0: σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί!
4: Ωραίο πόνσο!
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί μας.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μαζέ, νουπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί!
4: Ωραίο πόνσο!
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Nicky, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή, και δεν

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνζο.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πρίσμα 92.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθεια.
4: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
2: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί!
4: Ωραίο πόνσο!
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Τάξη.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: 92.
1: Και από μένα το Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Λέγαμε λοιπόν πως μη...
0: Τι κάνετε, πως είστε, καλώς ήρθατε.
1: 6 διά 2 συν 8, 20 φορές το 15.
0: Η Ελεονόρα Ζουγανέλη εδώ μαθαίνει την προπαίδεια. Και εμείς πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά όπως κάνουμε κάθε μέρα. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 7 Ιουλίου 2026, 7 Εβδόμου.

0: μαζί. Θα πάμε ως τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή. Εδώ στον Prisma 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Γιώργος Αναγνωστόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε υγεία πάνω απ' όλα. Και κουράγιο. Χρειάζεται πολύ κουράγιο αυτούς τους μήνες. Ιδίως Ιούλιο και Αύγουστο. Κουράγιο και δύναμη. Ειδικά εκεί έξω στη ζούγκλα. Στη ζούγκλα της ασφάλτου. Πάρα πολλά ατυχήματα καθημερινά.
1: 20 φορές το 15.
0: Τα επίγοντα είναι γεμάτα στο νοσοκομείο με αλλοδαπούς, με επισκέπτες, οι οποίοι δεν γνωρίζουν τους δρόμους, δεν γνωρίζουν την κυκλοφοριακή παιδεία. Δυστυχώς, γιατί λένε ότι οι Έλληνες δεν είναι καλοί οδηγοί. Για βγείτε έξω να δείτε να οδηγήσετε και να δείτε και τους ξένους. Συν το κακό οδικό δίκτυο που έχουμε, έτσι. Όλα μαζί κάνουν ένα απίστευτο μείγμα. Με αποτέλεσμα πάρα πολλοί συμπολίτες μας αλλά και επισκέπτες να γίνονται θύματα τροχαίων ατυχημάτων. Λοιπόν, πάρα πολλά τα προβλήματα σε αυτό το έρμο το νησί. Πάρα πολλά. Και δυστυχώς δεν αλλάζει τίποτα. Δυστυχώς. Υπάρχουν πάρα πολλά όριμες μελέτες, όριμες, έχουν γουρμάσει, ρε παιδί μου, είναι έτοιμες να πέσουν από το δέντρο. Αλλά ουσία μηδέν, φίλες και φίλοι, μηδέν. Και το μηδέν με κεφαλαία.
2: Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθει στο όνειρό μου.
0: Από πού να το πιάσεις και πού να τελειώσεις. Θέλεις εκπομπές, θέλεις ώρες, θέλεις μήνες, θέλεις χρονιά. Το ψάρι λέει και βρωμάει από το κεφάλι, εδώ βρωμάει παντού.
2: Με ένα τραγούδι του δρόμου να έρθει στο όνειρό μου. Το καλοκαίρι.
0: Ο άλλος λέει θέλει να πάει διακοπές στη Ζάκυνθο.
3: Δεν μιλάτε ρε μεγάλε. Πού θα πας φέτος διακοπές να μου?
4: Ζάκυνθο.
3: Ωραία η Ζάκυνθος μεγάλε.
4: Ωραία. Χάλια είναι. Αλλά τι να κάνω. Έχω ένα εξοχικό εκεί πέρα. Πρέπει να πάω.
3: Τόσο χάλια.
4: Τι να σου λέω ε. Το νερό. Κρίσταλο.
3: Όχι ρε.
4: Μόλις μπεις μέσα. Είσαι ξεπαγιάσει.
3: Ωραία, μην μου λες τέτοια.
4: Τα ψάρια κοπάδια. Χάμω δεν μπορεί να κολυμπήσεις. Τα διώχνεις με τα χέρια για να κάνεις μπάνιο.
3: Όπω τυραννία, δικέ μου.
4: Τυραννία, άσε το άλλο, ε. Μόλις πας να μπεις μέσα στη θάλασσα, έρχονται κάτι τύποι εκεί πέρα να πούμε και σου λένε 7 με 10 βιώνει χελώνες.
3: Όχι ρε.
4: 10 με 12 γεννάνε.
3: Οι
4: χελώνες. 12 με 1 ξανά μπαίνουνε. 1 με 2 βάφουνε το κάφκαλο στα χελωνάκια. Άκου διαστροφή τώρα. Όχι σε παρακαλώ, είναι διακοπές αυτές τώρα.
3: Καλά, για διακοπές λέτε. Και να λέμε τον Βελεκάνο. Καλά, έλα μαζί μου, δικέ μου. Θα πάθεις, ε.
4: Πού θα πας εσύ?
3: Άγιος Κοσμάς, δικέ μου.
4: Καλή θάλασσα.
3: Καλή, ρε. Γυαλί, ρε, δικέ μου. Σκέτο γυαλί. Ό,τι γυαλί γουστάρεις να μου. Από μπύρα, από κρασί, από αντιλιακά. Να μου πας και στο...

καλημέρα στο φίλο εδώ, Διονύση το Γιακουμέλο. Είναι ο πρώτος που μας έστειλε τις καλημέρες του. Καλημέρα στο φίλο τον Παρασκευά, τον Παπαγεωργόπουλο. Καλημέρα, Παρασκευά μου. Καλημέρα, μου λέει, και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά και καλή δουλειά. Καλή δουλειά σε όλους και σε όλες. Και υγεία. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη τον Γιακουμέλο. Καλημέρα, φίλε μου, μου γράφει. Πες μια καλημέρα, ρε φίλε, και στον κόσμο. Πες και στους ακροατές εδώ. Μια παρέα είμαστε όλοι. Άρε, Γιαννάκη. Καλημέρα στο φίλο τον Ντένι, τον Αρβανιτάκη. Γεια σου, Ντενάρα. Γεια σου, ρε φίλε. Καλημέρα, καλή εκπομπή μου γράφει. Πάρα πολλά τα προβλήματα. Και ο Ντένις μου έχει γράψει εδώ για κάποια προβλήματα εκεί στην περιοχή του. Ρέι, το νερό άφθονο. Ρέι, παιδιά, εκεί στη ΔΕΙΑΖ. Πάρα πολλές βλάβες, χάνετε πάρα πολύ νερό. Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα, τον Σέλινα. Γεια σου, Κώστα μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Σπύρο, τη Βιργινία, την Αναστασία, και ας μην μας ακούει, δεν ξέρω αν μας ακούει, τη μικρή φίλη και ακροάτρια. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά λόγια. Εντάξει, τη δουλειά μας κάνουμε. Η αλήθεια πονάει. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και έχουμε μάθει να λέμε αλήθειες, έχουμε μάθει να λέμε την ομή πραγματικότητα. Ξέρω ότι ενοχλεί πάρα πολύ τη Δημοτική Αρχή όλο αυτό, αλλά ξέρετε κάτι. Καλό είναι να υπάρχει και κάποιος ο οποίος να λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί έτσι νομίζω ότι διορθωνόμαστε. Εκτός αν δεν θέλετε να διορθώνεστε, αν θέλετε να ζείτε στο συννεφάκι σας. Από μένα αυτό δεν θα το έχετε. Όσο είμαι εδώ, όσο με κρατήσουν εδώ, δεν ξέρω. Εγώ σε συννεφάκια δεν. Λάθος πόρτα χτυπήσατε. Και ξέρετε τώρα, εσείς λαμβάνετε το μήνυμα. Μεγάλα παιδιά είστε. Οπότε καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είχαμε χθες Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάδειξη νέου Προεδρείου στο Δημοτικό Συμβούλιο και την ανάδειξη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Πάρε με, μαζί σου πάρε με, στα μαγικά σου. Συνεχίζει ως Πρόεδρος ο κύριος Διονύσης Πλέσας. Όμως αυτή τη φορά βγαίνει λαβωμένος. Μη με βρίσκει καν. Διότι αντιπολίτευση δεν. Την πρώτη του εκλογική, στην πρώτη του εκλογική αναμέτρηση ο κύριος Πλέσας είχε στο πλευρό του και την αντιπολίτευση και κυρίως την Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας.

Οπότε τον κύριο Πλέσα τον ψήφισαν μόνο οι συνάδελφοί του και οι συναδέλφισσές του. Στα μαγικά σου ταξίδια. Καλημέρα αγαπητέ κύριε Γιώργο, σε εσάς και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Και επειδή είμαστε μία παρέα πλέον, καταλάβατε ποια κυρία μου στέλνει το μήνυμα. Καλημέρα κυρία Μωραϊτή, καλημέρα. Καλή ακρόαση, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Έχουμε και αλλοδαπούς ακροατές, βλέπω. Από τα εξωτερικά. Good morning, George. Έχουμε ξεφύγει, βλέπω, εντάξει. Έχουμε αλλάξει level. Ζωή Κλαμπάνη, κυρίες και κύριοι. Good morning, George. Όπως έλεγε στην ταινία, Good morning, Vietnam. Λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 8, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, γελάσε. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω και πού να το καταλήξω τώρα, γιατί εδώ γίνεται χαμός. Ένας μεγάλος χαμός, ανέκαθεν.
1: Γλυκό μου στόμα.
0: Και όταν λέω εδώ δεν εννοώ στην εκπομπή.
1: Είναι για λίγο ακόμα.
0: Μου λέει εδώ ένας φίλος, τι στέει άραγε και βγήκε λαβωμένος ο πλέσας.
1: Άνασε μια μου.
0: Και όπως έλεγε ο Βουτσάς, αυτός κάτι ξέρει. Κάτι ξέρεις εσύ. Θα μας το πεις. Ή θα μας κάσεις πρωί. Καλημέρα στην αγαπημένη Θεία Τασία από το όμορφο Μπελούσι που μας ακούει καθημερινά. Καλημέρα σας, κυρία μου. Καλημέρα και στη Θεία Τιβούλα από το όμορφο Λυκούδι, τη γειτόνισσα. Καλημέρα, κυρία μου. Καλή δουλειά.

το άλλαξα για την επιθυμία ενός ακροατή. Του φίλου μου τον Ντένι το Αρβανιτάκι. Θέλει να ακούσει Αντώνη Καλογιάννη, Στόμα, γλυκό μου στόμα. Ντένι μου, στο αφιερώνουμε.

Λοιπόν, μπορεί να είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη, αλλά γιορτάζει σήμερα η Κυριακή. Είναι της Αγίας Κυριακής Μεγάλο Μάρτυρος και του Αγίου Οδυσσέα του Νέο Μάρτυρα. Γιορτάζει η Κυριακή, η Κυριακίτσα, η Κική, η Κίκα, Κικίτσα, Κίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντι, Κούλα, Οδυσσέας. Κούλα. Αυτό που λέει, αχ, Κούλα, πολύ κολόπεδο ο Κυριάκος. Μάλιστα. Λοιπόν, Κυριακή, Κυριακίτσα, Κική, Κίκα, Κικίτσα, Κίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντι, Κούλα και Οδυσσέας. Χρόνια τους πολλά. Να τους χαίρεστε όσοι έχετε στην οικογένειά σας, και όσοι δεν έχετε, έχετε φίλους, παιδιά, μην τους ξεχάσετε, έτσι.

0: βγήκε.
1: Εδώ μου λέει ένας φίλος, όμως μου λέει, η εκλογή του κυρίου Πλέσα έρχεται σε αντίθεση με το ρητό που μας πέταξε ο δήμαρχός μας. Εγώ είμαι σε ρήξη με το λίγο, αλλά εγώ βλέπω, λέει, λίγο-λίγο, όλο και πιο λίγο. Καλό-καλό. Ρε τους ακροατές τι γράφουν και τι σκέφτονται πάνω απ' όλα.
0: Λίτες που γυρνάς, σαν την Ελλάδα μια ζωή με τύρα.
1: Και πριν πάμε να δούμε τον καιρό μας, τον καλό ή τον κακό μας, ο Γιάννης ο Γιακουμέλος εδώ συμμορφώνεται. Είναι αυτό που λέει ο Σεφερλής, συμμόρφωσου. Καλημέρα γράφει, καλή δουλειά σε όλους, προσοχή στους δρόμους. Εδώ ένας φίλος μου γράφει, σήμερα είναι το συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ στο νησί μας. Γιατί ήρθανε, λέει, για να πάρουν ιδέες για την καθαριότητα μας. Ρε που σας βρίσκω, ρε έναν ένα. Τι ωραία που τα γράφετε και τα λέτε και τα σκέφτεστε. Έχουν να πάρουν ιδέες εδώ στο νησί. Καταρχάς μία βόλτα να κατέβουν από το Δημαρχείο, να πάνε απέναντι στο πνευματικό κέντρο να περπατήσουν. Θα δουν αυτή την καθαριότητα στην πλατεία μας. Είναι κατάμαυρη, κάτασπρη, συγγνώμη. Κατάμαυρη. Τι αλήτης πούμε.
2: Η τετράδιο.gr.
0: Ένα κόκκινο μαντήλι κυνηγούσες.
1: Μάλιστα, μάλιστα, κυρία μου. Το διάβασα, το διάβασα. Έτσι λες, ε.
0: Στον κόσμο δεν θα βρεις ό,τι ζητούσες. Ό,τι έψαχνες ο κόσμος δεν θα βρεις.
1: Θα έρθει, λέει, και ο περιφερειάρχης να πάει να δει το δρόμο που πάει στο καταστάρι, που είναι καθαρός. Εδώ, παιδιά, τώρα, αν μπείτε στο imerazande.gr. Τώρα δεν ξέρω αν είναι χθεσινή η φωτογραφία ή είναι
0: χορεύε και αγάπη μοναχή.
1: Πιο παλιά η φωτογραφία. Έχει λοιπόν το imerazande.gr. Μισό λεπτό πάνω να το βρω, γι' αυτό δεν σας, γι' αυτό καθυστερώ, μάλιστα, τη βρήκα. Έχει φωτογραφία τον κύριο Τρεπεκλή, τον περιφερειάρχη, μαζί με τους δύο αντιπεριφερειάρχες, τον κύριο Καποδίστρα και τον κύριο Τσιριγότη, επάνω στη ξύλινη γέφυρα. Ναι, αυτή που ήταν το γεφύρι της Άρτας για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, μέχρι να σουλουποθεί, εγώ θα το πω, η γέφυρα που άργησε τόσους μήνες. Και ακούστε τον τίτλο της εφημερίδας Παύλα του ηλεκτρονικού site. Βέβαια δεν φταίνει οι άνθρωποι, έτσι, προς Θεού. Αυτοψία περιφερειάρχη σε έργα στη Ζάκυνθο. Γιάννης Τρεπεκλής. Ό,τι έχουμε δεσμευτεί το κάνουμε πράξη. Και πήγανε να φωτογραφηθούνε στο γεφύρι, το ξύλινο, που ενώνει, ξέρετε, αυτό που βγαίνει στον Οδάζ. Μιλάμε για έργο πνοής τώρα, έτσι, εργάρα, εργάρα. Τέτοια έργα χρειάζεται η Ζάκυνθος για να πάει μπροστά. Μάλιστα. Εδώ μία φίλη μου λέει, η αδυναμία μου, ο Τρεπεκλής. Να μου το φιλήσεις αν το δεις από κοντά. Και μόνο από τα γελάκια δίπλα καταλαβαίνω ότι διαφορετικά το λέει.
0: Βγήκες όποια αγάπη κι αν γυρνούσες.
1: Ωραία. Καλό, καλό. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον καλό μας ή τον κακό μας τον καιρό.
3: Ζέστη, ε.
4: Ναι.
3: Θες και εσύ κάτι.
4: Ζέστη, ε.
3: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
4: Φόβραση. Λιοπύρι, κάψον.
1: Εδώ ένας φίλος μου λέει, είμαστε πολύ μπροστά και γι' αυτό μας ζηλεύουν οι άλλοι. Και έρχονται, εγώ θα συμπληρώσω σε αυτό που γράφει ο φίλος. Και έρχονται οι άλλοι δήμαρχοι εδώ για να δούνε πόσο ωραία ζούμε εδώ στο νησί. Σου λέει, για να δούμε αυτοί οι μπιπ, πώς περνάνε τόσο ωραία, ρε παιδί. Και εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε.

Εδώ ένας φίλος μου λέει: το είχαν βάλει στο πρόγραμμά τους σχετικά με τη γέφυρα που είπα πριν, την ξύλινη. Α, μάλιστα, εντάξει. Αν βάζουμε τέτοια έργα στο πρόγραμμά μας, την κάτσαμε τη βάρκα, αδερφέ.

0: Ζεστός θα είναι ο καιρός σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την κολλητή μου, την φίλη μου την Έμι, ενώ θα έχουμε ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει πως ο καιρός σήμερα, Τρίτη 7 Ιουλίου, θα είναι γενικά αιθρίος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα υπηρετικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι τώρα στα πελάγια θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο ανατολικό Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία τώρα δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 33 με 35, ενώ στη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τον καιρό στα νησιά του Ιωνίου, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα υπηρετικά. Όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι με μονωμένες καταιγίδες. Αυτό αφορά απέναντι προς τα Ιωάννινα. Οι άνεμοι τώρα, δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 21 έως 34 και τοπικά στα υπηρετικά 35 βαθμούς Κελσίου. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας.
1: Μόλις έφτασες και φεύγεις.
0: Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα, στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από τον Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 69-41-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνετε στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα. Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Αγιοκήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυμαντικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράστα χάρη στα εξειδικευμένα έντομα αποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκομό. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τη μέση όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοση πόλης, χονδρική λιανική, στραβοπόδι 13, στην παλιά πυροσβεστική delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950 45 670. Και επειδή δεν τελειώσαμε, πάμε και στους επόμενους χορηγούς μας για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα. Το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Και κλείνουμε, Ξένος ΑΤΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας, η Ξένος ΑΤΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: Πρίσμα 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνσο.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92.
1: Αχ, αχ, αχ, αχ, αχ. Αχ, κυρία μου, κάθε λαός έχει το χαρακτήρα του, κυρία μου. Κάθε λαός έχει τα χούγια του. Κάθε λαός έχει τα χούγια του. Είμαστε Ευρωπαίοι, αλλά είμαστε και Έλληνες. Μάλλον είμαστε Έλληνες και είμαστε και Ευρωπαίοι. Μάλιστα έγινε ένα συνέδριο, το οποίο ήταν για γυναίκες, φεμινιστικό συνέδριο. Προέκυψαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για το πόσο διαφορετικός είναι ο Έλληνας. Σηκώθηκε στο συνέδριο αυτό, είναι επιστημονικό, θα το μεταφέρω ακριβώς δηλαδή πώς έγινε, ό,τι μπορώ δηλαδή. Σηκώθηκε πότε να μιλήσει μια Γερμανίδα. Το θέμα ήταν πώς μπορεί μια γυναίκα να βάλει σε τάξη τον άντρα της. Γυρίζω, λέει η Γερμανίδα, σπίτι του, λέω Hans, τι κάνεις. Τέρμα του λέω, Hans, αυτά που ξερούχτε. Από σήμερα εσύ θα μαγειρεύτε και εγώ θαραλούχτε και ροχαλούχτε στο καναπεδούχτε και πέρα βρεγούχτε. Την πρώτη μέρα, λέει η Γερμανίδα, δεν είδα διαφορά. Την δεύτερη τίποτα. Την τρίτη είδα μια σαλάτα κουμένη. Την τέταρτη είχε μαγειρέψει δύο αυγά. Στο μήνα πάνω ο Hans είχε υποταχθεί. Χειροκροτήματα από κάτω. Ανεβαίνει η Γαλλίδα, λέει, μπαίνει μέσα ο Γαϊνέ, σπίτι. Του λέω, Γαϊνέ, σε φινί. Σας διφύ, τερμα. Αυτά που ήξερε. Από σήμερα, σε σκονίζει εσύ. Και εγώ πήγαινε, φίλες μου, κάνω ψώνια, παρτουζέ. Πώς τα διαβάζω, Παναγία μου.
2: Καλημέρα, Ελένη, και... Κεσιά, τι εννοεί, μάτσο μου.
3: Κεσιά,
2: κεσιά.
1: Καλημέρα, Ελένη, κεσιά. Καλημέρα, Ελένη, κεσιά. Άισε απέρα που λένε. Αφήνεις εμένα από αυτό το λέγοντα μου το άρα. Είναι πολύ ωραίο. Γράψτε το πώς το τέλος το άρα. Α, δεν είμαι μόνος. Δεν είμαι μόνος, λοιπόν, και συνεχίζω, λοιπόν, του είπε λοιπόν αυτά η Γαλλίδα. Την πρώτη μέρα, λέει η Γαλλίδα, δεν είδε τίποτα στο Γενέ. Τη δεύτερη πάλι τίποτα ο Γενέ. Την τρίτη ο Γενέ έκανε λίγο σκούπα. Την τέταρτη ο Γενέ καθάρισε το μπάνιο. Πάνω στο μήνα ο Γενέ υποτάχθηκε. Ανεβαίνει και η Λινίρα, Μαρίκα, ο Τρούμπας συγκεκριμένα. Λέει αυτή, κάθε έτσι γυναίκα. Γυρνάει, λέει, Μίτσος με τη δουλειά. Του λέω από σήμερα τέρμα αυτά που εξήρες. Εγώ δεν είμαι δούλας. Κατάλαβες. Θα κάνεις όλες δουλειά σπιτιού εσύ. Σου ξυπνάς τα παιδιά, σου το ταΐς. Σου το πασχολείο. Και θα μου κάθεσαι από το εγώριξη εγώ. Όχι από το εξόριξη εσύ. Και του μένες ακούν όλες. Λοιπόν κορίτσα, λέει, την πρώτη μέρα δεν είδε τίποτα. Την δεύτερη μέρα δεν είδε τίποτα. Ούτε την τρίτη μέρα είδε τίποτα. Ούτε και την τέταρτη μέρα είδα τίποτα. Απάνω στο μήνα όμως άρχισα σιγά σιγά να βλέπω λίγο από το δεξί το μάτι.

Εδώ είμαστε, 35 λεπτά μετά τις 8. Υποδεχόμαστε στην εκπομπή μας και την Κατερίνα The Pondy. Καλημέρα Κατερίνα. Δεν παίζεσαι παιδάκι μου, δεν παίζεσαι. Τίποτα, κάτι δικό μας είναι. Καλημέρα Γιώργο μου λέει. Να σε καλά, Κατερίνα. Καλό.

0: Λοιπόν, χθες λέγαμε για τους Ρωμά που έχουν κατακλείσει τη Ζάκυνθο πάρα πολύ και παντού, παντού στη Ζάκυνθο. Κυρίως βέβαια στον Λαγανά, γιατί εκεί είναι το χρήμα. Με διανυκτέρευση πίσω εκεί από την Λαϊκή Αγορά. Και στην πλατεία, έτσι. Κοιμούνται και στο γρασίδι στην πλατεία. Και κάνουν αυτά που κάνουν. Στην αρχή δεν μπορεί να τους μιλήσει κανείς. Εξαγριώνονται, μαζεύονται πάρα πολύ και μπορεί ανά πάσα στιγμή, μέσα σε δευτερόλεπτα, να βρεθεί στο νοσοκομείο. Ναι, έτσι απλά. Λέγαμε χθες γιατί βγήκε, έκανε τηλεφωνική παρέμβαση ο φίλος ο Άκης ο Μαρμαράς, ο αντιπρόεδρος της κοινότητας του Καλαμακίου. Είχε, όπως μας είπε, μια κουβέντα με έναν φίλο εδώ από τη γειτονική Κεφαλονιά που έχει έρθει στο νησί και του είπε ότι εμείς απέναντι δεν τους αφήνουμε να περάσουν από την Κυλλήνη. Μπορείτε να διαβάσετε και στη ραδιοεφημερίδα μας, στο Πρίσμα 92. Έχω ανεβάσει την τηλεφωνική αυτή παρέμβαση του φίλου του Άκη. Και ξέχασα χθες να σας πω ότι, όπως είπα χθες, βρέθηκα στην Λευκάδα από την προηγούμενη Πέμπτη μέχρι το προηγούμενο Σάββατο, για επαγγελματικούς λόγους. Λοιπόν, παιδιά, ούτε εκεί συνάντησα Ρωμά. Οι οποίοι εκεί δεν έχουν face control όπως έχουν στην Κυλλήνη, ας πούμε, να τους σταματάνε οι λιμενικοί και να τους λένε που πάτε και δώστε μου τα παραστατικά σας να δούμε, γιατί λένε ας πούμε ότι πάμε για δουλειά. Εκεί έχει τη γέφυρα, περνάς χωρίς να σε σταματήσει κανένας. Δεν υπάρχουν. Εκτός αν δεν είδα εγώ κάπου, αλλά εγώ γύρισα σχεδόν όλη την Λευκάδα, γύρω-γύρω. Όλη τη γύρισα όπου ήταν παραλιακά. Τώρα να είναι στο κέντρο της Λευκάδας, του νησιού, δεν νομίζω. Όλο το παιχνίδι παίζεται μέσα στη Λευκάδα, στον Ιδρύ, στη Βασιλική, στο Πόρτο Κατσίκι. Καλοκαίρι και πάθος, στο δικό σου ουρανό. Στην Νικιάνα, στην Λιγιά, σε παραθαλάσσεις, έτσι, πολύ ωραίες περιοχές. Δεν υπήρξε ούτε ένας, παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, δεν είδα κανένα αγροτικό, δεν είδα κανένα να περπατάει και καμία στο δρόμο. Μόνο εδώ και λόγω Λαγανά, να ξέρετε, γίνεται όλο αυτό το πανηγυράκι. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει καμία υποστήριξη απέναντι στην Κυλλήνη, έτσι ώστε να τους σταματάνε και να τους ζητάνε χαρτιά. Γιατί όλοι λένε ότι πάμε να δουλέψουμε. Πού πάνε να δουλέψουνε? Μας δουλεύουνε μάλλον.
1: Κοινά μεγάλα ψέματα μου είπες, αλλά σε συγχώρεσα. Σήμερα είναι μια νάρκη.
0: Γιατί αν σου ζητήσει ένας εργοδότης να έρθει για δουλειά, σίγουρα ξέρεις το όνομα του, οπότε το δίνεις στο λιμενικό, γίνεται η ταυτοποίηση. Ρωτάτε ο συγκεκριμένος εργοδότης και αν πει ναι, τότε δεν μπορεί να κάνει κάτι. Ο λιμενικός τους αφήνει να περάσουν. Εν τω μεταξύ δεν πάει ένας για δουλειά. Αν πάει ένας για δουλειά, πάει όλο το σοϊ κοντά. Γυναίκα, παιδιά, και τα παιδιά είναι τσούρμο, έτσι, δεν είναι ένα και δύο. Όπως κάνουμε εμείς, άντε το δεύτερο με το ζόρι, γιατί είναι και το οικονομικό στη μέση. Μέχρι δύο και πολλοί τους. Αυτή είναι από ντουζίνα, από μισή ντουζίνα κλπ. Μαζί και ο πατέρας, μαζί και η μάνα, γιατί είναι νέοι, γιατί όλοι αυτοί παντρεύονται στα 12-13 τους και από τα 13 τους έχουν και παιδί. Λοιπόν, και πάει λέγοντας. Επίσης, περνάνε αγροτικά από εδώ, γεμάτα καρπούζια, πεπόνια, κρεμμύδια, και κρεμμύδια και σκόρδα κλπ. Αυτά λοιπόν δεν πρέπει να υπάρχουν παραστατικά. Γιατί τα φέρνουν από εδώ, για να τα φάνε οι ίδιοι, για, πώς το λένε, για ιδία κατανάλωση? Όχι βέβαια, αυτό έλειπε, να φάνε μια καρότσα καρπούζια. Τα φέρνουν για να τα πουλήσουν. Και πώς τα πουλάνε? Μαύρα. Και ο Μανάβης που πληρώνει ενίκιο, ΕΦΚΑ, μισθοδοσίες, όλα τα πάντα τέλος πάντων.
1: Είναι η δίψα μεγάλη.
0: Αυτός, δεν κατάλαβα. Αλλά δεν υπάρχει έλεγχος και από εδώ. Γιατί έρχονται κλιμάκια της ΑΔΕ από εδώ μαζί με αστυνομικούς και τις στείλουν στους δρόμους και καλά κάνουν. Σταματάνε λοιπόν αυτοκίνητα επαγγελματικά να τους δείξουν τα παραστατικά, τα δελτία αποστολής κλπ. Αλλά όταν περνάνε αυτούς κάνουν τα στραβά μάτια. Κλείνουν τα μάτια όταν περνάνε οι Ρωμά. Γιατί δεν θέλουν να μπλέξουν, κυρίες και κύριοι. Γιατί για κάντε το λίγο εικόνα να σταματήσεις ένα Ρωμά και ξαφνικά αυτός να πάρει ένα τηλέφωνο και να σκάσουν 50 άτομα, γιατί έτσι γίνεται. Στα δύσκολα αυτοί είναι ενωμένοι. Είμαστε μόνοι μας, κυρίες και κύριοι, είμαστε μόνοι μας. Δεν υπάρχει καμία αστυνόμευση στο θέμα αυτό. Και ουέ και αλίμονο αν κάνουμε το λάθος και τσακωθούμε με αυτούς τους ανθρώπους. Έχουν κρυφτεί πίσω από το νέο νόμο που λέει ότι επιτρέπεται η επετεία και δεν τους μιλάνε καθόλου. Κάντε μία βόλτα τα απογεύματα από το... Βέβαια δεν σας το προτείνω, απλά περάστε με αυτοκίνητο από την μαρίνα μας, πίσω εκεί από τη Λαϊκή Αγορά. Και θα δείτε τι ακριβώς εννοώ με αυτά που σας λέω σήμερα και χθες και τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε γίνει και γραφική εν τέλει. Περάστε μία βόλτα, έτσι, με το αυτοκίνητο. Εγώ δεν σας λέω με τα πόδια και φοβηθείτε, περάστε με το αυτοκίνητο. Μην ανοίξετε το παράθυρο. Αφήστε το air condition, μην ανοίξετε το παράθυρο. Από την μπόχα μπορεί να σας φύγει το αμάξι και να βρεθείτε στη θάλασσα.
1: Για πάντα μαζί κι όπου βγει.
0: Αυτή τη Ζάκυνθο θέλετε, κυρίες και κύριοι, όχι για μας, εννοώ για τους πολιτικούς μας, εννοώ, έτσι, αυτούς ρωτάω. Αυτή τη Ζάκυνθο θέλετε. Και βγαίνετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μας λέτε ότι δουλεύετε για εμάς τους πολίτες. Δεν δουλεύετε για εμάς, μας δουλεύετε.
1: Για πάντα η δική μας θα ζει, εγώ και εσύ. Άρε μαζί και μη φοβά.
0: Αλλά δυστυχώς για σας ο σανός έχει τελειώσει
1: και εσύ.
0: Εδώ και πολλά χρόνια και... Ο σανός που μας ταΐζατε τελείωσε. Ο κόσμος έχει ξυπνήσει και σας το δείχνει κάθε τετραετία και πλέον κάθε πενταετία. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο νησί δεν βγαίνει δήμαρχος δεύτερη θητεία? Ε, τυχαίο?

0: Πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό εντάχει, γιατί χάσαμε πολύ χρόνο με τη λογοδιάρειά μου. Και μετά να έρθουμε στα του χθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου, που όπως είπαμε είχαμε την ανάδειξη νέου Προεδρείου, ως ήφιστε, μετά από 2,5 χρόνια, και την ανάδειξη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. New York Times. Ο Τραμπ θέλει να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35.
1: Πάμε μαζί και μη φοβάσαι, εγώ και εσύ.
0: FIFA για Μπάλογκαν, η κόκκινη κάρτα δεν ανακλήθηκε. Όλο το σκεπτικό για την υπόθεση σκάνδαλο μετά το σάλο. Αλλά ό,τι και να έκανε ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Ινφαντίνο, πέσανε στο κενό, διότι αποκλείστηκε, κυρίες και κύριοι, από τους 8 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αποκλείστηκαν. Είπα Βέλγιο 1-4 στους 8 του Μουντιάλ, οι κόκκινοι διάβολοι. Απέκλεισαν τους οικοδεσπότες Αμερικανούς παρά τις τρίπλες του Τραμπ, λέει το ρεπορτάζ και το τίτλος στο θέμα αυτό από το newsit.gr. Νωρίτερα και στο άλλο παιχνίδι, Πορτογαλία-Ισπανία 0-1. Ο Μερίνο για άλλη μία φορά λύτρωσε στις καθυστερήσεις τους Ισπανούς και τους έστειλε στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Στο 90-1 το μεγάλο γκολ της πρόκρισης. Και βέβαια το αντίο από τον, σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ, γιατί μπορεί να παίξει στο, στο Euro, για τον Κριστιάνο Ρονάλντο στα 41 του. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ φέρνει deals δεκάδων δισεκατομμυρίων για την ευρωπαϊκή άμυνα. Δημοσκόπηση interview, σταθερά πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεν πείθει ο Αντώνης Σαμαράς. Στη δεύτερη θέση το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Για να δούμε λίγο τι γίνεται εδώ στη δημοσκόπηση.
2: Τα ξανακολλάω.
0: Σταθερά πρώτη δύναμη παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της Interview για την Political, καθώς την εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος συγκεντρώνει ποσοστό 30,1%, διατηρώντας σημαντική διαφορά από το δεύτερο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, παρά τη μικρή υποχώρηση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση, στη δεύτερη θέση καταγράφεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 17,4%. Θυμίζω, 30,1% η Νέα Δημοκρατία, 17,4% η Ελλάς. Ενώ ακολουθεί το Πασόκ με 12,3%, πάρα πολύ πίσω το Πασόκ από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, 5 μονάδες. Στις επόμενες θέσεις βρίσκονται η Ελληνική Λύση με 8,8%, η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με 7,4%, το ΚΚΕ με
2: 5,5%.
0: Έκτο κόμμα το ΚΚΕ, η Φωνή Λογικής με 3,1% και η Πλεύση Ελευθερίας, η οποία βρίσκεται στο 3%. Η σύγκριση με την προηγούμενη δημοσκόπηση δείχνει μικρή πτώση της Νέας Δημοκρατίας κατά 1,1 ποσοστιαία μονάδα, 1,1 ποσοστιαία μονάδα, συγγνώμη. Άνοδος της Ελλάς κατά 1,45 μονάδα. Υποχώρηση του Πασόκ κατά 2,4 μονάδες και αύξηση των ποσοστών του ΚΚΕ κατά 0,9. Στην πρόθεση ψήφου τώρα, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,8%, διατηρώντας προβάδισμα 11,5 ποσοστία μονάδων από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, η οποία καταγράφει 15,3%. Ακολουθούν το Πασόκ με 11,1%, η Ελληνική Λύση με 7,6%, η Πλεύση Ελευθερίας με 6,6%, το ΚΚΕ με 4,9%, η Φωνή Λογικής με 3%. Το ΟΜΕΡΑ 25 με 2,3% και οι Δημοκράτες με 1,8%, ενώ οι αναποφάσιστοι έρχονται στο 11,7%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που αφορούν το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Στην ερώτηση για το ποιο θεωρούν οι πολίτες ότι είναι το κίνητρό του, το 32% απαντά ότι επιδιώκει να αμφισβητήσει την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το 24% ότι θέλει να αποτρέψει μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Ενώ το 21% εκτιμά ότι στόχος του είναι να επαναφέρει το κόμμα στις ιδρυτικές του αξίες. Παράλληλα, το ενδεχόμενο να ψήφιζαν ένα κόμμα με επικεφαλή στον πρώην Πρωθυπουργό συγκεντρώνει ιδιαίτερα χαμηλή αποδοχή, καθώς το 79% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η εικόνα μεταξύ των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, όπου μόλις το 1% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να στηρίξει ένα νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αντώνη Σαμαρά, ενώ το 90,4% απαντά ότι δεν θα το ψήφισε σε καμία περίπτωση.

Έτνα, εντυπωσιακές εικόνες από τη νέα έκρηξη του ηφαιστείου και τα ποτάμια λάβας. Προβλήματα στις πτήσεις. Επανερχόμαστε στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα. Στο μικροσκόπιο η συνάντηση Τραμπ Ερντογάν και οι θέσεις της Αθήνας. Μηχανογραφικό 2026 ανοίγει σήμερα 7 Ιουλίου η πλατφόρμα για τους υποψηφίους. Προθεσμία μέχρι 16 Ιουλίου.

Σήμερα για το Μουντιάλ έχουμε Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία, Κολομβία. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά και έχουμε να ακούσουμε και ηχητικά αποσπάσματα από το Δημοτικό μας Συμβούλιο χθες το βράδυ. Πάμε στο έγκριτο site του καλού συναδέλφου και φίλου του Δημήτρη του Μαρκεσίνη, τον οποίο μου το στενοχώρησαν εχθές. Μου τον στενοχώρησαν. Άρε Δημητράρα, δύναμη. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Πάμε στο ΕΝΕΓΙΛ, φίλες και φίλοι. Μια σχολική χρονιά γεμάτη προσπάθεια, δημιουργία και πολύτιμες αναμνήσεις. Μια ακόμη σχολική χρονιά ολοκληρώθηκε για το ΕΝΕΓΙΛ Ζακύνθο, αφήνοντας πίσω της ένα ξεχωριστό αποτύπωμα από εμπειρίες, χαμόγελα, συνεργασίες και στιγμές που θα μείνουν ζωντανές στη μνήμη της σχολικής κοινότητας. Η διαδρομή ολόκληρης της χρονιάς δύσκολα μπορεί να αποτυπωθεί μέσα σε λίγα λεπτά ενός βίντεο. Κάθε εικόνα και κάθε φωτογραφία κρύβουν πίσω τους καθημερινές προσπάθειες, μικρές και μεγάλες κατακτήσεις, προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν, στόχους που επιτεύχθηκαν και εμπειρίες που συνέβαλαν στην εξέλιξη όλων. Μέσα από τις στιγμές της σχολικής ζωής γεννήθηκαν δυνατές φιλίες, αποκτήθηκαν νέες γνώσεις και δημιουργήθηκαν αναμνήσεις με ιδιαίτερη αξία. Γιατί η ουσία μιας σχολικής χρονιάς δεν βρίσκεται αποκλειστικά σε όσα διδάχτηκαν μέσα στις αίθουσες, αλλά κυρίως σε όλα όσα έζησαν μαζί μαθητές, εκπαιδευτικοί και οικογένειες. Πρωταγωνιστές αυτής της πορείας ήταν οι μαθητές, οι οποίοι με την παρουσία, τα χαμόγελα και την προσπάθειά τους έδωσαν ξεχωριστό νόημα στην καθημερινότητα του σχολείου. Δίπλα τους βρέθηκαν οι εκπαιδευτικοί, προσφέροντας με αγάπη, αφοσίωση και πίστη τη στήριξή τους σε κάθε βήμα. Ιδιαίτερη ήταν και η συμβολή των γονέων, οι οποίοι εμπιστεύτηκαν στο σχολείο το πολυτιμότερο κομμάτι της ζωής τους και παρέμειναν συνοδοιπόροι σε ολόκληρη τη σχολική διαδρομή. Παράλληλα, σημαντική υπήρξε η στήριξη και η συνεργασία όλων των φορέων που συνέβαλαν με το δικό τους τρόπο στην προσπάθεια του ΕΝΕΓΙΛ Ζακύνθου. Με ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους όσοι αποτέλεσαν μέρος αυτής της χρονιάς, η σχολική κοινότητα ανανεώνει το ραντεβού της για τη νέα περίοδο, διατηρώντας σταθερή την πίστη ότι κάθε παιδί μπορεί να εξελιχθεί, να δημιουργήσει και να συνεχίσει να ονειρεύεται. Μέχρι τη νέα σχολική χρονιά η ευχή είναι μία. Ένα όμορφο και ξέγνιαστο καλοκαίρι γεμάτο χαμόγελα για όλους. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτό το βίντεο που μας έχει σταλεί από τον ΕΝΕΓΙΛ Ζακύνθου. Υπάρχουν φωτογραφίες τώρα από διάφορες στιγμές αυτής της σχολικής χρονιάς που πέρασε. Ένα ωραίο φωτογραφικό έτσι παζλ που αποτυπώνει όλη αυτή την σχολική χρονιά που πέρασε 25-26. Το προχωρήσαμε λίγο, συνεχίζουμε φωτογραφίες, ναι. Είναι ένα φωτογραφικό άλμπουμ λοιπόν. Συνεχίζουμε το ρεπορτάζ μας, πάμε στον κύριο Θεόδωρο Λιβάνιο, απαντά στη Χάιδο Ασημακοπούλου για τη Ζάκυνθο. 4,48 εκατομμύρια στην περιφέρεια, 875.280 ευρώ στο Δήμο και 3,25 εκατομμύρια στη ΔΕΙΑΖ είναι ο τίτλος που διαβάζουμε στο zandetimes.gr. Προς τη Βουλή των Ελλήνων, Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, Τμήμα Ερωτήσεων και Αιτήσεων Κατάθεσης Εγγραφών, κοινοποίηση βουλευτή και η κυρία Σημακοπούλου Σοφία Χάιδο. Βουλή των Ελλήνων, μετασυνημμένα, θέμα ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις στο αποχετευτικό σύστημα της Ζακύνθου. Απαντάει εδώ λοιπόν ο κύριος Λιβάνιος, ο Υπουργός Εσωτερικών, για το πόσα χρήματα έχουν δοθεί στη Ζάκυνθο σχετικά με το αποχετευτικό σύστημα και απαντάει έτσι στην κυρία Ασημακοπούλου Σοφία Χαϊδό. Μην κάτσουμε και το διαβάσουμε τώρα, είναι πάρα πολύ μεγάλο, οπότε θα χάσουμε χρόνο.
Και πάμε στα Πατίνια. Θα κάνουμε μια βόλτα μέχρι την όμορφη Κο. Και διαβάζοντας από το zandetimes.gr, σε αυστηρότερη ρύθμιση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης των ηλεκτρικών πατινιών προχωρά ο Δήμος Κο σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εκτεταμένη χρήση τους σε δρόμους, πεζόδρομους, πλατείες και κοινόχρηστους χώρους του νησιού. Η Δημοτική Επιτροπή έδωσε κατά πλειοψηφία θετική γνωμοδότηση στο νέο κανονισμό για τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα, με την τελική απόφαση να περνά πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν τόσο τα ιδιωτικά ηλεκτρικά πατίνια όσο και εκείνα που διατίθενται προς ενοικίαση από επιχειρήσεις. Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη θερινή περίοδο, όταν η τουριστική κίνηση αυξάνεται σημαντικά και μαζί της πολλαπλασιάζεται η χρήση μέσων μικροκινητικότητας. Όπως αναφέρθηκε κατά τη συζήτηση σήμερα στην ΚΟ, υπολογίζεται ότι κυκλοφορούν περίπου 600 έως 700 ηλεκτρικά πατίνια. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο καθορίζει ως ανώτατο όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ αποκλείει την κίνηση των ηλεκτρικών πατινιών από οδούς στις οποίες τα αυτοκίνητα μπορούν να αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη των 50 χιλιόμετρων την ώρα. Ειδικές απαγορεύσεις τίθενται για τις πλατείες Ελευθερίας, Καζούλη και Κονίτσης, όπου δεν θα επιτρέπονται η χρήση, η διέλευση και η στάθμευση πατινιών. Στις υπόλοιπες πλατείες και στους πεζόδρομους του Δήμου η ταχύτητα θα πρέπει να περιορίζεται στα 6 χιλιόμετρα την ώρα. Από τη συγκεκριμένη ρύθμιση εξαιρούνται τα οχήματα που χρησιμοποιούνται από άτομα με αναπηρία και άλλες προβλεπόμενες ειδικές κατηγορίες. Η απαγόρευση κυκλοφορίας επεκτείνεται και σε σειρά κεντρικών οδών, μεταξύ των οποίων γράφει εδώ διάφορους οδούς στην ΚΟ. Κεντρικό σημείο του κανονισμού αποτελεί η αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης εγκατάλειψης πατινιών σε κοινόχρηστους χώρους. Το βλέπουμε εδώ στη Ζάκυνθο, έτσι. Όποιος παίρνει ένα πατίνι, μετά το παρατάει όπου έβρει. Η στάθμευσή τους σε πεζοδρόμια, πεζόδρομους, πλατείες και πάρκα δεν θα επιτρέπεται, εκτός εάν πρόκειται για ειδικά διαμορφωμένα και οριοθετημένα σημεία. Α, καλά, εντάξει. Αυστηρή απαγόρευση θα ισχύει επίσης σε διαβάσεις πεζών, ράμπες για άτομα με αναπηρία, οδηγούς όδευση, τυφλών. Πιάτσες ταξί, στάσεις λεωφορείων, εισόδους που χρησιμοποιούνται από πεζούς και χώρους εξυπηρέτησης λιμένων. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν ηλεκτρικά πατίνια προς ενοικίαση θα λειτουργούν πλέον με συγκεκριμένους όρους. Ακούστε. Προβλέπεται η δημιουργία οργανωμένων χώρων μαζικής στάθμευσης στην πόλη της ΚΟ, καθώς και στη Λάμπη, στο Ψαλίδι, στο Τιγκάκι, είναι τουριστικά χωριά λογικά. Κάθε εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα για έως 2 ζεύγη θέσεων ανά περιοχή. Α, μάλιστα. Εδώ είναι ανεξέλεγκτα. Ενώ σε κάθε καθορισμένο σημείο θα μπορούν να σταθμεύουν μέχρι 4 πατίνια. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι είναι περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, η κατανομή τους θα πραγματοποιείται μέσω δημόσιας κλήρωσης. Για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων προβλέπεται ετήσιο τέλος από 100 έως 150 ευρώ για κάθε θέση, με το ύψος του ποσού να διαφοροποιείται ανάλογα με τη ζώνη. Ο κανονισμός συνοδεύεται από συγκεκριμένες κυρώσεις. Για παραβιάσεις των κανόνων κυκλοφορίας το πρόστιμο καθορίζεται στα 40 ευρώ, ενώ για τη μη τήρηση των υποχρεώσεων που αφορούν τις επιχειρήσεις προβλέπεται πρόστιμο 200 ευρώ αναπαράβαση. Όταν ένα πατίνι εντοπίζεται παράνομα σε κοινόχρηστο χώρο, η αρμόδια επιχείρηση θα καλείται να το απομακρύνει εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Αν όμως το όχημα εμποδίζει την κυκλοφορία ή δυσχεραίνει την προσβασιμότητα, οι υπηρεσίες του Δήμου θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν άμεσα στην απομάκρυνσή του. Η μεταφορά κάθε οχήματος θα κοστίζει 150 ευρώ, ενώ για τη φύλαξή του θα επιβάλλεται επιπλέον χρέωση 20 ευρώ για κάθε ημέρα. Το πλαίσιο γίνεται ακόμα αυστηρότερο για τους επαναλαμβανόμενους παραβάτες. Εάν καταγραφούν 2 παραβάσεις μέσα σε χρονικό διάστημα 6 μηνών, θα μπορεί να ανακαλείται η παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου προς την επιχείρηση. Ρε παιδιά, τι γίνεται στους υπόλοιπους δήμους και μπορούν και κάνουν όλα αυτά και τα τηρούν. Και εμείς εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε το αυτονόητο. Ακούς την πόρτα. Γιατί για να το κάνει αυτό ο Δήμος εδώ Ζακύνθου πρέπει να έχει δημοτική αστυνομία. Και εξ όσων γνωρίζω, ενώ έχουν γίνει 3 προσλήψεις, ένας μόνο δημοτικός αστυνομικός υπάρχει. Και μπορεί να υπογράφει, να κάνει, να ράνει. Οι άλλοι ακόμα δεν μπορούν. Βάση νόμου, λέει. Τι να πρωτοκάνει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος και τι να πρωτοκάνουν και αυτοί οι 4 τελικά που θα έρθουν. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παραβάσεις καθημερινά σε όλο το νησί. Γι' αυτό σας λέω, τι να πρωτοκάνουν αυτοί οι 4 άνθρωποι.
και ειδικά τώρα ο ένας. Μέσα στο καλοκαίρι, 7 Ιουλίου, και υπάρχει ένας μόνο αστυνομικός, δημοτικός αστυνομικός. Για να μην παρεξηγηθώ, ο οποίος μπορεί να επιβάλλει τον νόμο, να επιβάλλει δηλαδή κυρώσεις κλπ. Έτσι. Οι άλλοι δεν έχουν ακόμα το δικαίωμα, οι άλλοι τρεις. Οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί, νομίζω έχουν γυρίσει, αλλά δεν μπορούν ακόμα να υπογράψουν, να ρίξουν πρόστιμα. Καταλάβατε λοιπόν τι γίνεται. Τίποτα, ούτε το αυτονόητο δεν μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 9 ακριβώς. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς, 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
7: Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Και δύο.
1: Δεν είμαστε καλά, άκου που τον αγάπησε.
10: Ας τα λόγια τώρα και πιάσε δύο ζάκια με κάτι τη.
1: Τι κάτι τη.
10: Ένα μεζεδάκι, τι θέλεις.
1: Ό,τι θέλω εγώ.
10: Ναι.
1: Εγώ μπορεί να συμφέρω που τάσε, εσύ δεν τη φας.
11: Βρε αδερφέ, βάλε κανένα δυο ελίτσες και καμιά ντομάτα.
1: Σαφώς. Δυο ελίτσες και μια ντομάτα. Να ξέρουμε τι φέρνουμε, τι γράφουμε, τι δηλώνουμε, διότι έχουμε βιβλία. Έχουμε φορείς. Δεν μπορούμε να δίνουμε τους ντομάτες σε φορολόγοι της, πώς.
10: Πού σε ζήκω.
1: Ναι.
10: Τα ούζω σε ψηλά ποτήρια.
1: Τι ψηλά, σουλίνεις.
10: Ναι, σουλίνεις.
1: Θες και σουλίνεις, πατραχουνίζει. Και άμα την έχουμε.
11: Βάλε τέλος πάντων δυο ουζάκια όπως να είναι να ξεμπερδεύουμε.
1: Βιάζεσαι κι εσύ, πικροκανάτα. Μα αν δεν ταιριάζεται, δεν συμπιθυριάζεται. Το ίδιο κουμάσεσαι κι εσύ.
12: Οι μέρες αργές και οι νύχτες βαριές. Αλυσίδες σφιχτά τις φοράω. Σε εσύ νύχτισα εδώ. Δεν θα πω σ' αγαπώ.
13: 4 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Prisma 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Πίσω από το μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, Γιώργος Αναγνωστόπουλος, 8 με 10. Με τις κυριότερες ειδήσεις, κυρίως της προηγούμενης ημέρας. Γιατί είμαστε πρωινοί τύποι. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63-360 για το εργοστάσιο και 26950-24-639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζάκυνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις και ξέρετε πώς. Απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Hey! Χωρίς πιστωτική κάρτα, hey! Χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επισκεφθείς σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου, το οποίο βρίσκεται στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα και αυτό είναι Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργιών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης, πόλη σύγχρο, χοντρική, λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ΑΔΒ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδας, η Ξένος ΑΔΒ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΔΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

Δεν παίζεσαι, αγόρι μου, δεν παίζεσαι. Μου λέει καλημέρα. Κάποιος λέει ότι δεν είμαστε Καλαμακιώτες. Ξέρεις κάτι? Δεν είμαστε. Τι είναι τώρα, τι είναι το εδώ πάλι? Μαρμαράς ίσον. Εντάξει, Καλαμάκι, δεν ξέρω να υπάρχει κάπου αλλού. Κοντονής. Ναι, γιατί? Γίνε πιο έτσι σαφής, ρε φίλε. Και έχει ανεβάσει και κάτι εδώ, έχουν ανεβάσει στο Facebook. Καλό, καλό. Λοιπόν, πάμε. Γιατί μας πιέζει και ο χρόνος. Θα έχουμε και την αντιδήμαρχο τουρισμού, την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, να μας πει για τη χθεσινή ανάδειξη του νέου Προεδρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για τα νέα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Για την ΚΕΔΕ και την ΠΕΔΗΝ, που ο παλμός της ΚΕΔΕ και της ΠΕΔΗΝ αυτές τις ημέρες, από χθες και μέχρι αύριο, χτυπάει στη Ζάκυνθο. Πάρα πολλοί δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα είναι στο νησί μας και θα βγάλουν διάφορες αποφάσεις εδώ, στη Ζάκυνθο. Μη γελάς εσύ, σε βλέπω μέσα από το τηλέφωνο. Αλήθεια.

0: Στην πορεία της συνεδρίασης συνεχίζει
1: πέρασα
0: να είναι και νυν.
1: Σας καλωσορίζω στην ειδική συνεδρίαση για την εκλογή Προεδρίου και Δημοτικής Επιτροπής, συμπληρώνοντας 2,5 χρόνια θεσμικής θητείας τόσο του Προεδρίου όσο και της Δημοτικής Επιτροπής. Να σας πω δύο λόγια. Αγαπητοί συνάδελφοι, στα 2,5 αυτά χρόνια ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε συνεδριάσει 66 φορές και έχουμε λάβει 704 αποφάσεις κρίσιμες για το μέλλον του Ζακύνθου. Θέλω να ευχαριστήσω αρχικά τον Δήμαρχο Ζακύνθου για την πρόταση που έκανε σε ένα νέο αυτοδιοικητικό άτομο να αναλάβει μια τόσο κέρια και σημαντική θέση, αλλά και όλους εσάς τους Δημοτικούς Συμβούλους, τόσο για την εμπιστοσύνη με την ψήφο σας στην αρχή της θητείας μου, όσο και για τη συνεργασία αυτά τα 2,5 χρόνια. Και φυσικά την οικογένειά μου για τη δύναμη που δίνει να συνεχίσω να αγωνίζομαι. Το Δημοτικό Συμβούλιο, το ανώτατο δημοκρατικό όργανο διοίκησης του Δήμου μας, αποτελεί το βασικό χώρο συζήτησης, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων που χρειάζεται ο τόπος μας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Εδώ, σε αυτό το χώρο, ακούγονται δημοκρατικά οι απόψεις όλων των εκπροσώπων που οι πολίτες επέλεξαν στις εκλογές. Υποχρέωσή μας είναι να γίνουμε κοινωνοί των αναγκών της καθημερινότητας, αλλά και με αίσθημα ευθύνης να αρωματιστούμε τις βάσεις αυτές όπου κάθε πολίτης θα μπορεί να ζήσει και να επιχειρήσει σε ένα ασφαλές περιβάλλον το οποίο μεταβάλλεται καθημερινώς, κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μας. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά και είναι τιμή μου που βρίσκομαι ανάμεσά σας.

0: Μάλιστα, αυτά από τον πρώην πρόεδρο και νυν πλέον γιατί επανεξελέγει ο κύριος Διονύσης Πλέσας. Πάμε να ακούσουμε και τον Δήμαρχο.
1: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Χαράλαμπε, καλέ. Είναι... Ναι, έχετε καταθέσει τις προτάσεις.
2: Θα πείτε και εσύ την πρόταση.
1: Βεβαίως, ναι, ναι. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να έχουμε σήμερα μαζί μας τον κύριο Χαράλαμπο Καλό, πρώην Δήμαρχο Λευκάδας, επικεφαλής της Αντιπολίτευσης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔΗΝ. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο όμορφο νησί μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η σημερινή συνεδρίαση είναι ιδιαίτερης σημασίας, καθώς σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, καλούμαστε να εκλέξουμε το νέο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και τη νέα Δημοτική Επιτροπή, τα όργανα τα οποία θα υπηρετήσουν το Δήμο μας κατά το δεύτερο μισό της Δημοτικής Περίοδου. Με την ευκαιρία αυτή, αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς το απερχόμενο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, ιδιαίτερα στον Πρόεδρο, τον Διονύση Πλέσα, και για την υπεύθυνη και αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων του. Η συμβολή του στην εύρυθμη λειτουργία του κορυφαίου συλλογικού οργάνου του Δήμου ήταν ουσιαστική και αξίζει την αναγνώριση όλων μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής για τη συνεργασία, την υπευθυνότητα και το χρόνο που αφιέρωσαν στην εξέταση και λήψη αποφάσεων για σημαντικά ζητήματα της καθημερινότητας και της αναπτυξιακής πορείας του Δήμου μας. Οι ευχαριστίες μου απευθύνονται ακόμα σε όλες τις δημοτικές παρατάξεις, στους δημοτικούς συμβούλους, στους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, αλλά και στα στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου μας. Στο απερχόμενο Αντιπρόεδρο και απερχόμενο Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, και να σας πω επίσης ότι η βοήθειά σας ήταν καταλυτική στη λειτουργία του ανώτατου αυτοδιοικητικού αυτού οργάνου του Δήμου μας. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις, που είναι φυσικό να υπάρχουν, ο διάλογος, η ανταλλαγή απόψεων και η γόνιμη αντιπαράθεση αποτελούν βασικά στοιχεία της δημοκρατικής λειτουργίας της αυτοδιοίκησής μας. Η ανανέωση των συλλογικών οργάνων στο μέσο της δημοτικής περίοδου είναι μια ευκαιρία να ανανεώσουμε τη δέσμευσή μας απέναντι στους δημότες μας, να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη υπευθυνότητα το έργο που έχουμε αναλάβει και να ενισχύσουμε το πνεύμα συνεργασίας που απαιτούν οι σύγχρονες προκλήσεις. Το δεύτερο μισό της θητείας μας, που ήδη έχει ξεκινήσει αυτές τις μέρες, είναι γεμάτο προκλήσεις.

0: από την αρχή της θητείας μας θέσαμε ως στόχο την ουσιαστική αναδιοργάνωση του Δήμου, την προώθηση μεγάλων παρεμβάσεων και έργων και κυρίως το χτίσιμο μιας ειλικρινής σχέσης με τους πολίτες. Να ξαναχτίσουμε την σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών με το Δήμο, τις δομές του και τις υπηρεσίες του. Η ήδη εμπειρία των 2,5 προηγούμενων ετών για όλους τους δημοτικούς συμβούλους θα μας βοηθήσει για την επίτευξη αυτού του αναπτυξιακού μας σκοπού. Για έναν Δήμο που θα ανταποκρίνεται, που σχεδιάζει, αλλά και προλαβαίνει, που δεν τρέχει πίσω από τις καταστάσεις. Γιατί σίγουρα οι προκλήσεις ήταν πολλές, αλλά είμαστε σίγουροι πως οι πολίτες βλέπουν την αισθητή θετική διαφορά. Το επόμενο διάστημα αποτελεί την περίοδο υλοποίησης όλων όσων σχεδιάσαμε τα 2,5 αυτά χρόνια. Την περίοδο όπου είχαμε τελειώσει με τα αυτονόητα και προχωράμε στην πρόοδο. Όλα αυτά για τα οποία θα ζητήσουμε από τους πολίτες μας να μας κρίνουν. Αυστηρά, αλλά δίκαια. Άλλωστε, όπως είχε πει και η σπουδαία ποιήτρια Κική Δημουλά, αλλά εγώ είμαι πια σε ρήξη με το λίγο. Και η Ζάκυνθος είναι πια σε ρήξη με το λίγο. Με όλα αυτά που την κράτησαν καθυλωμένη και δέσμια για χρόνια. Η Ζάκυνθος έχει αλλάξει σελίδα και προχωράει μπροστά. Εύχομαι στα νέα μέλη που θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και της Δημοτικής Αρχής σε λίγο, καλή δύναμη και καλή επιτυχία στα καθήκοντά τους. Είμαι βέβαιος όμως ότι θα ανταποκριθούν με αίσθημα ευθύνης, αντικειμενικότητας και προσήλωση των συμφέρων του Δήμου και των πολιτών μας. Συνεχίζουμε όλοι μαζί, με ενότητα, συνεργασία, σεβασμό στους θεσμούς, έχοντας ως μοναδικό στόχο την πρόοδο του τόπου μας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας. Σας ευχαριστώ πολύ και κύριε Πρόεδρε. Τότε μη με
1: τυραννάς. Τι να πω τώρα. Εντάξει, ασχολίαστο, γιατί αν αρχίσω δεν θα τελειώσω ούτε στις 10. Άστο καλύτερα, άστο να πάει, άστο. Για το καλό του πολίτη πάλι τα ίδια, πάλι τα ίδια. Για το καλό του πολίτη, 2,5 χρόνια για το καλό του πολίτη. Έλα τώρα κύριε Δήμαρχε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θέλησε να... Ακούστε τώρα, ήθελε ο κύριος Τσουρουνάκης να κάνουν μια τοποθέτηση και βλέπω, ας πούμε, πολύ διστακτικό τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Πλέσα, και μάλιστα γυρίζει και κοιτάζει τον Δήμαρχο. Αν θα του δω, πει, ας πούμε, το ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό, δηλαδή. Ειλικρινά, δεν το καταλαβαίνω και θα ήθελα έτσι να είχατε μια εικόνα και όχι μόνο να το ακούσετε όλο αυτό. Να δείτε δηλαδή τι γίνεται. Και γι' αυτό, από ό,τι φάνηκε, έριξαν μαύρο στο μαυρογιαλούρο η αντιπολίτευση του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Για ακούστε.
1: Η δήλωση, να ξεκινήσουμε τις διεργασίες. Η δήλωση του
2: κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη.
1: Ναι.
2: Εμείς μπορούμε να έχουμε το λόγο.
3: Στην ευχέρεια, ναι. Ναι. Παρακαλώ.
4: Να ακούσουμε την πρόταση.
3: Η δήλωση του υπογράφου Γιώργου Στασινόπουλος, επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης για τη Ζάκυνθο και Δήμαρχος, δηλώνει ότι η παράταξη στην οποία εκπροσωπώ υποδεικνύει ως υποψήφιο για το αξίωμα του Προέδρου το Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Ζακύνθου, το Δημοτικό Σύμβουλο Πλέσσα Διονύσιο του Ευσταθείου. Δήμαρχος, ευχαριστώ πολύ.
4: Μπορώ.
3: Ναι, κύριε Ξένο.
4: Όπως
0: μιλάει ο κύριος Ξένος από την Δημοτική Παράταξη Δύναμη Ελπίδας.
4: Η του Δημοτικού Συμβουλίου είναι πανηγυρική και ως εκ τούτου δεν προσφέρεται πανηγυρική για την εκλογή των οργάνων και ως εκ τούτου δεν προσφέρεται ούτε για απολογισμούς, είτε αυτή είναι θετική είτε αυτή είναι αρνητική, ούτε για κριτικές στο έργο της Δημοτικής Αρχής. Θα ακολουθήσει οι επόμενες συνεδριάσεις με τις σχετικές ερωτήσεις και επερωτήσεις. Αλλά παράλληλα είναι και τυπική διαδικασία. Τυπική διαδικασία με την έννοια ότι ουσιαστικά ερχόμαστε εδώ πέρα να επικυρώσουμε κάποιες προτάσεις. Μιας και ο νόμος είναι σαφέστατος και είμαστε υποχρεωμένοι, είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε, να τον αποδεχτούμε, και αυτές είναι οι διατάξεις που διέπουν την αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή, και μάλιστα αυτή είναι η πρώτη συνεδρίαση με ένα νέο νομικό πλαίσιο που θα δούμε πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Υπάρχει μια καθολική διαμαρτυρία και αντίδραση εκτός των κυβερνώντων για τον νέο αυτό νόμο, ένα νόμο αχταρμά που ουσιαστικά διαλύει την τοπική αυτοδιοίκηση. Τα δε αποτελέσματα αυτής της εφαρμογής θα τα δούμε και πολύ σύντομα. Όσον αφορά την πρόταση στο πρόσωπό σας, κύριε Πρόεδρε, την πρώτη φορά δώσαμε θετική ψήφο, πιστεύοντας ότι θα είστε ο πρόεδρος όλου του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κρίσιμες αποφάσεις όμως δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την λειτουργία. Βάλαμε συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία δεν προχωρήσατε να τα υλοποιήσετε. Ενδεικτικά θα πω, και δεν είναι το κυρίαρχο, αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό που το βάζουμε 15 χρόνια τώρα, να αρχίσουν οι διεργασίες για μετακόμιση της συνεδρίας του Δημοτικού Συμβουλίου από αυτή την αίθουσα, έτσι ώστε να απελευθερωθεί η αίθουσα. Εν πάση περιπτώσει, για να μην λέμε πολλές κουβέντες, δεν μπορούμε να δώσουμε θετική ψήφο στο πρόσωπό σας.
2: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο ένα λεπτό?
3: Ένας να μιλήσει από κάθε παράταξη. Να μιλήσει ένας, πιστεύω, ήταν πιο πρόνοιμο.
2: Πολύ.
5: Όχι,
2: θέλω να πω.
3: Ό,τι θέλει, εντάξει.
2: Δύο λόγια, θα είμαι πολύ σύντομος. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι.
0: Μιλάει ο κύριος Τσουρουνάκης.
2: Φίλε Χαράλαμπε, καλέ, καλώς όρισε στο νησί μας για άλλη μια φορά. Να πω δύο λόγια ότι το Προεδρείο πρέπει να εκφράζει την ανεξαρτησία και τον ελεκτικό ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου και όχι να λειτουργεί ως κυβερνητικός εταίρος της Δημοτικής Αρχής. Το Προεδρείο πρέπει να είναι θεματοφύλακας της λειτουργίας και της διαφάνειας και του ρόλου του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι διακοσμητικός. Έχουμε λάβει μια ισχυρή εντολή από τους δημότες να ελέγχουμε, να προτείνουμε και να αποκαλύπτουμε αστοχίες. Δυστυχώς, τα δυόμιση χρόνια, κύριε Πρόεδρε, ακόμα και σήμερα, κατά τη γνώμη μας, ούτε η θέση του Δημάρχου, ούτε η θέση της Γενικού Γραμματέας είναι σωστή δίπλα στο Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακόμα και σήμερα φαίνεται μια, θα έλεγα, διάκριση εις βάρος της αντιπολίτευσης. Δεν είναι σοβαροί λόγοι, όμως είναι τυπικοί και θα έλεγα και ίσως και λίγο ουσιαστικοί. Το Προεδρείο πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητο. Το Προεδρείο αφορά όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό και προσφεύγουμε στην άνεση ψήφου και καταψηφίζουμε την πρόταση του Δημάρχου. Εμείς θα προτείνουμε το Δημήτρη το Γιαχουμέλο, παρά τις μικρές ευκαιρίες που του δόθηκαν, στάθηκε επάξια σαν αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και θα είναι υποψήφιος και πάλι, όπως και θα ξαναπροτείνουμε τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, τον κύριο Πέτα και τον κύριο Μουζάκη Διονύση. Στάθηκαν επάξια στο καθήκον τους, ανέδειξαν προβλήματα της καθημερινότητας, όπως δημοτικά τέλη, άσκησαν τεκμηριωμένη κριτική και αποκάλυψαν αποφάσεις που δεν γίνονται προς τη σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό και τους ξαναπροτείνω για μέλη της Δημοτικής Επιτροπής. Ευχαριστώ.
0: Αυτά από τον κύριο Τσουρνάκη. Πάμε να ακούσουμε τον επικεφαλής της παράδοξης Αρετή και Τόλμη για τη Ζάκηθο, τον κύριο Αρετάκη.
5: Διαφωνούμε όσον αφορά την...
3: Μετά, είναι στην άλλη, θα τις ξεχωρίσουμε τις διαδικασίες, συγγνώμη, ως προς τη διαδικασία. Θα προχωρήσουμε στην ψήφιση του Προεδρείου και μετά στη Δημοτική Επιτροπή.
5: Λοιπόν, εμείς έχουμε την πεποίθηση ότι θα μπορούσε το Δημοτικό Συμβούλιο να έχει προσφέρει πάρα πολύ περισσότερα και να ήταν περισσότερο αξιόπιστο και οι αποφάσεις του να ήταν σημαντικές για όσα γεγονότα έγιναν μέχρι σήμερα. Το Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε την εντύπωση ότι στην ουσία το μόνο που έκανε ήταν να επιβεβαιώνει τις προτάσεις της Δημοτικής Αρχής. Δεν έγινε σε κανένα θέμα απολύτως καμία σοβαρή ανάλυση, συζήτηση, πρόταση, η οποία είχε τα χαρακτηριστικά της δυνατότητος να μπορέσουμε εμείς σαν αντιπολίτευση να αναλύσουμε και να εκθέσουμε τις απόψεις μας. Το αποτέλεσμα ήταν δηλαδή, εγώ πάντα τα δημοτικά συμβούλια τα θεωρούσα διαφορετικά. Βέβαια, ο νόμος άλλα προβλέπει και άλλα έπρεπε να γίνονται κανονικά για μας.

0: Αυτά λοιπόν και από τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Αρετάκη. Και πάμε να ακούσουμε τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης, τον κύριο Κωνσταντίνου.
1: Στην αρχή της δημοτικής αυτής περίοδου ήμασταν η μόνη παράταξη που δεν ψηφίσαμε το Προεδρείο που είχε προταθεί τότε και από τη Δημοτική Αρχή αλλά και από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Εξηγήσαμε ότι δεν ήταν προσωπικοί οι λόγοι, δεν ήταν δηλαδή θέμα διαφωνίας για τα πρόσωπα που οριζόντουσαν. Αντιθέτως είναι πολύ συμπαθής και τους ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Όμως είχε να κάνει με τις πολιτικές προεκτάσεις αυτού που λέγεται, εσείς το λέτε τοπική αυτοδιοίκηση, εμείς το λέμε τοπική διοίκηση και φαίνεται κάθε χρονιά και περισσότερο. Θεωρώ, σαν παράταξη, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ως θεσμός, ως δημοκρατικός θεσμός, υποβαθμίζεται συνέχεια και περισσότερο. Είναι γεγονός ότι πλέον είναι μία διεκπεριωτική δουλειά και μάλιστα πολλά σοβαρά θέματα δεν έρχονται καν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πολλές φορές έρχονται και συμβουλευτικά, όπως μεγάλα ζητήματα, όπως τα ζητήματα της ΔΕΙΑΣ, της σύνδρευσης, όπως τα ζητήματα της καθαριότητας, γιατί περνάνε από αλλού, από τα διοικητικά του συμβούλια. Δεν αφήνω κάτι σαν υπονοούμενο, έτσι
0: Διακόπτουμε τον κύριο Κωνσταντίνο, ζητώ συγγνώμη, αλλά αν δείτε το ρολόι σας είναι 9:30, θα πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Πριν πάω όμως, να πούμε ότι στην Προεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου παρέμεινε ο κύριος Διονύσης Πλέσας, ο οποίος διατηρεί τη θέση του. Το ψήφισε μόνο η Δημοτική Αρχή, η σύμβουλη της Δημοτικής Αρχής, οι συνάδελφοί του. Καθήκοντα αντιπροέδρου εξακολουθεί να ασκεί ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Δύναμη Ελπίδας, ο κύριος Δημήτρης Γιακουμέλος Χαλικερός. Ενώ έχουμε αλλαγή, φίλες και φίλοι, στη θέση του Γενικού Γραμματέα. Τον Αναστάσιο Μαρίνο διαδέχεται ο Διονύσης Μαυραντώνης Αντίοχος, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης του κυρίου Αρετάκη. Είχε πάρει την θέση του κυρίου Σπύρου Σκιαδόπουλου στο Δημοτικό Συμβούλιο και γίνεται πλέον ο νέος Γενικός Γραμματέας. Αυτά. Πάμε διαφημίσεις των 9:30. Επιστρέφουμε σε λίγο με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Εγώ μαζί!
5: Ωραίο πόνσο!
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
7: Φλαρώνεσαι. Δόξα τω Θεώ.
8: Πάτα και σε καλή μεριά. Τώρα είναι που ξοφλάμε μια και καλή.
7: Τις υπογραφές.
9: Ορίστε, πάρτες.
7: Βάστατες να πούμε δυο λογάκια πριν καθαρίσουμε.
8: Δεν τα αφήνεις τα λόγια, Φώτη.
7: Μαρντών, κάνε κράτη. Ο άνθρωπος μου έχει κάνει το πετσί τελατίνι. Εγώ ένα όνειρο έχω στη ζωή μου, να το πληρώσω και να του τα πω τρίτα. Είσαι αιματοροφύχτρα.
9: Εγώ.
7: Είσαι το κογλυφάρα.
8: Φώτη, αδερφέ μου, δεν κάνει, όχι άλλο για το μαγαζί.
7: Πληρώνω και λέω. Είσαι αυδέλα.
9: Για πρόσεξε τα λόγια, σε παρακαλώ, γιατί...
7: Με τον παρά μου.
8: Φώτη μου, με τον παρά σου, δεν λέω. Με τον παρά σου, γιατί παράς είναι αυτός. Παράς είναι αυτός, Φώτη μου. Αλλά μίλα του με τον μαλακό. Με τον μαλακούλη, Φώτη μου, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Άνθρωποι είμαστε. Μπορεί και να μην τον ξοφλήσεις, Φώτη μου.
9: Αυτό του λείπε. Μην κοιτάς που δεν μιλάω, είναι γιατί τα παίρνω, αλλιώς...
7: Φλαρώνεσαι, δόξα τω Θεώ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. 35 λεπτά μετά τις 9, εδώ στο Μπρίσμα 92. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Θα πάμε στους χορηγούς μας και μόλις επιστρέψουμε θα έχουμε μαζί μας την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου.

Καγιάννα. Γιαννάκη, εντάξει, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη, που μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ. Λοιπόν, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επιπλά οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στη ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρο τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-4745. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις και ξέρετε πώς. Απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά. Επισκέψου σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κύρικα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-649712. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμακών. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης πόλης, χονδρική λιανική στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός, ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθο, τηλέφωνο 26950-22212. Πάω να καλέσω την κυρία Αυγουστίνου, την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, για να συνομιλήσουμε για θέματα που έχουν να κάνουν με τον τόπο μας. Θα πούμε για το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο και την ανάδειξη του νέου Προεδρείου, αλλά και αυτό της Δημοτικής Επιτροπής.
για την παρουσία πάρα πολλών δημάρχων στο νησί μας από χθες μέχρι και αύριο. Έχουμε παιδίν αλλά και κέδε συνεδριάσεις, αλλά και για άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας. Σε λίγο και πάλι μαζί.

0: εμένα.
1: Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Αγγελική Αυγουστίνου, την αντιδήμαρχο τουρισμού και όχι μόνο. Κυρία Αυγουστίνου, καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Καλή σας μέρα, κύριε Αναγνωστόπουλε. Μια χαρά.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, είχαμε χθες την ανάδειξη νέου Προεδρείου σε ό,τι αφορά το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Μία από τα ίδια, εκτός από τη θέση του Γενικού Γραμματέα, όπου δεν έχουμε πλέον τον κύριο Μαρίνο. Έχουμε το νέο μέλος, τον κύριο Αντίοχο, από πλευράς της παράταξης, ως ήθιστε, του κυρίου Αρετάκη. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πώς είδατε τη χθεσινή συνεδρίαση. Εγώ να κάνω έτσι μια μικρή παρένθεση, κυρία Αυγουστίνου, πριν πάρετε το λόγο, ότι δεν ήταν όπως την πρώτη συνεδρίαση. Δηλαδή, η αντιπολίτευση πλέον δεν έδωσε θετική ψήφο στον κύριο Πλέσσα. Σας ακούμε.
2: Καταρχάς, κύριε Αναγνωστόπουλε, να ευχηθούμε καλή και δημιουργική θητεία για τα επόμενα και τελευταία 2,5 χρόνια της θητείας μας, και πάρα πολύ σημαντικά θα έλεγα. Να ευχηθούμε και καλή αρχή στον συνάδελφο, στον κύριο Αντίοχο, γιατί είναι ένας καινούργιος συνάδελφος, ναι, στο σώμα. Και θα ήθελα να ευχηθώ και κάτι άλλο, κύριε Στασινόπουλε, μετά από 2,5 χρόνια και εγώ...
1: Στασινόπουλος δεν είμαι. Είπατε κύριε Στασινόπουλε. Ναι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει.
2: Να πω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το Δημοτικό Συμβούλιο ως το ανώτατο όργανο αποφάσεων του νησιού μας. Θα πρέπει να μην είναι ένα πεδίο μικροπολιτικής. Αυτό το λέω για όλους μας και για τους 29. Ιδιαίτερα τα τελευταία 2,5 χρόνια, γιατί εδώ και 10 μέρες έχουμε προχωρήσει προς τα μισά της θητείας μας, όπου θεωρώ ότι είναι και τα πιο σημαντικά ώστε να υλοποιηθούν αρκετά έργα, οπότε η συνεργασία όλων είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα, κυρία Αυγουστίνου, στο θέμα που έχουμε τους δημάρχους. Έχουμε πάρα πολλούς δημάρχους εδώ. Φιλοξενούμε στο νησί μας, γιατί συνεδριάζει η ΠΕΔΗΝ σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, και αύριο η ΚΕΔΕ. Θα ήθελα να μας πείτε έτσι δύο λόγια, γιατί έχετε βοηθήσει κι εσείς σε όλο αυτό να οργανώσετε κλπ.
2: Σήμερα συνεδριάζει η ΠΕΔΗΝ στο νησί μας και αύριο η ΚΕΔΕ. Να πούμε ότι η ΚΕΔΕ είναι η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος. Θα υποδεχθούμε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, αλλά και αρκετούς δημάρχους που θα μας κάνουν την τιμή να παρευρεθούν στο νησί μας.
1: Περίπου πόσοι, περίπου.
2: Αρκετά και σημαντικά θέματα. Θα είμαστε όλοι εκεί, θέλω να είστε και εσείς οι δημοσιογράφοι, ούτως ώστε να καλύψετε αυτή την συνεδρίαση, η οποία για πρώτη φορά θα λάβει χώρα στο νησί μας. Εύχομαι καλή επιτυχία σήμερα και στην συνεδρίαση της ΠΕΔΗΝ και στην συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, κύριε Αναγνωστόπουλε. Πολλά και σημαντικά τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολλές αλλαγές, όπως ανέφερε χθες και ο κύριος Ξένος, στη λειτουργία πλέον της τοπικής αυτοδιοίκησης, και νομίζω ότι ιδιαίτερα αυτή την περίοδο είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συνεδρίαση, ούτως ώστε και οι δήμαρχοι, όπου παίζουν καταλυτικό ρόλο, να πιέσουν προς όλες τις κατευθύνσεις, και κάποια κακώς κείμενα θα πρέπει να πιέσουν ούτως ώστε να αλλάξουν, για να γίνεται πολύ πιο εύκολη και πολύ πιο εύρυθμη η λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδιαίτερα του Δήμου, κύριε Αναγνωστόπουλε, όπου έχει φορτωθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολλές αρμοδιότητες, χωρίς, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, χωρίς να είναι έτοιμοι οι Δήμοι για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις αρμοδιότητες.
1: Μάλιστα. Έχουμε εικόνα περίπου, κυρία Αυγουστίνου, πόσοι δήμαρχοι βρίσκονται ήδη στο νησί?
2: Έχουν αρχίσει και έχουν ξεκινήσει και έρχονται σήμερα. Νομίζω ότι αύριο θα ολοκληρωθεί η προσέλευση. Θα είναι περίπου στους 35-40.
1: Μάλιστα. Έχουμε να κερδίσουμε κάτι από όλο αυτό σαν Δήμος, κάποιες εμπειρίες από αυτούς τους ανθρώπους, οτιδήποτε, ξέρω εγώ?
2: Αυτό το θεωρώ δεδομένο.
1: Ναι, ωραία, ωραία.
2: Το γεγονός ότι θα παρευρεθούν τόσοι δήμαρχοι και θα μιλήσουν και θα ανταλλάξουν απόψεις. Καταρχήν να πούμε ότι η ΚΕΔΕ είναι και ένα όργανο το οποίο και λαμβάνει αποφάσεις, οι οποίες φτάνουν στην κεντρική εξουσία, και αυτό είναι μια πολύ δυνατή φωνή, και εννοείται πως και εμείς ως Ζάκυνθος θα έχουμε να κερδίσουμε, ακούγοντας και άλλους δήμους το πώς λειτουργούν και ποιες είναι οι απόψεις τους για τη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και γενικότερα για όλη την Ελλάδα, που είπαμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πάρα πολλά θέματα, κύριε Αναγνωστόπουλε, όσον αφορά τη λειτουργία της.
1: Κυρία Αυγουστίνου, θα μας πείτε λίγο για τις έξυπνες διαβάσεις. Τι ακριβώς είναι αυτό?
2: Ναι, κύριε Αναγνωστόπουλε.
1: Γιατί ήρθε πλέον στη Ζάκυνθο και αυτό, οπότε να το πούμε.
2: Ναι, βεβαίως, είναι μια πολύ σημαντική έκβαση για το νησί μας. Να πούμε ότι πριν 2 χρόνια διεκδικήσαμε στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης ένα 100% χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, έτσι ώστε 11 σχολεία μας να αποκτήσουν τις έξυπνες διαβάσεις. Να πούμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει να υλοποιείται το έργο αυτό και θα ολοκληρωθεί στις περίπου στις 31 Ιουλίου, όπου 11 σχολεία μας θα έχουν τις έξυπνες διαβάσεις, όπου θα είναι ένα σύστημα το οποίο θα βοηθά πάρα πολύ την ασφάλεια των μαθητών μας, που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και σε κάποιες περιοχές, όπως θα δείτε, στο σχολείο του Άμμου, παραδείγματος χάρη, δεν θα εξυπηρετεί μόνο τους μαθητές, θα εξυπηρετεί και γενικότερα τους συμπολίτες μας. Mm-hmm. Είναι ένα έργο το οποίο το βλέπουμε πλέον, έχει χρηματοδοτηθεί, είναι ήδη σε εξέλιξη, ήδη υλοποιείται και είναι περίπου στο ύψος των 450.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα πάρα πολλά προβλήματα και μάλιστα είδα όταν βγήκε στον αέρα αυτό για τις έξυπνες διαβάσεις, πάρα πολλοί συμπολίτες μας έλεγαν ότι εντάξει, οκ, σωστό και αυτό, έξυπνες διαβάσεις, αλλά εδώ δεν έχουμε διαβάσεις απλές. Δεν έχουμε την καθημερινότητά μας να μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε με άνεση στο νησί. Μιλάμε για πλατείες οι οποίες είναι καταβρώμικες. Μιλάμε για Ρωμά οι οποίοι κοιμούνται στην πλατεία και αφοδεύουν επάνω στην πλατεία. Βέβαια, γι' αυτό δεν έχετε εσείς καμία ανάμειξη, αλλά μπορείτε όμως να πιέσετε αστυνομία και λιμενικό.
2: Ακούστε να δείτε, ναι, σαφέστατα. Κύριε Αναγνωστόπουλε, ας μην ισοπεδώνουμε τα πάντα. Εννοείται.
1: Δεν είναι ισοπαίδωση, με συγχωρείτε. Είναι η πραγματικότητα, κυρία Αυγουστίνου. Δεν είναι ισοπαίδωση.
2: Εννοείται και η καθημερινότητα των Ζακυνθινών δεν είναι αυτή η οποία επιθυμούμε. Όμως το να μπορέσει η Δημοτική Αρχή να διεκδικήσει ένα τόσο σημαντικό πρόγραμμα και να το υλοποιήσει, νομίζω ότι μόνο στα θετικά είναι, και αυτό από μόνο του βάζει το λιθαράκι του στο να είναι πολύ καλύτερη η καθημερινότητά.
1: Σωστά, ναι.
2: Και άρα το ένα δεν αναιρεί το
1: άλλο. Βέβαια, όχι βέβαια. Και μπράβο σε εσάς, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι εσείς το τρέξατε από την αρχή. Γιατί εντάξει, ξέρω ότι δεν θέλετε να το πείτε, αλλά θα το πω εγώ. Στη ΔΕΘ είπατε από εκεί ξεκίνησε όλο αυτό και εσείς το βρήκατε, εσείς το τρέξατε και βάλατε ένα στόχο να το υλοποιήσετε και υλοποιήθηκε. Και πρέπει να λέμε και μπράβο σε κάποια πράγματα, έτσι. Για ό,τι γίνεται στο νησί. Γιατί μπαίνει ένα λιθαράκι.
2: Ακριβώς, κύριε Αναγνωστόπουλε. Σίγουρα η καθημερινότητά μας δεν είναι αυτή η οποία επιθυμούμε. Έχει αρχίσει και γίνεται, καθώς βλέπετε, τις τελευταίες δύο μέρες ένας καθαρισμός και έχουμε ξεκινήσει από την πόλη και μετά θα προχωρήσουμε στις τουριστικές περιοχές. Εννοείται ότι η επόμενη περιοχή θα είναι ο Λαγανάς, όπου και εκεί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει και μια άναρχη κατάσταση.
1: Σωστά,
2: αλλά και
1: όσον
2: αφορά το θέμα της καθαριότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολλά τα θέματα, τρέχουν πάρα πολύ γρήγορα οι εξελίξεις, όπου προσπαθούμε να τις προλάβουμε και να διεκπεραιώνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται, ιδιαίτερα την καθημερινότητα, τη δική μας, δεν θα πω τον πολιτών μας, τη δική μας, κύριε Αναγνωστόπουλε, όπου έχει πάρα πολλά προβλήματα, ιδιαίτερα μεσούσεις της τουριστικής σεζόν, όπου τριπλασιάζεται
1: ακριβώς
2: ο πληθυσμός του νησιού μας.
1: Δράτω της ευκαιρίας, μιλώντας για Λαγανά και για καθαρισμό του Λαγανά, κυρία Αυγουστίνου, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Σίγουρα γνωρίζετε αυτό το θέμα που έχει αναδειχθεί και από τα μεγάλα site σχετικά με τις σύριγγες και τους βιασμούς, τα χάπια βιασμού και αυτά που ακούγονται στο Λαγανά. Σας προβληματίζει αυτό, σας προβλημάτισε? Έχετε έτσι άποψη? Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια τι γίνεται με αυτό το θέμα?
2: Βεβαίως, κύριε Αναγνωστόπουλε, ήταν κάτι το οποίο αμέσως μόλις το ακούσαμε, μιλήσαμε με τις αρμόδιες αρχές. Καταρχήν, ήταν πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε αν όλα αυτά
1: ισχύουν.
2: Δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία, κύριε Αναγνωστόπουλε. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε, καλό θα είναι ιδιαίτερα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, mm-hmm, και ευχαριστώ πάρα πολύ το δικό σας σταθμό που δεν έχει κάνει αναπαραγωγή σε αυτό, να μην προχωράμε εμείς τα δικά μας μέσα ενημέρωση.
1: Ναι.
2: Σε αναπαραγωγή, γιατί καθώς είδατε, αυτό έχει φτάσει και εκτός Ζακύνθου. Ήδη η Επιτροπή της Διαχείρισης Κρίσεων το έχει αναλάβει.
1: Σωστά.
2: Ήδη θα βγάλει βελτίο τύπου εφόσον ολοκληρωθούν οι έρευνες, να δούμε κατά πόσο ισχύει. Μιλάω για το συγκεκριμένο.
1: Ναι.
2: Θέλω να πω ότι είναι όλα καλά στο Λαγανά. Γνωρίζουμε ότι όπου υπάρχει νεολαία, κύριε Αναγνωστόπουλε, υπάρχουν και προβλήματα. Όμως οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές δράσεις από την αστυνομία και φέτος υπάρχει ισχυρή δύναμη της αστυνομίας. και αυτό είναι μέσα στα θετικά. Σαφέστατα υπάρχουν προβλήματα τα οποία θα πρέπει να εξαλειφθούν. Σε αυτό είμαι απόλυτη. Mm-hmm. Όμως για το μεμονωμένο αυτό γεγονός το οποίο είπατε, μιλήσαμε και με την αστυνομία, δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία. Αναφέρθηκε ότι νοσηλεύτηκε η συγκεκριμένη κοπέλα σε δομή υγείας.
1: Έτσι, ιδιωτική. Οπότε εδώ θέλω να σταθώ λίγο. Η αστυνομία μπορεί άνετα να βρει, γιατί όπως ξέρετε πολύ καλά κυρία Αυγουστίνου, όταν πας σε μια ιδιωτική δομή σου κρατάνε τα στοιχεία, καταγράφεται ας πούμε η... Το συμβάν και οπότε η αστυνομία μπορεί να βρει αν όντως έχει γίνει αυτό. Δηλαδή ένας άνθρωπος, ένας άντρας τρύπησε με βελόνα, με σύριγγα το χέρι της κοπέλας με αποτέλεσμα αυτή να έτσι λίγο να ζαλιστεί. Είναι σαν μέθη όλο αυτό για να μπορέσει να τη βιάσει. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το περιστατικό που διαβάζουμε.
2: Αυτό είναι το περιστατικό το οποίο έχει αναφερθεί, επαναλαμβάνω,
1: ναι,
2: και έχει καταγγελθεί.
1: Ακριβώς.
2: Ότι ναι, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι επίσημο και να σας πω ότι και εγώ ίδια έχω επικοινωνήσει με όλες τις ιδιωτικές δομές υγείας και δεν έχει αναφερθεί κάποιο τέτοιο γεγονός.
1: Οπότε δεν υπάρχει καταγραφή τέτοια.
2: Οπότε δεν υπάρχει δεν είναι... καταγραφή.
1: Δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε παραπάνω, όπως είπατε και εσείς στα μέσα ενημέρωσης. Ίσως να θέλουν να βλάψουν το νησί κάποιοι και αναπαράγουν όλο αυτό τα μεγάλα site.
2: Μάλιστα. Σωστά, κύριε Αναγνωστόπουλε. Εμείς όμως ως Δημοτική Αρχή ασχολούμαστε και θα πρέπει να ασχολούμαστε για να δούμε αν έστω υπάρχει υποψία. Δεν μας επιτρέπεται να μην ασχοληθούμε. Ασχολούμαστε για να δούμε αν όντως υπάρχει κάτι τέτοιο. Όμως θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Η αναπαραγωγή είναι πάρα πολύ κακή, εφόσον κιόλας δεν είναι ένα γεγονός το οποίο έχουμε καταγγελία και είναι κάτι επίσημο.
1: Το παρακολουθεί λοιπόν η Δημοτική Αρχή από κοντά. Μας είπατε την άποψή σας. Κυρία Αυγουστίνου, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε πριν σας αποχαιρετήσουμε.
2: Όχι, να ευχηθούμε και καλή επιτυχία και καλή θητεία και στα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής.
1: Άλλαξε κάτι εκεί η κυρία Αυγουστίνου, είναι η ίδια ακριβώς, τα μέλη είναι ίδια?
2: Όχι, άλλαξε, έχουμε δύο καινούργια μέλη, έχουμε τον κύριο Κόκορη και τον κύριο Βριώνη.
1: Α, μάλιστα.
2: Και εγώ πλέον μαζί με τον κύριο αγαπητό Βίτσο είμαστε αναπληρωματικά μέλη. Ναι, γιατί 2,5 χρόνια ήμασταν τακτικά μέλη.
1: Σωστά.
2: Νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους συναδέλφους μας που έχουν καταλάβει, κύριε Αναγνωστόπουλε, ότι τόσο ο κύριος Βίτσος όσο και εγώ είμαστε από τους αντιδημάρχους με πάρα πολύ αυξημένες αρμοδιότητες. Ιδιαίτερα εγώ τους τελευταίους 6 μήνες που έχω αναλάβει και τις τεχνικές υπηρεσίες και εν όψη τόσων πολλών και μεγάλων έργων των οποίων είναι σε εξέλιξη. Προαπαιτούν χρόνο και να πούμε και για τον κόσμο, για τη Δημοτική Επιτροπή. Παλιότερα ήταν 3 επιτροπές. Ήταν η Οικονομική Επιτροπή, ήταν η Οικονομική Επιτροπή, ήταν η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και η Επιτροπή Διαβούλευσης και όλα αυτά έχουν γίνει σε μία.
1: Σε μία, βέβαια. Και είναι σοβαρές οι αποφάσεις που βγαίνουν.
2: Είναι πολύ σοβαρές, κύριε Αναγνωστόπουλε, και προϋποθέτει πολύ καλή προετοιμασία.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή, χρόνο πριν πας.
1: Θέλει διάβασμα, βέβαια.
2: Οπότε νομίζω ότι πολύ σωστά συνάδελφοι αποφάσισαν αυτήν την αλλαγή και ο Δήμαρχος καταρχάς που πρότεινε και τα άλλα 2 καινούργια μέλη και εύχομαι και εδώ πάλι θα πω ότι και η Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι παιδεία για μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας μέρα.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε
1: καλή μέρα. Μα ξεχνάω. Λοιπόν, ήταν μαζί μας η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Τεχνικών Έργων, Επιχειρηματικότητας. Μόναχα ζητάμε ό,τι θες. Η κυρία Αγγελική Αυγουστίνου. Καλημέρα στην Αθηνά Μαργαρή, καλημέρα Αθηνά μου. Στη θάλασσα. Τι μας έχεις στείλει πάλι, για να δω.

Καλημέρα Αθηνά, καλημέρα. Είπα λέει να μην μιλήσω σήμερα. Εσύ το χαβά σου Γιαννάκη, το χαβά σου. Λοιπόν φίλες και φίλοι, είμαστε 56 λεπτά μετά τις 9. Εδώ στο Πρίσμα 92. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Ζάκηθος. Πίσω από το μικρόφωνο όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα και Παρασκευή 8 με 10, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Εδώ έρχονται σοριδών τα μηνύματα. Πέστα μου λέει, πέστα. Εγώ τα λέω. Ποιος τα ακούει. Να στείλω λέει η Αθηνά και τα συγχαρητήριά μου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τι έχει στείλει πάλι. Άστο, δεν το λέω, δεν το λέω. Τι ακριβώς φαίνεται στο βίντεο. Καλό, καλό. Να είστε καλά Αθηνά. Να είστε καλά όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την ακρόαση. Είμαστε λοιπόν, όπως είπαμε, 57 λεπτά, συγγνώμη, τώρα μετά τις 9. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Θα πάει κατευθείαν ή όχι, για να δω. Όχι, εντάξει. Παίζει άλλο ένα για να κάνω έτσι το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Μου λέει εδώ μία φίλη, μαύρες μέρες έρχονται. Και γελάει. Τώρα αυτό δεν συνάδει. Δηλαδή, μαύρες μέρες έρχονται, οπότε μας λες ότι κάτι δεν πάει καλά. Και από κάτω γελάς. Κατερίνα, καλημέρα.

Σε ακούμε, μου λέει, με τον άντρα μου, αντιλοιπώς. Το άλλο το αφήνω για μένα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Ο Σονούπο μου λέει, σώπα, σώπα. Για το Μαύρες Μέρες. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Τα λέμε αύριο το πρωί. Μείνετε εδώ. Έρχεται Νίκος Χατζηγκολάου με τους συνεργάτες του. Μέχρι τις 12, 12 με 2, η καλή συνάδελφος και φίλη, Μαργαρίτα Ποταμίτη. Με πάρα πολλές ειδήσεις, σχόλια, αλλά και πολλές συνεντεύξεις. 2 με 5 νέα σύνδεση με το Real FM. Ενημερωτικές εκπομπές, δελτία ειδήσεων. 5 με 6 μικρό μουσικό διάλειμμα μία ώρα. 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαργέτας. Και από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 την άλλη μέρα το πρωί που θα έρθουμε εμείς. Εγώ δηλαδή, το κακό παιδί των Ερτζιανών. Ο λαϊκιστής. Ο άνθρωπος που ταχώνει στη δημοτική αρχή. Και αυτό είναι κακό. Ελληνική μουσική, φίλες και φίλοι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσοχή στους δρόμους. Προσοχή.

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Ρίσμα 92.
9: Οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίου Αναργύρου έως Περιστέρι, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερεί σημειώνονταν ατμήματα σε Κηφισίας Ποσειδώνος Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Γερακά έως Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Σώρος άνδρα γνώστων στοιχείων ανασύρθηκε πριν από λίγο από τη θαλάσσια περιοχή της Νέας Μάκρης. Μεταφέρεται στο νοσοκομείο Σωτηρία για νεκροψία και νεκροτομή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η υλοποίηση της δέσμευσης για αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθεί στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Το μεσημέρι μεταβαίνει στη γειτονική χώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35, αναφέρουν σε δημοσίευμά του οι New York Times. Να μην προμηθεύσει την Τουρκία με οπλικά συστήματα, ζήτησε από τον Αμερικανό πρόεδρο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εκστάσεων. Η προθεσμία λήγει τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότεροι από 3.500 είναι οι νεκροί και πάνω από 16.000 οι τραυματίες από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται.
10: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Βέλγιο και Ισπανία προκρίθηκαν στους 8 του παγκοσμίου κυπέλλου που θα παίξουν μεταξύ τους. Η Ισπανία απέκλεισε με 1-0 την Πορτογαλία. Με 4-1 το Βέλγιο κέρδισε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
9: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, για σένα το βάλανε.
1: Ναι, πείτε.
0: Φωνάζει ρίτσα αυτό.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό, είναι ότι το ζητάω εγώ. Κατάλαβε τι είναι. Δεν είναι ότι το βάλανε. Το ζήτησα.
0: Καλημέρα σα.
1: Καλή σα ημέρα.
0: Μετά τι 10.
1: Εδώ είμαστε και Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντας, είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 με τον Γιώργο Παγάνη.
0: Ρίτσα Πιζόγλη βεβαίως, γιατί είναι η οικοδέσποινα εδώ σε αυτό το δύο ώρο.
1: Καλά, καλά. Μην ανοίξεις.
0: Έχουμε Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Εύη Βουγιουκλιώτη εκεί στο 2.11.200.8.200. Προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μοναχιά.
0: Είστε ευγενικοί μαζί τη.
1: Κουκλάκι, μανκέν.
0: Θα βγω έξω και θα την συνδράμω. Θα απαντάω εγώ στα τηλέφωνα.
1: Μπορείτε να στείλετε και mail στο papakirialfm.gr, το ξέρετε το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Εύη Τασιοπούλου.

0: Από πού θες να ξεκινήσουμε, από πού να το πάρουμε και πού να τα αφήσουμε.
1: Εκτός ημέρησας διάταξης, να σου πω ότι είμαι πολύ συγκινημένος με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος στα 41 παίζει στο Μουντιάλ.
0: Και πώς παίζει, έτσι.
1: Ναι, τώρα δεν ξέρω αν θα παίζει για 10 χρόνια ακόμα. Υποθέτω ότι είναι το τελευταίο του Μουντιάλ.
0: Στο Μουντιάλ, όχι. Στο Μουντιάλ, ναι. Αλλά δεν υπάρχουν μόνο το Μουντιάλ, υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί αγώνες.
1: Γιατί είναι και πολλοί κόσμος ταυτισμένος μαζί του και εδώ στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι εμείς τον είχαμε κάνει πρώτη να κλάψει το 2004, θέλω να σου πω, και εκεί στην Πορτογαλία, στο σπίτι του. Το ευρωπαϊκό που είχαμε
0: το
1: πάρει.
0: Το θέμα είναι η φυσική του κατάσταση, οι δυνατότητές σου, ότι τα 41 είναι σαν ένα 21.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: το έχεις και εσύ αυτό.
1: Τι πράγμα.
0: Αυτό λέω, το ηλικιακό, το έχεις και εσύ.
1: Όχι, δεν το έχω. Εγώ δεν το έχω.
0: Γιατί εμάς μας βαραίνουν τα χρόνια περισσότερο από ότι είναι τα ίδια τα χρόνια. Κατάλαβες, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σαν να είναι ρομπότ.
1: Και το άλλο που θέλω να σου πω, Ρίτσα, γιατί είναι γνωστό ότι εσύ έχεις και ψύχρεμη ματιά, πολιτισμένη ματιά, ρε παιδί μου. Είσαι χαμογελαστή. Αυτό που ο Κασελάκης έχει γίνει από συνάγωγος, γιατί έπαιξε τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Καλά, εντάξει τώρα, έπαιξε τένις και τι έγινε. Ναι, εντάξει. Είναι προσυζήτηση, αλλά προσυζήτηση. Και τελεία.
1: Ότι μπορείς να συζητάς με τον αντίπαλό σου ή τον ιδεολογικό σου αντίπαλο, να κουβεντιάζεις ακόμα κι αν. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, θες να πάει να πιεις ένα ποτό, θες να πάει να παίξεις τένις, θες να πάει να παίξεις μπάσκετ, θες να κάνεις κάτι να κάνεις. Είναι μια αρχή. Εδώ το κανονικό, η κανονικότητα είναι η μπιζόγλη να πέντε. Ω, δεν θέλω να τη βλέπω. Πρόσεξε. Ούτε ζωγραφιστή.
0: Έχουμε δει συναντήσεις, επίσημα γεύματα, δείπνα. Έχουμε δει εκδηλώσεις όπου βρίσκονται αντίπαλοι και δεν δίνουν το χέρι ο ένας στον άλλον. Άρα αυτό
1: είναι, δεν
0: είναι
1: κανονικό.
0: Όχι, αυτό δεν είναι το κανονικό.
1: Α, μπράβο. Μπας και μάθει και ο κόσμος λίγο. Γιατί ξεκίνησε η ιστορία αυτή από τους πολιτικούς. Μετά πέρασε, σου θυμίζω, και στην κοινωνία. Θυμάμαι παράδειγμα, ξέρω εγώ, να περνάει ο ένας, να περνάει ο άλλος πολιτικός, να είναι απέναντι μια κυρία, ένας κύριος, και να λέει: δεν σου δίνει το χέρι. Δεν σου δίνει το χέρι.
0: Ναι.
1: Πες μια καλή μέρα. Πες μια καλή μέρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τα προβλήματα όλους μας αφορούν. Η λογική του αφήνω πίσω αυτούς που δεν είναι δική μου μας έχει κάνει ζημιά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Μήπως να το ξεπεράσουμε κάποια στιγμή.
0: Επίσης, η χαιρετούρα και το χειροκρότημα δεν είναι και απαραίτητο. Βλέπεις ένα πολιτικό, δεν είναι ανάγκη να σταθείς ή να το χαιρετήσεις ή να τον φωνάξεις ή οτιδήποτε. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Έξω η κίνηση είναι στα καλύτερά της, να ξέρετε. Είναι χειρότερα από ό,τι χθες. Θα έρθει σε λίγο ο Παναγιώτης Βολάνης να μας τα πει.
1: Πώς τα λέγαμε αυτά παλιά, εμείς οι ρεπόρτερ σε εσάς τους παρουσιαστές.
0: Για πες μου, μας τα λέγατε. Πώς μας τα λέγατε, για πες μου.
1: Κίνηση σε βαθμό ακινησίας.
0: Κίνηση σε βαθμό ακινησίας. Και η Κηφισίας και η Αττική Οδός και πολλοί δρόμοι ακόμα. Νόμιζα ότι κάπως έχει χαλαρώσει που έχουν κλείσει τα σχολεία, αλλά δεν έχει γίνει αυτό.
1: Συχνά χαλαρώσει. Δεν χαλαρώνει ποτέ. Η Αθήνα είναι 4,5 εκατομμύρια, πόσο είναι 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Βάλε τα αυτοκίνητα να δεις πόσα έχουν αυξηθεί.
0: Πάμε να το. Θέλεις.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, πάμε να το. Σήμερα είναι το τετατέτ Τραμπ Ερντογάν. Και έχει κάτι αποκαλύψεις ο Αμερικανικός τύπος, ότι μάλλον θα εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να επιτρέψει στην Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα των F-35.
1: Ότι είναι έτοιμος να προωθήσει.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να προωθήσει το αίτημα της Τουρκίας για επανένταξη στο πρόγραμμα F-35. Θυμίζω απλώς ότι αυτός που έβγαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 ήταν ο ίδιος ο Τραμπ το 2019 πριν τον Biden.
0: Ναι, με τους S-400.
1: Εξαιτίας της αγοράς των S-400, που είναι το ρωσικό πυραυλικό σύστημα. Και ενεργοποιήθηκε ο νόμος Κάτσα, που είναι συνέπειες για αυτούς που αγοράζουν, που είναι στο ΝΑΤΟ ή σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπλα από αντίπαλο. Με τις γνωστές συνέπειες, δηλαδή μπλοκάρουν την Τουρκία μέχρι σήμερα στα F-35. Είχαν δώσει και μάλιστα προκαταβολή οι Τούρκοι. Και τώρα έρχεται ο Τραμπ και λέει: εγώ θέλω πάρα πολύ να σας ξαναβάλω στο πρόγραμμα.
0: Βέβαια, η διαδικασία, το έχουμε πει πολλές φορές, το ξέρει και ο κόσμος, περνάει υποχρεωτικά
1: από το
0: Κογκρέσο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αλλά και μόνο η πρόθεση. Βέβαια, και το πρωί πριν αναχωρήσει ή αναχωρώντας τα ξημερώματα για να πάει στην Τουρκία, είπε ότι πάω

0: Ναι, και ναι. Θυμίζω ότι του είχαν ρίξει και τέσσερις πυράβλους Ιρανοί του Ερντογάν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν, αν βέβαια ο εκβιασμός μετράει, αλλά είπαμε, ο Τραμπ έχει μια δική του λογική. Απλώς να πω για να μην λένε μετά, γιατί έχουν ξεκινήσει να στέλνουν μηνύματα οι φίλοι μας και να είναι καλά. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Εδώ υπάρχει το εξής. Βλέπεις ότι η πολιτική και η εξωτερική πολιτική είναι ένα πράγμα δυναμικό. Ναι. Οι συνθήκες αλλάζουν συνέχεια. Εγώ επιμένω σε αυτό που είπα χθες, ότι ο Τραμπ ακόμα και σήμερα από το 19 προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη που έκανε τότε με τους S400.
1: Και έχεις δίκιο. Σου είπα ότι έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Και στάθηκε πάνω σε δύο βάρκες. Ναι, έβαλε ναι. Το ένα πόδι στις ΗΠΑ, εκεί ήταν ούτως ή άλλως στο ΝΑΤΟ. Το άλλο πήγε και το έβαλε στο
1: απλώς επειδή
0: ρωσικό
1: πολιτικά
0: περιβάλλον.
1: Και διεθνώς δεν παίζουμε πια με κανόνες. Παίζουμε στη διαδικασία του απρόβλεπτου.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι ένας απρόβλεπτος πρόεδρος με απρόβλεπτες εκκλησίες, με απρόβλεπτες δηλώσεις και με απρόβλεπτες κατευθύνσεις.
0: Ωστόσο. Θα ήταν, πώς να το πω τώρα, καταστροφικό να γνωρίσουμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, είδα τα πλάνα, δεν ξέρω αν τα είδες και εσύ. Σήμερα να τα παίξει κιόλας, νομίζω χθες ήταν. Αν τα πρόλαβε στο δελτίο.
1: Τι απλά
0: του Μαρκ Ρούτε που έπιασε από το χεράκι τον Ερντογάν και πηγαίνανε σαν ερωτευμένο ζευγάρι.
1: Δεν τα πρόλαβα, όχι. Ωραία. Δεν τα πρόλαβα μετά. Είχε γίνει συνάντηση, αλλά δεν την πρόλαβα, ναι.
0: Θυμίζω ότι ανάλογες ήταν οι διαθέσεις και του προκατόχου του Ρούτε στο ΝΑΤΟ, του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα. Διότι η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ, προφανώς. Διότι η Τουρκία δίνει ευκαιρίες και είναι μια χώρα εκεί που το ΝΑΤΟ τη βλέπει και την υπολογίζει σε κάθε πράγμα που συμβαίνει στην περιοχή. Και το άλλο το οποίο θα το πω για να μην λέτε μετά ότι δεν τα είπα, προφανώς και οι Γάλλοι μπαίνουν σε μια διαδικασία να επαναπροσδιορίσουν, λέει, τις σχέσεις τους με την Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό θυμίζω ότι σημαίνει πως υπάρχουν κάτι πύραυλοι οι οποίοι μπορούν να πλήξουν τα Ραφάλ. Αυτούς ζητάει ο Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν τοποθετείται σε μια λογική «εξοπλίστε με», αλλά δεν μπαίνει όμως σε καμία δέσμευση απέναντι στην Ελλάδα ή απέναντι σε αυτά που αυτός θεωρεί προσωπικά του ή εθνικά του συμφέροντα.
1: Γι' αυτό έγινε και η παρέμβαση Νετανιάχου εχθές. Γι' αυτό το λόγο, αυτό λίγο έως πολύ είπε. Αυτό
0: ο οποίος Νετανιάχου, γιατί είναι πάντα ένα θέμα ο Νετανιάχου απογνώστης στην Ελλάδα, έβαλε θέμα στον Τραμπ για τα F-35 και θύμισε αυτό που συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή τις κρίσεις προκαλεί η Τουρκία.
1: Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Τα ίδια πράγματα. Το συμπέρασμα γενικά είναι ότι ο πρόεδρος μπορεί να ανοίξει το δρόμο, δηλαδή να πει θέλω, αλλά δεν μπορεί να τα παραδώσει τα αεροσκάφη έτσι κι αλλιώς. Για να μπει η Τουρκία στα F-35 πρέπει να λυθεί το θέμα με τους S-400. Να πιστοποιηθεί επίσημα από την Αμερικανική κυβέρνηση και να μην υπάρχει το μπλοκάρισμα από το Κογκρέσο. Δηλαδή, ναι. Έτσι κι αλλιώς έχει τρία στάδια.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν θα λυθεί. Δεν το γνωρίζω. Αλλά ενδεχομένως να περνάει ο δρός, ξέρεις, από Μόσχα. Δηλαδή να δεχθεί ο Πούτιν να πάρει πίσω τους S-400 και να δώσει χρήματα στους Τούρκους ή να μην δώσει χρήματα στους Τούρκους. Μπορεί αυτό να είναι μια αναγκαιότητα στη διάρκεια της πορείας.
1: Όπως και να έχει, θέλει χρόνο αυτό.
0: Σαφώς.
1: Θέλει χρόνο. Ναι.
0: Δεν τελειώνεις λοιπόν. Δεν τελειώνεις με έναν αντίπαλο. Δεν είμαστε εμείς αντίπαλοι του Ερντογάν. Αυτός βάζει τις γαλάζιες πατρίδες και όλο αυτό τον αναθεωρητισμό πάνω στον οποίο πορεύεται. Και απειλεί όχι μόνο εμάς. Απλώς θυμίζω, γιατί συζητάμε για την πολυδιάστατη πολιτική του Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος έχει στρατό στη Λιβύη. Είναι αυτός ο οποίος επηρεάζει και κινεί τα νήματα στη Συρία. Με αυτούς εκεί τους Κυριλέμου Τζαχεντίνη, οι οποίοι παλιά πέρανε κεφάλια, τώρα έρχονται στην Ευρώπη και συζητούν με τους ηγέτες της Ευρώπης.
1: Με κουστούμι, παρακαλώ.
0: Με κουστούμι, βάλιστα. Mm. Είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί την ένταση και τις απειλές στο Αιγαίο, στην Κύπρο, και είναι αυτός ο οποίος συζητά με Ευρωπαίους ανοιχτά για το πώς θα προμηθευτεί ή πώς θα προμηθεύσει με πολεμικό υλικό δυτικές βιομηχανίες. Τα βάζω αυτά στο τραπέζι.
1: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Καλώς ήταν.
2: Αρκετά φορτωμένη ημέρα.
1: Το είδαμε.
2: Ουρές χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από το ύψος της Λένορμαν μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από το ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια, στη Σμάρνη και στα Δίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην κάθε

0: Της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλιμο. Και αυτή την ώρα αυξημένη η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Και 5-10 λεπτών σημαίνονται καθυστερήσεις από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Είναι χειρότερα από χθες, δεν σου το είπα.
2: Πολύ χειρότερα.
1: Πολύ χειρότερα. Πολύ χειρότερα. Ναι, ναι. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Παρακαλώ.
2: Νομίζω ότι κάποιοι ξεκράτησαν και το πρωινό της Δευτέρας. Και γι' αυτό βλέπουμε σήμερα. Έχουν επανέλθει.
1: Και βγήκαν τη Τρίτη. Ωραία ιδέα είναι αυτή, μου αρέσει. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι το ΝΑΤΟ. Ένα δεύτερο είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι, μην τον ξεχνάμε τον Αντώνη Σαμαρά. Κατέθεσε αίτηση στον εισαγγελέα του Αρεπάγου ζητώντας την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης της παγίδευσης του τηλεφώνου του με το λογισμικό Πρέταντορ. Έγινε ένας μικρός χαμός και από την κυβέρνηση πλέον. Είναι με τοπική, καθαρή, ξεκάθαρη. Δεν είναι κάτι άλλο.
2: Ωραία το λες, γιατί εγώ θυμάμαι που το κουβεντιάζαμε χθες το πρωί και σου λέγα, αρέσει η Ρίτσα, προσπαθώ να καταλάβω ποιοι θα αντιπαρατεθούν. Και δεν ξέρω, ενδεχομένως ήμουν πίσω, διότι είδα χθες και κορυφαία στελέχη της, του κόμματος.
1: Βεβαίως.
2: Και της κυβέρνησης, ναι, να βρίσκονται απέναντι στην πρώτη γραμμή και να πυροβολούν προς τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Και τον κύριο Μαρινάκη, είπε για την υπόθεση του 23.
2: Και ο κ. Βορύδης.
1: Και ο κ. Βορύδης.
2: Και ο Άδωνος Γεωργιάδης.
1: Ναι, ναι.
2: Και άλλοι επίσης.
1: Ναι, ναι. Αλλά απλά σου λέω ότι θύμισε το αυτό το 23, ότι το 23 ήταν υποψήφιος ο κ. Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία, που το σκάνδαλο έσκασε το 22. Και έγινε, απάντησε βέβαια και η πλευρά του κ. Σαμαρά ότι τη σχέση έχει αυτό. Ναι. Και απάντησε και η αντιπολίτευση. Γιατί συνδέουμε το ότι ήταν κάποιος, δηλαδή υπάρχει. Το ξέρανε και. Καταλαβαίνεις, υπάρχει ένα άλλο πράγμα.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι παραδοχή αυτό, δηλαδή τι σημαίνει.
2: Ναι, ωραία, εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω με αυτές τις κινήσεις που κάνει ο κ. Σαμαράς ότι έχει πάρει την απόφασή του. Δεν πιστεύω, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν πλέον ότι σκέφτεται αν θα κινηθεί ή όχι. Νομίζω ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του και νομίζω ότι πηγαίνει σε κόμμα. Η Αμαλία Κάτσου νωρίτερα έδωσε και όνομα κιόλας. Το ρεπορτάζ της.
1: Ναι.
2: Είπε Παλάς, νομίζω.
1: Παλάς.
2: Παλάς.
1: Παλάς.
2: Νομίζω και εγώ ότι εκεί πηγαίνει. Ακούω για κινήσεις που κάνει και στην Πελοπόννησο και στην Βόρεια Ελλάδα. Αν έχει αξία αυτό που θα πω, είναι, δεν ξέρω ποια θα είναι η συμμετοχή. Πρόσεξε. Πρώην καραμαλικών στελεχών ή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ήταν υπουργοί ενδεχομένως κάποιοι στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή ή έχουν συνδυάσει την πολιτική τους παρουσία με τον Καραμαλή. Δεν ξέρω ποια θα είναι η συμμετοχή.
1: Έχει σημασία και ο ρόλος των αυτοδιοικητικών, ε?
2: Ναι.
1: Γιατί η κυβέρνηση έχει θέσει ως όρο συγκεκριμένο πράγμα για να πάνε να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Mm. Ενώ εκείνος μπορεί να μην θέτει τέτοιο όρο. Ελάτε μαζί μου και θα δούμε. Δεν χρειάζεται να παραιτηθείτε από τη θέση σας. Και νομίζω ότι έχει αρκετούς αυτοδιοικητικούς που βλέπει.
2: Ωραία το λες αυτό.
1: Ναι.
2: Και ακούω ότι γίνονται και συζητήσεις και με κάποιους που όταν ο κ. Σαμαράς ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, ήταν για αυτούς κόκκινο πανί.
1: Ναι, βέβαια.
2: Δηλαδή βγαίνανε στα κανάλια και στις πλατφόρμες και τον βρίζανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κανονικά τον βρίζανε. Εντάξει, αυτά βέβαια στην πολιτική αλλάζουν, όπως ξέρεις.
1: Πάρα πολύ ρευστά.
2: Μπορεί να είσαι αγκαλιά με κάποιον και να έχεις και φωτογραφία κιόλας και σε 4-5-10 χρόνια να πυροβολείς απέναντί του και να σε
1: πυροβολείς. Καλά, είναι όλο ρευστό. Εκείνη την εποχή ήταν καλά, μετά δεν είναι καλά. Αλλάζει το πράγμα. Καλημέρα, Ιάσονα. Έχουμε τον Ιάσονα Τσόλη που μας στέλνει μήνυμα, τον καλό μας συνάδελφο. Γεια σου, Ιάσονα.
2: Γεια σου, Ιάσονα. Αυτό το οποίο νομίζω πρέπει να απαντηθεί και πήγε κιόλας. Βέβαια, εμείς βιαζόμαστε. Δεν σημαίνει ότι βιάζεται και η επιστήμη που ασχολείται με τις δημοσκοπικές καταγραφές είναι αν ο κύριος Σαμαράς πράγματι έχει αποφασίσει ότι πηγαίνει στην ίδρυση του κόμματος, ποια θα είναι η ζημιά που θα προκαλέσει στη Νέα Δημοκρατία, ποιος θα είναι ο κόσμος ο οποίος ενδεχομένως.
1: Από πού θα πάρει δεξαμενές, λες τώρα.
2: Ναι.
1: Δεξαμενές.
2: Ναι.
1: Φαντάζομαι δεν είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αυτό
1: υποθέτω ότι έχει και από αλλού δεξαμενές. Και από τη Νίκη, ό,τι μπορεί. Δηλαδή είναι και άλλα κόμματα. Ίσως και από τον κύριο Βελόπουλο.
2: Ναι, αλλά εκεί είναι αρκετός ο κόσμος. Δηλαδή είναι αρκετά τα κόμματα. Γιατί έχεις και την κυρία Καριστιανό,
1: έχεις
2: τον κύριο Βελόπουλο, έχει την κυρία Λατινοπούλου.
1: Την κυρία Λατινοπούλου, σωστά.
2: Και στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι ισχυρή. Και τα τρία αυτά κόμματα είναι ισχυρά. Και ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Λατινοπούλου και η κυρία Καριστιανού.
1: Είχαμε και μια νέα δημοσκόπηση εχθές, από την είδαμε τη Σίντερβιου.
2: Τη Σίντερβιου, ναι.
1: Ναι. 13% είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς. Και ένα στοιχείο που κρατάμε είναι διαφορετικό σε σχέση με άλλες δημοσκοπήσεις, ότι ένας στους δύο θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Συνήθως ήταν άλλο αυτό το ποσοστό. Mm-hmm. Ήταν διαφορετικό. Ήταν πολύ περισσότεροι εκείνοι που δεν θέλαν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τώρα είναι ένα στους δύο. Έχει ένα προβάδισμα, ξεπερνά δηλαδή έτσι πως φαίνεται 30% η Νέα Δημοκρατία. Έχει ακολουθεί νομίζω η Ελλάς 17,4, Πασόκ 12,3, Ελληνική Λύση 8,8, Ελπίδα 7,4 και ΚΚΕ 5,5. Η Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση 3, Μέρα 25 2,9 και Δημοκράτες του κύριου Κασελάκη, που τον ανέφερες προηγουμένως, 2,5%.
2: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ 0,7%. Έτσι κι αλλιώς είναι προστασία.
2: Η Νέα Αριστερά νομίζω στο
1: 0,6.
2: 0,6. Ναι. Θα έρχονται δημοσκοπήσεις, είναι σαφές αυτό. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η κυρία Λατινοπούλου είναι στο 3,1% σε αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Ναι.
2: Και το άλλο το οποίο επίσης με εντυπωσιάζει είναι.
1: Εννοείς ότι είναι ψηλότερα από τις άλλες?
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Είναι, αν δεις, είναι 0,1 πάνω από την Πλεύση Ελευθερίας.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι 0,1, σωστά.
2: Και το Πασόκ, το οποίο είναι τρίτο, εδώ.
1: Τρίτο. Είναι τρίτο. 12,3%. Η Ελληνική Λύση πάει μετά στο 8,8. Ελλάς είναι 17,4. Είναι σχετικά λίγο πιο πάνω από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
2: Ναι.
1: Φαίνεται ότι έχει μια τάση ανωδική. Καλά, δεν είμαστε και επιστήμονες ειδικοί στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό φαίνεται. Και το εύρημα αυτό που σου είπα, 49-44 για κυβέρνηση συνεργασίας ή αυτοδύναμη κυβέρνηση.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι από αυτή τη δημοσκόπηση που μόλις περιέγραψες, ανέφερες, αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε ως επιτοπλίστων. Τα ποσοστά και αυτά είναι δυναμικά. Απλά εγώ δεν βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή βλέπω κάποιους που λένε ότι κάτσε να δούμε ποιος θα είναι πρώτο κόμμα. Okay. Αυτό για να συμβεί και να αλλάξει κάτι εκεί, πρέπει να έχουμε, ρε παιδί μου, μια συντρακτική εξέλιξη. Εγώ δεν τη βλέπω τη συντρακτική εξέλιξη. Δηλαδή να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη πρώτος, εννοώ τώρα τους επόμενους μήνες.
1: Υπάρχει η απόλυτη ανατροπή, λες, που δεν είναι.
2: Δεν προκύπτει δημοσκοπικά. Απ' την άλλη, βεβαίως, έχει έρθει και έχει. Νομίζω με σαφήνεια βρίσκεται στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης δημοσκοπικά, όχι κοινοβουλευτικά. Αλλά θυμίζω τα ποσοστά του 2023 ήταν 17,8. Τώρα εδώ τι του δίνει η ίντερβιου.
1: 17,1 είναι.
2: 17,1.
1: Δηλαδή
2: είναι στα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα.
1: 17,4. Στα ποσοστά του είναι.
2: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία με Τσίπρα επικεφαλής το 2023 το καλοκαίρι είχε καταγράψει 17,8.
1: Ναι.
2: Σε αυτά τα ποσοστά είναι.
1: Σε αυτά τα ποσοστά.
2: Το Πασόκ είναι, είπες εδώ, στο 12,3. Εκεί, κοντά στην περιοχή που ήταν και το 23. Θέλω να πω ότι.
1: Δεν βλέπεις συνταρακτικές αλλαγές σε σχέση με το 23. Ναι.
2: Δεν τις βλέπω. Και δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να πω, α, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, κάτσε να δω. Θα πάρει, καταρχάς, θα πάρει αυτούς που είχε.
1: Ναι, βρε, αυτή είναι η δική μου. Εσύ το λες μόνος ότι υπάρχει κάτι δυναμικό στην πολιτική. Ξέρεις, ναι. Μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Ναι. Και η ολότητα των προγραμμάτων, γιατί τώρα βλέπουμε αποσπασματικά και από την Ελλάς.
2: Αν έρθει ο Σαμαράς και πάρει ένα 7% και από το 7% το 5% είναι από τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς και εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι, αν έρθει ένα κόμμα Σαμαρά, εννοώ.
1: Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 79% λέει καθόλου, πολύ το 6%, αρκετά το 6%. Δηλαδή έχει ένα ποσοστό περίπου αυτό που λες, 6-7%. Έτσι φαίνεται.
2: Είναι πάντως ένας αριθμός που το συζητάνε πολύ οι στενοί συνεργάτες εδώ και μήνες, από ό,τι ακούω.
1: Ναι.
2: Το 7. Ναι.
1: Ότι εκεί το υπολογίζουν.
2: Εκεί το υπολογίζουν.
1: Μάλιστα.
2: Αλλά αυτά βέβαια. Δεν μπορείς να ξέρεις αν θα μείνουν έτσι. Αυτά αποφασίζει ο ελληνικός λαός με ποιο τρόπο θα τα χειριστεί. Εγώ περιμένω βέβαια να δω τους επόμενους μήνες. Ξέρεις, γιατί κάθεται λίγο και η σκόνη και είναι και το καλοκαίρι. Αν αυτή η έναξη του ανεπίσημου προεκλογικού αγώνα θα κουράσει ή θα φθείρει αυτούς που μπήκανε στη διαδικασία. Δεν αναφέρουμε τόσο τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει και μια εκπαίδευση, μια παράδοση, είναι πρώην πρωθυπουργός και έχει ένα μηχανισμό ο οποίος είναι δημοπόλεμος. Αναφέρομαι κυρίως στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Α, εννοείς ότι είναι πολύ το μεγάλο το χρονικό διάστημα, αν όντως πάμε στην άνοιξη του 27 για τις εκλογές. Υπάρχει μια φθορά. Ναι, μπορεί να υπάρχει και αυτό, να υπάρχει μια φθορά. Μπορεί να λειτουργήσει και αντίθετα δηλαδή. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

0: Πρίσμα 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνσο.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Να σου πω ότι ενημερώθηκα στο διάλειμμα. Έρχεται τη στιγμή.
0: Κάνεις ρεπορτάζ, κάνεις δουλειά. Πάνω έρχεται. Κατά πάνω που λέει και ο Ρογκάκος. Έχεις πέσει. Για
1: πες. Έρχεται τις επόμενες μέρες. Μαθαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Μία μέτρηση που βάζει το ερώτημα αυτό που λέγαμε πριν.
0: Α, ναι.
1: Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Με πιέζει.
0: Εδώ σε και κάτι παραπάνω. Τι είναι αυτό, εκεί θα μείνεις.
1: Εκεί μένω.
0: Αφού πέφτεις κατά πάνω στο, αφού πέφτεις κατά πάνω στο ρεπορτάζ, δώσε και λίγο παραπάνω. Μην δίνεις μόνο τυράκι.
1: Οι πληροφορίες μου γενικότερα, τώρα, άμα θες, μπορείς να τις πετάξεις. Από ό,τι καταλαβαίνω, πάντως πάνω κάτω εκεί στις ευρωεκλογές είναι τα κόμματα, τα ποσοστά τους. Είναι.
0: Αυτό που έλεγες νωρίτερα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί είναι το ρεπορτάζ. Δεν θα μας πει τίποτα παραπάνω.
1: Παραπάνω δεν μπορώ να πω.
0: Καλά.
1: Είμαι πλακό στο ξύλο, άλλο, καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, τον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής στην παράταξη. Είχαν μια συνέντευξη χθες, είπαν πολλά και θέλουμε να μας τα παρουσιάσει και εδώ. Όμως, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Καθαρή τοποθέτηση μου λέει και δεν λέω παραπάνω. Τελειώνω εδώ.
0: Τίποτα, τίποτα. Πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ, Κατερίνα, έχει πέσει.
1: Λοιπόν, στο ίδιο περιβάλλον, η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται ακόμα παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια να διεκδικήσετε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.
0: Και βεβαίως μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News. Μαζί η χαμένη βαλίτσα, η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από την δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και παντού το κορυφαίο app επιβράβησης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έχεις να πεις κάτι παραπάνω για τη Real News?
1: Έρχεται η Real News, να σας πω εγώ, έρχεται με αποκλειστικά και έρχεται και με συνεντεύξεις και είναι βέβαια θα συζητάτε όπως συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο από το Σάββατο βράδυ.
0: Για τον κύριο Σγουρό δεν είπαμε τίποτα.
1: Ναι, και είπαμε να κουβεντιάσουμε απλά να πω στο φίλο μου το Στέλιο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος χαρακτηρίζει τον εαυτό του ήπιο και αντικειμενικό. Και με ένα αποκειμενικό λέει το 2023 το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 41%. Αφού τα άλλα κόμματα έχουν σήμερα τα ίδια ποσοστά με αυτά του 2023, τώρα που έχει πάει η Νέα Δημοκρατία στο 15%, ρωτάει. Γιατί είσαι τόσο γενναιόδωρος? Δεν είναι στο 15, στο 5. Όλοι τη δίνουν στο 5. Εσύ γιατί τη δίνει 15 αντικειμενικέ?
0: Λοιπόν, έχουμε τη δήλωση του κύριου Σγουρού, λέγαμε
1: νωρίτερα,
0: Γιώργο, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο υποπροϋποθέσεις, ναι, συν κυβέρνηση.
1: Σου έχω σχόλιο εγώ σε αυτό.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία, ναι, για εθνικό λόγο ή για λόγους οικονομίας. Υποπροϋποθέσεις με να γίνει ένα συνέδριο κτλ. Είναι άλλη γραμμή εντελώς από τη βασική. Βέβαια, είναι προσωπική του άποψη, όπως λέει το Πασόκ.
1: Απόψη, αλλά, ναι,
0: ναι. Αλλά καλό είναι οι προσωπικές απόψεις, ξέρεις, να είναι λίγο πιο προσωπικές και κλειστές.
1: Δημοκρατικά δεν είναι τα κόμματα. Είναι εκτός γραμμής επειδή υπάρχει η απόφαση στο συνέδριο.
0: Είναι αυτό.
1: Πολύ
0: σωστά. Υπάρχει μια απόφαση.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Είναι το Πασόκ. Τρένω την πάση την απόφαση.
1: Είναι το Πασόκ κόμμα εξουσίας. Είναι.
0: Έτσι λέω.
1: Ξέρω εγώ. Νομίζω ότι εσύ και εγώ και όσοι μας ακούνε οι περισσότεροι έχουν παραστάσεις από κυβέρνηση Πασόκ.
0: Εννοείται.
1: Σε κάποια φάση στην Ελλάδα. Άρα το να βγαίνεις και να λες δεν θα συνεργαστώ όποια και αν είναι. Όποια και αν είναι η κατάστασή μου, γιατί νομίζω ότι το πρώτη με μία ψήφο δεν ξέρω αν το βλέπουν πιθανό, μπορεί και να το βλέπουν οι άνθρωποι.
0: Αυτό είναι, αυτό λέω στο συνέδριο, από το συνέδριο, ναι.
1: Λοιπόν, τι δείχνει? Δείχνει κόμμα εξουσίας. Επίσης, και άλλη μια ερώτηση.
0: Αυτή είναι η γραμμή τους, βρε Γιώργο. Αυτοί έχουν αποφασίσει να λένε ότι είναι πρώτοι. Ο στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή. Δηλαδή, πώς θα γίνει η πολιτική αλλαγή στον τόπο, αν εμείς βγούμε πρώτοι, έστω και μία ψήφο.
1: Αν υποδηθώ λοιπόν εγώ τον Ολυμπιακό σε μία εκπομπή αθλητική. Ενώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Θα προτιμήσουν και θα πιστέψουν εμένα ή θα πάνε στο γνήσιο Ολυμπιακό, που το πιστεύει κιόλας η καρδούλα του. Θέλω να πω ότι αν μπαίνει σε μια διαδικασία να βάζει ζητήματα και να πηγαίνει σε θέσεις οι οποίες έχουν ξαναϋποθεί από τον Τσίπρα πριν να καταλάβει την Πρωθυπουργία, εάν πηγαίνει σε μια λογική, σε αυτή που έχει αποφασίσει το Πασόκ, και κάθεσαι και να ρωτιέσαι γιατί βρίσκεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπροστά σου, είναι γιατί τα έχει εφαρμόσει κιόλας.
0: Ναι, ναι, Γιώργο, αλλά έτσι θολώνεις ένα μήνυμα που θέλει να στείλει.
1: Εγώ το
0: ένα
1: θολώνω.
0: Όχι εσύ. Εννοείται, όχι εσύ. Ο κύριος Γουρός με τον τρόπο του, με αυτό, αφήνοντας, λέγοντας κάτι λογικό ως επιχείρημα, δεν ακούγεται παράλογο
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν είναι
0: που
1: μόνο η άποψη του Γουρού.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά θολώνεις την κοινή γραμμή.
1: Ο Νίκος Παπανδρέου προχτές, μιλώντας για το πρόβλημα στο Καστελόριζο με τον γιατρό, είπε ότι εδώ πρέπει να δούμε σιγά σιγά τον κοινό παρανομαστή, που είναι τα προβλήματα της Ελλάδας. Δεν είναι άποψη μόνο του κ. Γουρού, θέλω να σου πω στο Πασόκ.
0: Θολώνεις όμως το μήνυμα που θέλει να στείλει ένα κόμμα.
1: Εντάξει.
0: Όταν ξέρεις, φεύγεις από τη γραμμή, τη βασική γραμμή, την κύρια γραμμή. Θολώνει... Και μετά πρέπει να το ξαναμαζέψεις.
1: Τώρα θολώνει το μήνυμα. Δεν Όχι. θολώνει αν έχουν έρθει 10 άνθρωποι οι οποίοι σε λέγανε Γερμανοτσολιά και σου λέγανε ότι είσαι και εσύ συμβασμένος με τους Μερκελιστές.
0: Μπορεί να θολώσει με πολλούς τρόπους. Η ενσωμάτωση γίνεται πάντως. Υπάρχει ενσωμάτωση. Τι να κάνουμε, υπάρχει ενσωμάτωση. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα γιατί επιστρέφουμε τον κ. Τεμπονέρα.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Άσε με γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ο φίλος μου ο Στέλιος που λέει, και έχει δίκιο σε αυτό, λέει, δεν έγραψα, λέει, ότι είναι στο 15% η Νέα Δημοκρατία, ότι της λείπει ένα 15%, λέει. Ότι αυτό το 15% της Νέας Δημοκρατίας ρωτάει αφού, λέει, βρίσκεις τα ποσοστά του Τσίπρα,
0: εντελώς άλλο,
1: ότι είναι ίδια το 23, το 15% της Νέας Δημοκρατίας που έχει πάει.
0: Είναι άλλο πράγμα, εντελώς αυτό.
1: Ναι, όντως είναι άλλο πράγμα.
0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, προηγουμένως, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Διονύση Ντεμπονέρα, τον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
1: Καλώς ήρθατε. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
16: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτή τη συνέντευξη που είχατε χθες, στην οποία με στοιχεία επιχειρήσατε να απαντήσετε σε αυτόν τον οικονομικό κυβερνητικό απολογισμό. Δηλαδή, τι γίνεται στην οικονομία και τι γίνεται και στην εργασία. Δώστε μας έτσι με τίτλους 5 πράγματα για να ακούσουν και οι ακροατές.
16: Επί 7 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επαναλαμβάνει συνεχώς την ίδια ιστορία. Ότι δήθεν η οικονομία απογειώνεται, ότι οι δείκτες βελτιώνονται, ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Ένα ψεύτικο success story γεμάτο αριθμού και ποσοστά, αλλά και διάφορες πανηγυρικές ανακοινώσεις, οι οποίες καταραίουν όμως υπό το βάρος της πραγματικότητας. Άλλωστε, αν τα πράγματα πηγαίναν τόσο καλά, αναρωτιέται κανείς γιατί οι πολίτες νιώθουν ότι ζουν όλο και πιο δύσκολα. Τελικά λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και
1: συγγνώμη,
16: η κυβέρνηση.
1: Συγγνώμη κύριε Ντεμπονέρα, αλλά εγώ θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα προχθές σε συνέντευξη τηλεοπτική, νομίζω στον Αντώνη Ρόιτερ, να λέει ότι η οικονομία επιτρέπει. Επιτρέπει η οικονομία να δώσουμε πράγματα.
0: Το υπερπλεώνασμα.
1: Το υπερπλεώνασμα. Θέλω να πω, αν είναι έτσι, όπως μας το περιγράφετε, τότε γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν επέλεξε μια διαφορετική διατύπωση.
16: Να πούμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ότι ακριβώς η κυβέρνηση, ενώ είχε στόχο ένα 2% για πρωτογενές πλεώνασμα, έπιασε 5%. Άρα δηλαδή πήρε από τους πολίτες και κυρίως μέσω των έμεσων και άμεσων φόρων 6 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Άρα, ακόμα και με το στόχο τον οποίον έχουμε στο 2%, ακόμα και με τον κόστη δαπανών που ισχύει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή, είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να καλύψει όλες τις παρεμβάσεις τις 5 εμβληματικές που έχουμε ήδη ανακοινώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση τα πάει καλά, αυτό σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ότι δηλαδή ξεζουμίζει τους πολίτες, κυρίως με το σταθερό ΦΠΑ, κυρίως με τους άμεσους και έμεσους φόρους σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, κυρίως μέσω της ακρίβειας και της εσωκέρδειας, που έχουν καταντήσει, για παράδειγμα, τους περισσότερους πολίτες να μην μπορούν μετά τις 18 του μήνα να μπορέσουν να έχουν επαρκή μισθό.
0: Και γιατί, κύριε Ντεμπονέρα, θεωρείτε ότι το κάνει αυτό, δεν θέλει να αναρρεστεί η κυβέρνηση? Δηλαδή, φανταζόμαστε όλοι ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλει να αναρρεστεί στους πολίτες. Έχει διαφορετικό μείγμα προτεραιοτήτων. Ποιος είναι ο στόχος της?
16: Η κυβέρνηση κάνει μια πολιτική επιλογή. Κάνει μια πολιτική επιλογή, για παράδειγμα, αντί να ενισχύσει εισοδηματικά τους μικρομεσαίους, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, συνεχώς κρατάει σταθερούς τους έμεσους φόρους και ουσιαστικά αποκτά μεγάλα πλεονάσματα, τα οποία και αντιαναπτυξιακά είναι, αλλά βεβαίως δημιουργούν φτώχεια και εξαθλίωση. Γιατί λοιπόν το κάνει αυτό? Διότι ακριβώς προτιμά να τροφοδοτεί και τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να παίρνει 10 από τους πολίτες και να μοιράζει με εκλογική πελατεία ένα πίσω σε αυτούς, και δεύτερον γιατί εξυπηρετεί μεγάλα συμφέροντα, άρρωστε αν ανοίξετε τους ισολογισμούς των μεγάλων εισηγμένων εταιριών, αρκεί για να διαπιστώσετε τα δεκάδες δισεκατομμύρια κέρδη τα οποία έχουν αποκομίσει οι επιχειρήσεις αυτές μέσα στην τελευταία κυρίως 7 ετία. Εμείς τι είπαμε λοιπόν? Εμείς λοιπόν όχι αόριστα, αλλά με συγκεκριμένα στοιχεία για ζητήματα που αφορούν την εργασία, για ζητήματα που αφορούν τις συντάξεις, για ζητήματα που αφορούν το χρέος, τη στέγη και τον πληστηριασμό, ήρθαμε να αποδείξουμε ότι μισές αλήθειες από πλευράς της κυβέρνησης συνιστούν ολόκληρα ψέματα. Παράδειγμα, τι λέει η κυβέρνηση, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί συνταξιούχοι? Λέει ότι δώσαμε αυξήσεις στις συντάξεις 16,4%. Μάλιστα. Στο ίδιο όμως κείμενο το οποίο μοίρασε, η κυβέρνηση λέει ότι ο πληθωρισμός την τελευταία 7 ετία ήταν 19,8%. Δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει ιδιαίτερα οικονομικά για να καταλάβει ότι μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, συνταξιούχοι, 2,5 εκατομμύρια, από τα νούμερα τα μόνο δύο που σας παρέθεσα, δεν έχει αύξηση αποδοχών.
0: Εξανεμίζονται δηλαδή οποιασδήποτε αυξήσεις, ναι.
16: Όχι απλά εξανεμίζονται, αλλά έχουμε και μείωση εισοδήματος. Αν δεν σε αυτά συνυπολογίσουμε. Παράδειγμα, ένα συνταξιούχο ο οποίος την χάνει να νοικιάζει ένα μικρό διαράκι και είδε το ενίκιο του την τελευταία πενταετία να ανεβαίνει κατά 50%. Αν συνυπολογίσουμε απλούς πολίτες και εργαζόμενους, οι οποίοι βλέπουν ένα προϊόν από το χωράφι να φεύγει, για παράδειγμα, το στάρι στα 20 και 30 λεπτά και να φτάνει το ψωμί στα 2,5 ευρώ, ή αν δούμε, για παράδειγμα, που έχουν ανέβει τα γαλακτοκομικά, το λάδι και μια σειρά από προϊόντα, εκεί η κυβέρνηση δεν μας απαντά. Αυτό είναι φυσικό φαινόμενο ή είναι αστοχία ή είναι μια πολιτική επιλογή τελικά τα καρτέλ να παραμένουν ανέγγιχτα σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, είτε αφορούν την ενέργεια, είτε αφορούν τα σούπερ μάρκετ, είτε αφορούν τον κλάδο των κατασκευών, προκειμένου να θεσαυρίζουν λίγοι, πολλές φορές οι οποίοι τη στηρίζουν κιόλας, και δυστυχώς η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να μένει στο περιθώριο. Θέλαμε λοιπόν όχι να κάνουμε μια αποδόμηση και μια καταστροφολογία. Εμείς δεν λέμε ότι δεν έγινε τίποτα την τελευταία 7 ετία. Λέμε ότι έγιναν πράγματα. Λέμε ότι πράγματι υπάρχει πλούτος ο οποίος μοιράζεται με πολιτική επιλογή κατά κοινωνικά άδικο τρόπο. Αυτή είναι μια συνθήκη την οποία εμείς, αν θέλετε, φιλοδοξούμε και θέλουμε να αλλάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε τις 5 παρεμβάσεις.
0: Θα το κάνετε και σε άλλους τομείς αυτό, κύριε Ντεμπονέρα. Το κάνατε χθες οικονομία, εργασία, έτσι όπως το είδαμε. Γενικά θα το κάνετε και σε άλλους τομείς αυτό. Θα ακολουθήσουν και άλλες συνεντεύξεις ανάλογες.
16: Ήδη είδαμε χθες τον Αλέξη Τσίπρα να παραθέτει για το ζήτημα της παιδείας.
0: Τις πανελλαδικές.
16: Μια πιο αναλυτική πρόταση που δεν περιλαμβάνει μόνο τις πανελλαδικές. Αφορά μια σειρά από ζητήματα για το πώς μπορεί να στηριχθεί η έρευνα και η καινοτομία, πώς μπορεί να στηρίξουμε την τεχνική εκπαίδευση και μια άλλη σειρά από ζητήματα.
0: Απλώς ξέρετε ότι οι πανελλαδικές, όταν τους ακούν οι Έλληνες, είναι κάτι που ενδιαφέρει τους περισσότερους. Γι' αυτό το έθεσα αυτό.
1: Ναι. Και το άλλο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
16: Είναι μια εμβληματική παρέμβαση.
0: Ναι, ναι.
16: Να θέσω ένα νούμερο στη δημόσια συζήτηση.
1: Ναι.
16: Ο Έλληνας πολίτης πληρώνει περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ σε δαπάνες για φροντιστήρια. 2,6 δις το χρόνο, αν υπολογίσουμε τις συνολικές δαπάνες οι οποίες δαπανώνται κατ' έτος, προκειμένου ακριβώς κάποιος να έχει πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας. Αυτό συνιστά μια άδικη, μια ταξική, μια βαθιά ταξική πολιτική, την οποία εμείς πρέπει να αλλάξουμε προς όφελος των ανθρώπων και για να έχουμε ανθρώπους επιστήμονες, καταρτισμένους και έμπειρους, προκειμένου να μένουν στη χώρα και να μην φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά βεβαίως και για λόγους εκπαιδευτικούς, προφανώς να μην έχουμε ένα σχολείο το οποίο είναι και αποτελεί ένα διαρκές εκπαιδευτικό κέντρο.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι, αν και έχει ενδιαφέρον και το άλλο για την αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών. Αλλά εγώ θέλω να περάσω λίγο στην ακρίβεια. Η συνταγή της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την ακρίβεια, για τη 13η σύνταξη, βγαίνει, είναι κοστολογημένη. Τι θα κάνετε, αν μπορείτε επιγραμματικά να μας πείτε.
16: Κοιτάξτε, έχουμε πει για παράδειγμα το ζήτημα των έμεσων φόρων πρέπει να εξεταστεί. Η μείωση στα βασικά είδη και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έχουμε πει ότι πρέπει να φτιάξουμε και έχουμε κάνει μια πρόταση για συγκεκριμένο τρόπο για το πώς το ρεύμα θα είναι, κυρίως με μακροχρόνια συμβόλαια και με την εμπλοκή και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη ΔΕΗ ως leader, όχι στην κερδοσκοπία, αλλά ακριβώς προκειμένου να θέτει κανόνες στον ανταγωνισμό. Εμείς φιλοδοξούμε με το πρόγραμμα που έχουμε παρουσιάσει να μειώσουμε το κόστος του ρεύματος ακόμα και σε ένα ποσοστό που μπορεί να φτάσει έως και το 30%.
0: Αρκετά μεγάλο ποσοστό δηλαδή, μιλάμε για πολύ μεγάλο. Ναι.
16: Παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν ακόμα βεβαίως και στο χτύπημα των καρτέλ. Ξέρετε, οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται αυτή την περίοδο, για τους οποίους δήθεν πομπορημονεί η κυβέρνηση, είναι έλεγχοι οι οποίοι είναι περιστασιακοί, αποσπασματικοί και δεν γίνονται στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για παράδειγμα, δεν δικαιολογείται. Πριν από λίγο έβαλα βενζίνη. Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το βαρέλι, το Brent, είχε 72 δολάρια. Τότε η βενζίνη ήταν στο 1,65%. Πριν από λίγο, όπως και αρκετοί συμπολίτες μας φαντάζομαι, με 72 δολάρια το βαρέλι, έβαλα βενζίνη με 1,90. Μπορεί κάποιος από την κυβέρνηση να μας εξηγήσει για ποιο λόγο έχουμε κατά 25 λεπτά ακριβότερη τη βενζίνη αυτή τη στιγμή σε σχέση με άλλες χώρες, οι οποίες για παράδειγμα στη Μάλτα είναι στο 1,34,
1: δηλαδή
16: η Κύπρο είναι στο 1,50.
1: Ως κυβέρνηση θα κάνετε παρεμβάσεις στα δηληστήρια. Θα τους λέτε ότι η διέλευση από τα στενά του ορμούς δεν σας κόστισε τόσο, αλλά σας κόστισε τόσο, άρα εδώ ρίξτε τις τιμές άμεσα. Αυτό θα κάνετε.
16: Κύριε Παγάνη, θα υπάρχουν έλεγχοι και κανόνες, τους οποίους όλοι πρέπει να τους σέβονται. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους και κάθε κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να μπορεί ακριβώς να επιβάλλει τους κανόνες στην αγορά. Άλλωστε, αυτό αυτό συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αλλού. Γιατί, για παράδειγμα, στο Λουξεμβούργο σήμερα βάζουν βενζίνη με 1,85 και κατώτατο μισθό 2.500 ευρώ, όσο έχουμε εμείς σήμερα με 920 ευρώ. Ξέρετε, οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν μια ευρωπαϊκή παραδοξότητα. Και σε άλλες χώρες πράγματι υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει όμως μια ιδιαιτερότητα στην ελληνική επικράτεια. Είναι η μόνη χώρα στην οποία οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, αν θέλετε, αμείβονται, με βάση τα επίσημα στη Eurostat πια, με μισθούς Βουλγαρίας, εργάζονται με ωράρια Κίνας. Χθες καταδείξαμε ότι είμαστε προτασιτές στο χρόνο εργασίας με 39,6 ώρες, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στις 35,7. Και βεβαίως έχουμε και στα σούπερ μάρκετ, στα ράφια, τιμές Ελβετίας. Αυτό το μείγμα, αυτό το αντικοινωνικό μείγμα, σας πληροφορώ ότι δεν συναντάτε απολύτως σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λέμε ότι με συγκεκριμένους κανόνες, με ελέγχους, αλλά και μια πολιτεία η οποία μπορεί να παρεμβαίνει και να επιβάλλει τους κανόνες αυτούς, πρέπει να αλλάξει.
0: Να δούμε και λίγο το θέμα των δημοσκοπήσεων. Είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση. Φαίνεται 17,4% ότι συγκεντρώνει η Ελλάς. Πώς θα βλέπετε εσείς τα στοιχεία, πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις?
16: Κύριε Μπιζόκλη, εμείς δεν κάνουμε πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις. Μας δίνει κουράγιο και θάρρος και βλέπουμε και τις τάσεις και τα ποιοτικά στοιχεία και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση σε ένα εγχείρημα το οποίο έχει περίπου 40 ημέρες ζωής. Προφανώς προσπαθούμε με τις παρεμβάσεις. Η συνέντευξη τύπου εχθές είχε ακριβώς μια τέτοια στόχευση, να γίνεται πραγματική και ουσιαστική αντιπολίτευση με τρόπο και επιστημονικό, για να γίνεται και ο δημόσιος διάλογος με ορισμένους κανόνες, όχι στο πλαίσιο fake news, αλλά και στοιχείων τα οποία είναι έξω από την επιστημονική γνώση και δεν αποδεικνύονται. Και από εκεί και πέρα, με σοβαρότητα, με αξιοπιστία, κοιτάμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε και το ακροτήριό μας, να πείσουμε τους πολίτες και να ανακτήσουμε, αυτό κατά την άποψή μου το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, τη χαμένη αξιοπιστία του αριστερού και προοδευτικού χώρου. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό, το βλέπουμε, δεν βιαζόμαστε, το κεφάλι είναι χαμηλά, ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι πολύ ισχυρός, ξέρουμε ότι διαθέτει και μέσα και πόρους και θα προσπαθήσει να ανακόψει την πορεία μας με κάθε τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως εμείς φιλοδοξούμε να γίνουμε ένας νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών και φιλοδοξούμε να χτίσουμε μια νέα ενότητα, μια πολιτική ενότητα στην κάλπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, πείθοντας όλο και περισσότερους πολίτες.
0: Να καταλήξουμε λοιπόν με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Να δούμε.
1: Πριν το κάνουμε αυτό, συγγνώμη. Περιμένετε αφήξεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δευτική Συμμαχία. Και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνονται. Επειδή ήσασταν ένα από τα προβεβλημένα, από τα μαχητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δευτική Συμμαχία. Σας στεναχωρεί αυτό? Σας στεναχωρεί? Σημαίνει η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ? Όσο πιο γρήγορα μπορείτε.
16: Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι ευχάριστο. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ως συμπαράταξη έχουμε θέσει το πλαίσιο. Έχουμε πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν θα έχουμε βουλευτές στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, ακριβώς για να αποφύγουμε ένα μεταγραφικό παζάρι το οποίο δείχνει μια κακή εικόνα για την πολιτική διαδικασία. Και δεύτερον, έχουν πει ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, χωρίς για κανέναν όμως να υπάρχουν ειδικά προνόμια και ειδικές εξασφαλίσεις. Άρα, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι εμείς είμαστε υπέρ της ενότητας, αλλά μιας πολιτικής ενότητας που επιχειρούμε, επειδή ακριβώς η σύνθεση το προηγούμενο διάστημα απέτυχε και ομιλείται σε κάποιον ο οποίος με κάθε τρόπο και με πρωτοβουλίες και με δημόσιες παρεμβάσεις την επιχείρησε τη σύνθεση αυτή. Δυστυχώς, για διάφορους λόγους, κυρίως κομματικής περιχαράκωσης, η εξέλιξη αυτή δεν καρποφόρησε. Τώρα είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης. Και έχω την εκτίμηση και την αίσθηση, και το πιστεύω βαθιά, ότι αυτή η πολιτική υπέρβαση χτίζεται στα πλαίσια της Ελλάς.
0: Σας προβληματίζει, σας ανησυχεί η σημερινή συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ? Για να ολοκληρώσουμε, κύριε Ντεμπονέρα.
16: Με προβληματίζει η έλλειψη στρατηγικής, διότι καλά και όμορφα είναι τα έρεμα νερά, αλλά θα πρέπει να έχουν ένα διατάφτα. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να καταλήγουν σε αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές, τα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, σε μια προσπάθεια να σύρουμε και την Τουρκία, η οποία μεγαλώνει συνεχώς. Όταν παλιότερα κάποιοι μας λέγανε ότι δήθεν είναι απομονωμένη και προκύπτει πλέον να είναι μια μεγάλη και καθαρή περιφερειακή δύναμη, κυρίως στη βασική διαφορά, δηλαδή ΑΟΣ και Φαλοκρηπίδα, με ορίζοντα τη Χάγη. Δεν βλέπουμε μέχρι τώρα να υπάρχει μια τέτοια στρατηγική. Είχαμε ένα τουρκολιβικό σύμφωνο το οποίο, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, πέρασε κάτω από την ίδια της κυβέρνησης. Έχουμε το καλώδιο της Κάσου και την ηλεκτρική διασύνδεση χωρίς χρονοδιάγραμμα εδώ και 1,5 χρόνο, η τύχη της οποίας αγνοείται. Έχουμε αρκετές παραβιάσεις οι οποίες συνεχίζονται και γίνονται το τελευταίο διάστημα. Άρα αυτή η περίοδος θα έπρεπε να αξιοποιηθεί και στα πλαίσια μεγάλων διπλωματικών συμμαχιών που θα έπρεπε να γίνουν, αλλά βεβαίως και με σαφείς κόκκινες γραμμές και θέσεις, όχι με μια λογική πιστού και δεδομένου συμμάχου απέναντι στις ΗΠΑ, αλλά με συγκεκριμένα ανταλλάγματα τα οποία θα μπορούσαν να υπερασπιστούν και να αναβαθμίσουν τα εθνικά δίκαια. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν το βλέπουμε από την κυβέρνηση.
0: Κύριε Τεμπονέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
16: Να είστε καλά.
0: Πριν πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι έχουμε συναγερμό στην Δαμασκό. Έχουμε εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να μείνει ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν. Όχι Τραμπ Νετανιάχου για τα F-35.
17: Real FM. Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
18: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστή.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι!
6: Είσαι ηλίθια!
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
5: Άσε μαζένουπα!
6: Πως είσαι έτσι, ρε!
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
11: Και δύο. Με τελετή υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου και θα ακολουθήσει διμερή συνάντηση με τον Ταγί Περτογάν. Στο επίκεντρο της Συνόδου των Ηγετών της Συμμαχίας αναμένεται να βρεθούν η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας. Νεκρός ανασύρθηκε άνδρας αγνώστων στοιχείων από τη θαλάσσια περιοχή της Νέας Μάκρης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σωτηρία για νεκροψία και νεκροτομή. Περισσότερα στο ενικός.gr. Άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Η προθεσμία λήγει τα μεσάνυχτα της Πέμπτης. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Τραγωδία στη Ρόδο με νεαρό αθλητή από την Τσεχία. Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής βρισκόταν στο νησί για διακοπές και παρασύρθηκε από φορτηγό ενώ έκανε προπόνηση σε δρόμο του παραθαλάσσιου χωριού Αφάντου.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
14: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Έδωσα τα πάντα. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα και φεύγω με τη συνείδησή μου καθαρή, δήλωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, φανερά συγκινημένος μετά την τελευταία του παρουσία με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας, που αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλου μετά την ήττα με 1-0 από την Ισπανία. Πριν από εμένα η Πορτογαλία δεν είχε τίτλο. Το Euro αξίζει όσο ένα Μουντιάλ, πρόσθεσε. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
15: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
3: Real FM.
16: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
17: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
18: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 7 λεπτά μετά τις 11:00 ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Περικλή ψυχραιμία, Περικλή. Ψυχραιμία και ας την Παναχαϊκή ήσυχη επίσης. Περικλή.
1: Πες το καλημέρα.
0: Ιστορική ομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Επίσης, Περικλή μου. Τώρα δεν θέλω να τα. Αλλά άστο τώρα, δεν θέλω. Θα θέσουμε τα ερωτήματα και για αυτό το, και για αυτό το θέμα που βάζεις, που για να κάνει με την ακρίβεια, στον επόμενο καλεσμένο, ο οποίος βέβαια έχει άλλο
1: χαρτοφυλάκιο.
0: Αλλά εμείς θα θέσουμε και το ερώτημα της ακρίβειας, γιατί είμαστε έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα βρεθεί χρόνος.
1: Βέβαια.
0: Τι ήθελες τώρα, τι ήθελες, κίνηση ήθελες.
1: Ήθελα να πω μια καλημέρα καταρχάς και εγώ και να παρουσιάσουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Για την κίνηση, να δούμε τι γίνεται.
0: Γεια σας, Παναγιώτη. Πες τα ρε Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα και πάλι.
0: Άμα δεν σας αρέσει, το ξαναπάμε μετά.
1: Ναι.
2: Όχι, καλά θα πάμε.
0: Εντάξει, ωραία, πάμε.
2: Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα και στη σταδίου στην Ομόνοια. Πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο που μεταμόρφωσε μέχρι Κόκκινο Μήλο. Περιορίστηκε εκεί αρκετά η κίνηση. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου, Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς στο Φάληρο και Οικόνονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Άρα παραμένει, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά παραμένει κίνηση.
2: Ναι,
1: ναι.

0: Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας οι ίδιοι. Ναι. Θα ακούσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 το μανικέν Εύη Βουγιουκλιώτη. Στον ήχο μαζί μας είναι η Κάτερινα Βουτσά, στούντιο papakirialfm.gr, η Ευανθία Τασιοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Λοιπόν, τώρα για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί βλέπω εδώ έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για την κουβέντα που κάναμε
0: πριν
1: από λίγο με τον κύριο Τεμπονέρα.
0: Ναι.
1: Και για τον τρόπο με τον οποίο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προτείνει να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές επιθέσεις και την ακρίβεια. Λοιπόν, έχεις από τη μία πλευρά έχεις την κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση λέει: εγώ δεν μπορώ να ρίξω το ΦΠΑ, να τον εξαφανίσω, διότι αυτό θα μου δημιουργήσει ένα κενό το οποίο δεν θα το αντιμετωπίσω απέναντι στις δεσμεύσεις που έχω αναλάβει στους πιστωτές.
0: Δεν μπορώ να το καλύψω. Ναι.
1: Δεν το καλύπτω, λέει
0: το καλύπτω,
1: η κυβέρνηση.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και λέει επίσης ότι αυτά που βλέπετε ως έσοδα προκύπτουν από την αντιμετώπιση κυρίως της φοροδιαφυγής και από τη μείωση των άμεσων φόρων. Αυτά λέει η κυβέρνηση. Και έρχεται η αντιπολίτευση και λέει: λέτε ανοησίες, γουστάρετε να επιβάλλετε και να έχετε την άνεση και να δίνετε μερίσματα στον κόσμο από τους έμεσους φόρους. Αυτό λέει η αντιπολίτευση. Βγαίνει λοιπόν ο ένας και λέει: ο Μητσοτάκης προκαλεί την ακρίβεια, ενώ ο ακροατής με το μήνυμά του. Βγαίνει ο άλλος ακροατής και λέει ότι η μείωση εσόδων του κράτους και ταυτόχρονα η αύξηση δαπανών, ότι ξανά πάλι στα λεφτόδεντρα, και αυτή είναι μια αέναη συζήτηση. Εγώ να βάλω ένα πραγματάκι στη μέση, κυρία Μπιζόγλια, μου επιτρέπετε?
0: Ναι, κύριε Παγκάρη, παρακαλώ.
1: Υπάρχει λοιπόν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες. Υπάρχουν καθηγητές. Γιατί να μην πάνε τα κόμματα τις προτάσεις τους είτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είτε σε μία αρχή?
0: Υπάρχει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής.
1: Και να έρθει και να πει: αυτά που λέει η κυρία Μπιζόγλη έχουν δημοσιονομικό κόστος τόσο. Αυτά που λέει ο κύριος Παγάνης έχουν δημοσιονομικό κόστος τόσο. Να μπορούμε να συγκρίνουμε.
0: Γιατί αυτό που λέει η αντιπολίτευση δεν είναι αυτό. Είναι ότι υπάρχει πρόβλημα στις προτεραιότητες. Ότι η κυβέρνηση έχει άλλες προτεραιότητες.
1: Ναι.
0: Ότι άλλο, το μείγμα της είναι άλλες οι προτεραιότητες. Και γι' αυτό το κάνει αυτό.
1: Ναι, γιατί η κυβέρνηση δηλαδή.
0: Δεν είναι θέμα δηλαδή, ξέρεις το πόσο στοιχίζει, αλλά είναι άλλες οι προτεραιότητες. Δεν έχει
1: μαζόχες,
0: το μικρομεσαίο, το συνταξιούχο, τον πολίτη, τον απλό, τον τις ευαίσθητες ομάδες.
1: Είναι μαζόχες και παλιοχαρακτήρες και γουστάρουν τα, πώς το λένε, να εξυπηρετούν τις μεγάλες εταιρείες. Πάρα πολύ ωραία. Εσείς, αυτοί που καταγγέλουν τις μεγάλες εταιρείες, να μας τις πούνε κιόλας.
0: Είπε ο κύριος Τεμπονέρας, μάλιστα, δείτε τους ισολογισμούς.
1: Ωραία, ποιες είναι οι εταιρείες.
0: Με τις οποίες έκλεισαν και τα λοιπά. Αυτό,
1: να δούμε τις εταιρείες. Να δούμε ποιες είναι οι εταιρείες. Επίσης, να θυμίσω ότι στο παρελθόν, γιατί εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να την κάνουμε ανοιχτά. Ναι, εγώ έχω θέμα με την ακρίβεια και έχω θέμα με το γεγονός ότι η κυβέρνηση, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν έχει κάνει αυτά που θα πρέπει να κάνει. Ξεκάθαρα. Είτε γιατί δεν μπορεί, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν έχει αρκετούς ελεγχτές ή δεν έχει εργαλεία για να έλεγξει. Όμως, απ' την άλλη, και οι προηγούμενοι, αναφέρομαι στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, εγώ το θυμάμαι, ο οποίος σε βιντεάκι τον θυμάμαι να λέει ότι δεν θα περάσει η μείωση του ΦΠΑ στους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ. Ήταν πρωθυπουργός, αν το λέγεται. Αν τώρα έχει αλλάξει η άποψη, το δέχομαι. Το Πασόκ αντιστοίχως, τον καιρό που ήταν ακόμα κυβέρνηση, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, με ανάλογο τρόπο αντιμετώπιζε την ιστορία.
0: Εννοείς ότι έχουν υποθεί και ξαναυποθεί ανάλογα επιχειρήματα.
1: Θέλω να πω ότι όλα τα κόμματα, άλλα λένε ως αντιπολίτευση, άλλα λένε

0: οποίος την υπέγραψε βέβαια η προηγούμενη κυβέρνηση, ένα τρίτο μνημόνιο που μας δεσμεύει με πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2033. 33 μάλλον αρχίζει να εξαφανίζεται ή να μειώνεται η χαλαρότητα, ναι, για τα επόμενα 99 χρόνια. Εμείς εδώ συμπεριφερόμαστε, κυρίως πολιτικοί μας, σαν να ξεχάσαμε ότι σχεδόν χρεοκοπήσαμε και ότι έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις, τις οποίες ανέλαβαν όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν. Αναλόγως. Όσοι κυβέρνησαν έβαλαν, ναι, υπογραφές πάνω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ότι όλοι έχουν υπογράψει, ναι. Είναι θέμα αυτό, είναι αλήθεια. Απλώς σου λέω ποιο είναι το επιχείρημα και πού στέκεται η αντιπολίτευση και τι λέει. Και μιλάει για υπερπλεόνασμα. Δεν μιλάμε για το πλεόνασμα που πρέπει να καλύψει ανάγκη, σου λέμε για το παραπάνω.
0: Και να,
1: το άλλο, το πλεονάζω.
0: Να πάνε ρίτσα μου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να έρθουν μετά κοστολογημένοι και να μας πούνε αυτό είναι η δική μας πρόταση, τόσο κοστίζει.
1: Πιστεύω ότι είναι κοστολογημένες. Ότι οι προτάσεις παρουσιάζονται πια κοστολογημένες. Αναγκαστικά δηλαδή.
0: Αλλά.
1: Απλώς μετά μπαίνει σε μια διαδικασία αν το ποσό αυτό που λένε είναι το αληθινό ποσό ή πραγματικά κοστίζει πολύ περισσότερο από ό,τι λένε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλημέρα,
1: γεια σας,
0: κύριε
1: Υπουργέ.
2: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
1: Να ξεκινήσουμε με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να ξεκινήσουμε με το ραντεβού, το τέτα τέτ που θα έχει το μεσημέρι ο Τούρκος πρόεδρος με τον Αμερικανό πρόεδρο. Φαίνεται, με βάση και τα αμερικανικά δημοσιεύματα, ότι θα τάξει την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Δεν τα παίρνει βέβαια τα μαχητικά μεσοδηλώσεων, αλλά μπορεί να ανοίξει το δρόμο.
2: Πρώτα απ' όλα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για να μπορέσει η Τουρκία να αποκτήσει αμυντικό υλικό από τη ΣΥΠΑ, δηλαδή για να μπορέσει η Τουρκία να αποκτήσει F-35, χρειάζεται αλλαγή του νόμου ΚΑΤΣ. Η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει αμυντικό υλικό χωρίς το Κογκρέσο σήμερα, διότι υπάρχει το βαρύδι που λέγεται S-400. Σας θυμίζω,
0: ούτε
2: λοιπόν,
0: τους κινητήρες, κύριε Υπουργέ, για τους
2: Οι κινητήρες ναι, δεν θεωρούνται αυτό που λέμε με την αυστηρή έννοια αμυντικό υλικό. Εάν η Τουρκία θέλει κινητήρες, υπολογίζουμε ότι χρειάζεται περίπου 80 για τα ΚΑΝ. Είναι μια αγοραπολισία ύψους 700 περίπου εκατομμυρίων δολαρίων. Για να πάρει λοιπόν η Τουρκία κινητήρα, θα πρέπει να πάρει άδεια εξαγωγής. Εδώ λοιπόν τώρα πηγαίνει η διαδικασία, γιατί το Κογκρέσο είναι λίγο πολύπλοκο. Το Κογκρέσο λοιπόν εκεί μπορεί να ζητήσει έλεγχο και αν ζητήσει το Κογκρέσο αναστολή υλοποίησης της διάθεσης κινητήρων για παράδειγμα, τότε η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει μόνη της, εκτός και αν συμφωνήσουν οι γερουσιαστές και οι βουλευτές σε κοινό ψήφισμα εναντίον. Εάν τώρα έρθει ο πρόεδρος Τραμπ αργότερα σε μια απόφαση του Κογκρέσου σε ένα μπλόκο και βάλει βέτο, τότε για να περάσει η γνώμη του Κογκρέσου χρειάζεται πλειοψηφία 2/3 και στα δύο σώματα, δηλαδή και στη Βουλή και στη Γερουσία. Το λέω αυτό διότι έχει σημασία να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες όμως είναι συγκεκριμένες και αντιλαμβάνεστε έχουν περιορισμένη, εν πάση περιπτώσει, δυνατότητα. Τονίζω όμως, άλλο το F-35, άλλο το λοιπό υλικό. Για να πάρει η Τουρκία F-35 σήμερα, χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου και την αλλαγή του νόμου περί κυρώσεων κάτω.
0: Μας προβληματίζει ως Ελλάδα αυτή η εγκύτητα ή πώς να το πω τώρα, προσωπικός θαυμασμός, η καλή διάθεση που δείχνει ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο. Το βάζω γιατί κάτω από άλλες συνθήκες και αν ήταν άλλος πρόεδρος των ΗΠΑ, ενδεχομένως θα ήταν αδιάφορο. Φαίνεται όμως ότι αυτός ο πρόεδρος ενίοτε αποφασίζει και ως αποτέλεσμα της διάθεσής του.
2: Θα σας πω το εξής. Πρώτα απ' όλα η Αθήνα παρακολουθεί τα πάντα, δεν εκπλήσεται, γνωρίζει, έχει πλήρη εικόνα το τι συμβαίνει. Θα θυμίσω ότι η σχέση Τραμπ-Ερντογάν έχει διατυπωθεί, έχει περιγραφεί εδώ και πολλά χρόνια ως μια σχέση σχετικώς κοντινή. Θα συμφωνήσετε κι εσείς, θυμόσαστε και την πρώτη θητεία Τραμπ. Μόνο που ο Τραμπ ήταν εκείνος στην πρώτη θητεία που έφερε το νόμο με τις κυρώσεις κάτσα κατά της Τουρκίας, λόγω της κατοχής των ρωσικών πυράβλων στα 300. Άρα λοιπόν, να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί οι δύο ηγέτες να έχουν μια καλή σχέση, μια καλή χημεία, αλλά υπάρχουν αρκετά βαρύδια στις σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας, τα οποία δεν μπορούν πάντοτε εύκολα να ξεπεραστούν. Και επειδή δεν είναι σωστό να κάνουμε, εμείς πάντως στην Ελλάδα δεν το κάνουμε αυτό, να ετεροκαθοριζόμαστε ή να ετεροπροσδιοριζόμαστε, θα σας πω λοιπόν ότι ασχέτως των σχέσεων Τουρκίας ΗΠΑ, οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ έχουν μεγάλο στρατηγικό βάθος σε πολλά επίπεδα. Σας θυμίζω λοιπόν ότι η Ελλάδα σήμερα είναι στο πρόγραμμα των F-35, θα πάρουμε στα επόμενα χρόνια, γνωρίζετε, τις πρώτες παραλαβές μας. Η Τουρκία βρίσκεται εκτός, θυμίζω ότι αν η Τουρκία δεν είχε

0: αποβληθεί με τον νόμο Κάτσα σήμερα θα μπορούσε να έχει παραλάβει τουλάχιστον 135. Να ακούμε το νούμερο για να καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Θα είχε σήμερα 100 αεροσκάφη. Τη στιγμή που η Ελλάδα και έχει εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ, είμαστε αξιόπιστος σύμμαχος, είμαστε ενεργειακός πυλώνας ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και με τη συνεργασία των ΗΠΑ. Και σας θυμίζω ότι αν πάμε σε επίπεδο άμυνας, η χώρα σήμερα διαθέτει την ισχυρότερη εθνική άμυνα των τελευταίων δεκαετιών. Έχουμε ήδη Ραφάλ, πάμε στο F-35, έχουμε Μπελαρά και συνεχίζουμε. Άρα λοιπόν, ας μην μπαίνουμε στη λογική των συγκρίσεων και ας βλέπουμε τα γεγονότα όπως είναι αυτά καθαρά.
1: Παρ' όλα αυτά, μια δήλωση μπροστά στις κάμερες, το καταλαβαίνετε και εσείς, στη μάχη των εντυπώσεων, εάν και πει πολιτικά τουλάχιστον, όπως λέτε και εσείς, μπορεί νομικά να μην μπορεί να γίνει, να χρειάζεται το Κογκρέσο, είναι η κυρώσεις Κάτσα, αλλά και μόνο να το πει ότι εγώ θέλω να, και θα σε βοηθήσω να πάρεις τα F-35, αυτό έχει μια βαρύτητα και μόνο η εικόνα και μόνο η δήλωση.
0: Κοιτάξτε, η παρόμοια συζήτηση υποτίθεται έγινε και στην επίσκεψη Ερντογάν στο Λευκό Οίκο τον περασμένο Σεπτέμβριο, το θυμόσαστε.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί ουσιαστικά όλοι πάλι λέγανε θα φύγει με 50 F-35, με 200 F-35, με 300 F-35, με 10 πλανοφόρα, το θυμόσαστε. Τελικώς τι έγινε.
2: Και θυμόμαστε και τον συνάδελφό μας που απολύθηκε στον αέρα γιατί έλεγε σε κάποιον άλλον και τον ηχογραφούσαν ότι τελικά δεν πήραμε τίποτα. Τον Τούρκο συνάδελφό μας.
0: Είναι που έχετε δίκιο, υπήρχε αυτό το περιστατικό. Άρα λοιπόν το λέω για να έχουμε μια εγκράτεια και ψυχραιμία. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα επιθυμούσε να ανοίξει το δρόμο στα F-35, υπάρχει ο σκόπελος που λέγεται Κογκρέσο. Και υπό τις παρούσες συνθήκες δεν βλέπω να υπάρχει αυτή τη στιγμή πνεύμα σύμπνοιας στο Κογκρέσο που θα συνηγορούσε σε μια αλλαγή του καθεστώτος για να πάρει η Τουρκία F-35. Και ας πούμε και μια αλήθεια ακόμα. Γίνεται πολλή συζήτηση στα διεθνή μέσα αναφορικά με τη σημασία της Τουρκίας για την αρχιτεκτονική ασφαλεία στην περιοχή.
1: Την οποία αναγνωρίζει και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή ο Αμερικανός πρόεδρος, γι' αυτό να αναφέρεται συνέχεια.
0: Να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ άριθμο στις ενόπλες δυνάμεις, είναι μια χώρα που έχει κάνει επενδύσεις στο κατασκευαστικό τομέα της άμυνας, το βλέπετε άλλωστε, κάνει προσπάθειες μεγάλες για να μπορέσει να κατασκευάσει δικά της συστήματα λειτουργικά και αξιόπιστα. Χρειάζεται χρόνος και πολλής δρόμος, αλλά έχει ξεκινήσει τις προσπάθειές της. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά της Τουρκίας σε σχέση με τις άλλες χώρες, κυρίως εδώ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο? Ότι για την Τουρκία δεν υπάρχει το ταμπού της αποστολής εκατοντάδων χιλιάδων ανδρών σε οποιαδήποτε διακεκαυμένη ζώνη. Αυτό λοιπόν είναι που την διαφοροποιεί. Θεωρώ ότι στην Ευρώπη εμείς πολύ σωστά δεν ακολουθούμε τη λογική αυτή. Δηλαδή δεν στέλνουμε αφιδόλευτα άντρες και γυναίκες των όπλων δυνάμεων σε οποιαδήποτε εμπόλεμη ζώνη του πλανήτη.
1: Και γι' αυτό γκρινιάζει ο Αμερικανός πρόεδρος όμως.
0: Έχουμε μια άλλη προσέγγιση. Ναι. Αυτή όμως είναι η ευρωπαϊκή προσέγγιση με την οποία θεωρώ πολύ σωστά ακολουθούν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Η Τουρκία λοιπόν τη διαφοροποιεί αυτό το γεγονός. Ότι όποτε εισζητηθεί, θεωρητικώς στέλνει πολυάριθμες δυνάμεις στο μάτι του κυκλώνα. Τι να κάνουμε, αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία η Τουρκία την υποστηρίζει. Εμείς πολύ σωστά έχουμε μια άλλη λογική, μια άλλη φιλοσοφία, προσπαθούμε πάντοτε με άλλους τρόπους και άλλα μέσα να συνεργαζόμαστε με δύσκολες περιοχές.
2: Να σας ρωτήσουμε λίγο, πώς διαβάζει η Αθήνα την συζήτηση, τις συνομιλίες ανάμεσα στο Παρίσι και στην Άγκυρα για το αντιεροπορικό σύστημα, το αντιπυραυλικό σύστημα SAMPT? Έχουν συμφωνήσει οι Ιταλοί από ό,τι φαίνεται, αυτό είναι Ιταλο-Γαλλικό. Πάνε τώρα και οι Γάλλοι να συμφωνήσουν και θυμίζω ότι αυτό είναι ένα σύστημα που μπορεί να χτυπήσει τα Ραφάλ. Θυμίζω ότι έχουμε υπογράψει μια αμυντική συμφωνία με το Παρίσι. Θυμίζω ότι ο Μακρόν πολιτικά σε κάποιες κρίσεις βρέθηκε και πραγματικά για μένα ήταν ευχάριστο αυτό το γεγονός. Αλλάζει κάτι τώρα, μας προβληματίζει ως Αθήνα?
0: Θα έλεγα να επιδείξουμε ψυχραιμία και εγκράτεια. Δηλαδή πολλές φορές ακούγονται τέτοια ζητήματα από διάφορες πλευρές και στο τέλος αποδεικνύεται ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα έχει κατορθώσει τον τελευταίο χρόνο, χάρη στους χειρισμούς του Γιώργου Γεραπετρίτη, να πετύχουμε στο SAFE ομοφωνία για τη χρήση αμυντικών όρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τρίτες υποστήριτες χώρες. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Τουρκία, χάρη στην Ελλάδα, δεν μπορεί να βάλει χέρι σε ευρωπαϊκά αμυντικά κονδύλια παρά μόνο αν υπάρχει ομόφωνη έγκριση των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, κάθε χώρα μπορεί να κάνει, αν θέλει, απευθείας συναλλαγή με άλλη τρίτη δύναμη, όπως προκειμένου η Τουρκία. Αυτές όμως, αντιλαμβάνεστε, οι συμφωνίες μπαίνουν στη βάση της κριτικής. Εάν λοιπόν ένα σύμμαχος και εταίρος προσεγγίσει με τέτοιον τρόπο τα πράγματα, σαφώς η Ελλάδα εκεί θα αντιδράσει. Αλλά επειδή δεν βρισκόμαστε εδώ στο σημείο αυτό, ας είμαστε ψύχρεμοι και εγκρατείς.
2: Να πω το εξής, κύριε Υπουργέ, είναι το δεύτερο περιστατικό σε ένα χρόνο. Γιατί θυμίζω ότι από εκεί πέρσι συζητάγαμε για τους Μετεόρ, τους άλλους γαλλικούς πυράβλους που επίσης μπορούν να χτυπήσουν τα Ραφάλ και την κουβέντα που είχε ξεκινήσει το Παρίσι με τους Τούρκους, η οποία δεν ξέρω αν σταμάτησε ή ποια ήταν η έκφαση.
0: Εγώ θα έλεγα, από ό,τι γνωρίζω, δεν προχώρησε εκείνη την περίοδο. Θα έλεγα να μείνουμε στην εικόνα της Ελλάδας σήμερα, μια και ο Πρωθυπουργός μεταβαίνει στον Τουνάτο σε λίγες ώρες, διότι η σύνοδος αυτή γίνεται σε μια φάση γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά. Δυστυχώς η κατάσταση στην Ουκρανία δεν έχει εξομαλυνθεί. Έχουμε την αστάθεια στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν.
1: Αβεβαιότητα και λοιπόν... για το μέλλον της συμμαχίας, γιατί και αυτό είναι υποφαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το βλέπει με καλό μάτι το ΝΑΤΟ.
0: Εγώ θα έλεγα, κυρία Μπιζόγλη, κεντρικό ζήτημα απόψε στη συζήτηση θα είναι να ελεγχθεί κατά πόσο υλοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις των συμμάχων για αμυντικές δαπάνες 5% επί του ΑΕΠ έως το 2035. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι σε επίκεντρο θα βρεθεί και η Ευρωπαϊκή Συμβολή στη συλλογική άμυνα και ταυτόχρονα αυτό που λένε δίκαιος επιμερισμός των βαρών. Πώς πηγαίνει λοιπόν η Ελλάδα στην κουβέντα αυτή? Πηγαίνει σήμερα ως ένας ισχυρός σύμμαχος, ως ένας αξιόπιστος σύμμαχος, ως μια δύναμη που επιδεικνύει διαχρονική συνέπεια. Γιατί η Ελλάδα τηρεί δεσμεύσεις και συμφωνίες, γιατί η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην αμυντική θωράκιση, γιατί η Ελλάδα είναι στην πρώτη πεντάδα των χωρών που πιάσανε το στόχο του 3,5% επί του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες. Τι είναι το πλέον στόχο του 1,5%, ο οποίος αφορά τις ευρύτερες επενδύσεις στην ασφάλεια, στην ανθεκτικότητα, δηλαδή σε όχι αυστηρά αμυντικό υλικό. Και ταυτόχρονα η Ελλάδα μεταβαίνει και μια συγκεκριμένη άποψη, την οποία έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργός πολλές φορές. Θέλουμε ευρωπαϊκή συλλογική άμυνα, να πάψει η ευρωπαϊκή κοινή άμυνα να αποτελεί ταμπού και χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό πυλώνα άμυνας και ασφάλειας που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ και όχι ανταγωνιστικά. Αυτές είναι οι ελληνικές θέσεις. Αυτά θα συζητήσουν οι σύμμαχοι σήμερα και αύριο στην Άγκυρα. Και χαίρομαι γιατί η Ελλάδα, χάρη στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση τελευταία χρόνια, βρίσκεται πάντοτε στο κέντρο αυτή τη συζήτηση.
1: Κύριε Υπουργέ, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, με τοπική αντιπαράθεση του πρώην Πρωθυπουργού με την κυβέρνηση πλέον, του Αντώνη Σαμαρά, χθες κατέθεσε και αίτηση στον εισαγγελέα του Αριοπάγου για το λογισμικό Πρέταντορ. Είχαμε και τα δύο βίντεο, τα δύο αιχμηρά βίντεο για την κυβέρνηση. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την αντιπαράθεση, γιατί φαίνεται ότι ανεβάζει ρυθμούς?
0: Ακούστε, η παράταξή μας έχει αρχές και θέσεις, έχει σαφή ιδεολογία και εκφράζει πλατιά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Η Νέα Δημοκρατία, εμείς λειτουργούμε δημοκρατικά, ακούγονται όλες οι απόψεις, στο τέλος όμως πετυχαίνουμε την αναγκαία σύνθεση. Έτσι μας έδωσαν οι πολίτες 40% στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, επειδή έχουμε και πρόγραμμα και αξιοπιστία. Εγώ λοιπόν θα σας έλεγα ότι προτιμώ κινήσεις που ενώνουν και δυναμώνουν την παράταξη, παρά κινήσεις που τραυματίζουν. Και δυστυχώς οι τελευταίες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού είναι κινήσεις που τραυματίζουν την παράταξη σε μια έτσι στιγμή, καθώς οδεύουμε σταδιακά προς τις εκλογές του επόμενου έτους. Οι εκλογές θα γίνουν, όπως γνωρίζετε, την άνοιξη του 2027, που είπε ο Πρωθυπουργός. Επομένως, οι απορίες μου είναι εύλογες και επιμένω ότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται κινήσεις που ενώνουν. Δυστυχώς ο κ. Σαμαράς επιλέγει να κάνει κινήσεις που τραυματίζουν και πληγώνουν την παράταξη αυτή.
1: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε.
2: Περίμενε
1: πολύ.
2: Ένα τελευταίο πολύ λίγο ερώτημα. Με ένα ναι όχι. Υπάρχει στον ορίζοντα άμεσα τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, το φθινόπωρο, συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ντόναλντ Τραμπ?
0: Δεν έχω τέτοια πληροφορία, κύριε Παγάνη.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
3: Real FM. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
6: Πού πας ρε καραμούζα,
5: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: και 2. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ, μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί μας.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε να σας ευχαριστήσουμε όλους πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είτε διαφωνούμε, είτε συμφωνούμε μαζί σας. Για αυτά που λέμε εμείς, για αυτά που λένε οι καλεσμένοι. Είναι και πολιτικές τοποθετήσεις. Όλους σας ευχαριστούμε γιατί με τον τρόπο σας συμβάλλετε στην εκπομπή.

0: περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Το καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει το καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας όπως πάντα αυτή την ώρα είναι και η Cosmote Telecom. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.
0: Να ξέρεις την έχω και είναι καταπληκτική αυτή η προσφορά.
1: Αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο, αλήθεια είναι αυτό.
0: Σε ενημερώνω. Και ξέρεις, γιατί εγώ περιμένω ακόμα να ζεσταθεί η θάλασσα. Άμα δεν πάει στους 29 με 31, εγώ δεν βουτάω.
1: Καλά, εγώ συνήθως τη βλέπω με τα κιάλια, οπότε.
0: Α, εσύ δεν βουτάς ούτε στους 31.
1: Εγώ τρελαίνομαι για θάλασσα, αλλά τη βλέπω πάντα με τα κιάλια.
0: Έχουμε τα δελτία. Έχουμε τα δελτία στον αντένα.
1: Αφιερωμένη. Είμαι κι εγώ πάνω κατά πάνω, όπως εσύ. Είμαστε και οι δύο πάνω κατά πάνω. Κατάλαβες γι' αυτό.
0: Τι έγινε, κυρία Βουτσέσκη, έχεις κάνει κανένα μπάνιο, σε βλέπω. Αφού σε άσπρη, τι έκανες. Έχεις κάνει. Δεν φαίνεται πουθενά.
1: Έχει κάνει, μπορεί να μην κάθεσαι στον ήλιο. Δεν είναι και της μόδας, δεν είναι της μοδός να κάθεσαι στον ήλιο πια. Να είναι σαν. Βέβαια, αν πάρεις λίγο αυτό το χρώμα της μπύρας, καλό θα ήταν.
0: Το χρώμα της?
1: Της μπύρας.
0: Ποιας μπύρας?
1: Όχι, της μαύρης.
0: Άνευ.
1: Της ξανδιάς της μπύρας. Της μπύρας. Το χρώμα της μπύρας που λέμε.
0: Τι λέει. Ναι.
1: Σε λίγο, σε πολύ λίγο, θα έχουμε τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ μαζί μας.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα που το είπες αυτό, γιατί ήταν ένα φίλο νωρίτερα, νομίζω, ο Γιώργος από την Ηλίουπολη.
1: Ο Γιώργος, ναι.
0: Μάλλον. Α, να το, ο κύριος Γιώργος από την Ηλίουπολη. Κύριε Γιώργο, πιθανότατα δεν ακούσατε αυτό που είπαμε. Εμείς δεν είπαμε ότι όλα τα κόμματα ψήφισαν τα μνημόνια. Εμείς είπαμε ότι όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία 15-16 χρόνια ψήφισαν τα μνημόνια. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν εξαιρέσεις όπως για παράδειγμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Έτσι. Που δεν ψήφισε τα μνημόνια.

0: Λοιπόν, τώρα μπορεί να είναι καλοκαίρι όμως. Και αρκετός κόσμος είναι εδώ και μας ακούει. Άλλοι φεύγουν τα Σαββατοκύριακα ή περισσότερο. Εμείς οργανώνουμε, όπως κάνει ο Real FM πάντα, έναν εξαιρετικό διαγωνισμό από χθες δηλαδή μέχρι 13 Ιουλίου. Ακούστε τώρα τα δώρα. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, δηλαδή 3 διανυκτερεύσεις, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Su. Στο Casa Sansa Hybrid Retreat. Ένα φοβερό ξενοδοχείο, Casa Sansa Hybrid Retreat, στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Είναι ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά λιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Έτσι, ένα καταπληκτικό δώρο για να μας θυμάστε. Δεύτερο δώρο. Δώρο επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας και εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Με τη Seajets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο τη Seajets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, είναι στα δεξιά, θα το βρείτε, και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, δηλαδή 13 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και επιστρέφουμε με τον κύριο Καραθανασόπουλο.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με κεντρικό διακύβευμα τη συνοχή της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Τα παζάρια του Τούρκου Προέδρου και τα δώρα που μεταφέρει ο Τραμπ. Απευθείας συνδέσεις με την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα. Σάλλος με την προφυλάκηση προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά. Οι καταγγελίες αθλητριών για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια, πώς τον παγίδευσαν οι αρχές. Μαρτύριο για τους οδηγούς η έβρεση θέσης στάθμευσης στο λεκανοπέδιο. Λύση επιχειρεί να δώσει δωρεάν εφαρμογή Park Out του Δήμου Αθηναίων. Όλες οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Όπως σας προαναγγείλαμε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλή σας ημέρα,
1: κύριε Καραθανασόπουλο. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή τη συνάντηση, ένα αναμονή συνάντηση δηλαδή που θα έχουν το μεσημέρι ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο πρόεδρο. Πώς τη βλέπετε εσείς, ποια είναι το σχόλιο σας, σας ανησυχεί κάτι?
2: Κοιτάξτε, είναι στα πλαίσια των συνολικότερων διευθετήσεων στην ευρύτερη περιοχή και από αυτή την άποψη, επί της ουσίας, το μόνο που μπορεί να βγει από τέτοιες διαδικασίες είναι ακριβώς η επιτάχυνση της υλοποίησης των σχεδιασμών, προνατοϊκών σχεδιασμών στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, και όλα αυτά είναι στα πλαίσια της συνδιαχείρισης, που επί της ουσίας σημαίνει καταπάτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτές τους σχεδιασμούς τους Αμερικανοατοϊκούς, όχι μόνο δεν πρόκειται να προστατεύσει και να διασφαλίσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά πολύ περισσότερο δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα για τον ελληνικό λαό, λόγω ακριβώς και της πορείας εξέλιξης της οικονομίας, της ακρίβειας, αλλά και σε μια σειρά άλλα ζητήματα, οι τεράστιες πολεμικές δαπάνες, οι οποίες τσακίζουν κοινωνικές ανάγκες που έχουν οι εργαζόμενοι και τα ευρύτερα δικαστήρια.
0: Βέβαια, κύριε Καραθανασόπουλο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να πολύ θέλει το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, μόνο του φαίνεται να θέλει να κάνει παιχνίδι στην περιοχή.
3: Έχει παράπονα, δηλαδή.
2: Έχει παράπονα κατά πόσο στάθηκαν όλοι σε αυτούς τους σχεδιασμούς.
0: Ναι.
2: Όμως, προσέξτε, ανεξάρτητα της επιμέρους διαφοροποίησης οι οποίες υπάρχουν, και η Νατοϊκή Συμμαχία αλλά και περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες, από αυτή την άποψη, λοιπόν, δεν βρίσκονται σε αντιπαράθεση άμεση, βρίσκονται σε επιμέρους ζητήματα, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι ψευτοδίλημα αν θα πάμε με τον Τραμπ ή με τον ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα,
3: ναι. Στην ουσία, ναι, εγώ θέλω να περάσω τώρα στον χρόνο. Δεν ξέρω, θες να μείνουμε κι άλλο?
0: Όχι, το κομμάτι αυτό το κλείσαμε. Ναι.
3: Ο κόσμος, ο οποίος διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα σε πολύ μεγάλο βαθμό, κύριε Καραθανασόπουλε, για τις πληθωριστικές πιέσεις, για την ακρίβεια, τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση που δεν το κάνει μέχρι τώρα?
2: Κοιτάξτε, είναι άμεση επίπτωση η ακρίβεια της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο? Εμείς λέμε βεβαίως ότι είναι άμεση επίπτωση αυτής της εμπλοκής. Δεύτερον, γιατί η εμπλοκή αυτή σημαίνει εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερος παράγοντας της ακρίβειας είναι ακριβώς η προσπάθεια την οποία κάνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να μεγεθύνουν και να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους. Και το τρίτο ζήτημα είναι ακριβώς ότι πάνω σε αυτές τις υψηλές τιμές έχουμε να κάνουμε και με την φορολογία την κρατική, δηλαδή τους έμεσους φόρους του ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα που εκτοξεύουν ακόμη περισσότερο τις τιμές. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και το οποίο οι προτάσεις και της κυβέρνησης αλλά και των υπολείπων συστημικών κομμάτων όχι μόνο δεν το αντιμετωπίζουν, αλλά διατηρείται σε όλη του την μεγαλοπρέπεια.
0: Βέβαια, το ΚΚΕ λέει ότι πρέπει να συγκρουστούμε με τις αιτίες και όχι να προσαρμοστούμε στις αιτίες που έχουν διαμορφώσει την ακρίβεια. Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή τι πρέπει να γίνει? Γιατί λένε τα άλλα κόμματα ότι υπάρχουν κοστολογημένες προτάσεις. Το ξέρετε πολύ καλά, το ακούτε κι εσείς.
2: Εμείς με τη λογική των κοστολογημένων προτάσεων διαφωνούμε, γιατί επί της ουσίας τι σημαίνει κοστολογημένη πρόταση? Σημαίνει προσαρμογή στους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επί της ουσίας τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με τα λίγα ψίχουλα τα οποία παραμένουν αδιάθετα, για το πώς θα μοιραστούν αυτά τα λίγα ψίχουλα τη στιγμή που καθημερινά το καρβέλι από τον κόπο και τον υδρό των εργαζόμενων πηγαίνει στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους ως κερδοφορία. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο, γι' αυτό και εμείς διαφωνούμε με τη λογική του κοστολογημένων μέτρων. Ένα

0: ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα, ότι για να μπορέσει να κερδίσει ο Ρος, κάποιος πρέπει να χάσει. Δεν γίνεται δηλαδή και η πίτα ολάκερη και ο σκύλος χορτάτος. Και εμείς λέμε καθαρά ότι για να κερδίσει ο Ρος πρέπει να χάσει. Αφενός μεν η επιχειρηματική όμιλη και η κερδοφορία τους, και δεύτερον πρέπει να χάσει και το ίδιο το αστικό κράτος. Μέσα από την δραστική μείωση της φορολογικής επιβάρησης. Άρα δηλαδή η πρότασή μας δεν είναι για απλά και μόνο να μειωθεί προσωρινά ο ΦΠΑ σε ορισμένα εμπορεύματα, αλλά είναι εμάς να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής ανάγκης που καλύπτουν βασικές λαϊκές ανάγκες.
1: Και ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, έτσι.
0: Αντίστοιχα να καταργηθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα και στην ενέργεια. Το βλέπουμε λοιπόν αυτό ως κεντρικό ζήτημα. Και βεβαίως, πέρα από αυτά τα θέματα που σχετίζονται και με το επίπεδο των μισθών, που λέμε ότι πρέπει να αποκατασταθούν οι μισθοί στην πρώτερη κατάσταση, να επιστρέψουν οι συλλογικές συμβάσεις τριετίες. Το τρίτο ζητούμενο το οποίο υπάρχει είναι το εξής, ότι πρέπει ταυτόχρονα να συμβιστούμε και με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, στο ζήτημα της ενέργειας, της ακριβής ενέργειας και της ενεργειακής φτώχειας, παίζει σημαντικό ρόλο η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση της ενέργειας και την πράσινη μετάβαση. Ο λαός πληρώνει ένα πανάκριβο ρεύμα και με τα χρηματιστήρια ενέργειας και με τις ρήτρες αναπροσαρμογής, αλλά και ταυτόχρονα και με τα τελείρβη που έχουν καταστήσει τον ελληνικό λιγνίτη πανάκριβο σε σχέση με τα υπόλοιπα εισαγόμενα καύσιμα τα οποία υπάρχουν. Άρα λοιπόν είναι ένα πλέγμα μέτρων το οποίο πρέπει ουσιαστικά να στοχεύει στον πραγματικό εχθρό του λαού, που δεν είναι απλά και μόνο η διαχειριστική επάρκεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι απλά και μόνο να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, αλλά είναι να ιτηθεί και η πολιτική, την οποία τα άλλα κόμματα δεν την αμφισβητούν, αντίθετα τη στηρίζουν.
2: Μάστε.
1: Τώρα τις δημοσκοπήσεις πώς τις βλέπετε, κύριε Καραθανασόπουλο, και εδώ, αλλά και τους νέους παίκτες.
2: Καλά το λες αυτό. Και εγώ να προσθέσω στο ερώτημα της Ρίτσας, ναι, ποιο είναι το διακύβευμα για τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Και με, όπως λέει η Ρίτσα, και με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, από ό,τι φαίνεται δημοσκοπικά καταγράφεται ως αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι, και της κυρίας Χαριστιανού.
0: Ναι. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις βεβαίως είναι ένα εργαλείο που αποτυπώνουν, εφόσον χρησιμοποιούν τα επιστημονικά κριτήρια, την εικόνα της στιγμής, αλλά και ταυτόχρονα είναι και ένα μέσο επηρεασμού της κοινή γνώμης. Σε μια κατεύθυνση να τη στείλουν σε ανώδυνα για το σύστημα επιλογές. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως πρέπει να βάλουμε τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι αυτή η μεγάλη εικόνα? Η ανησυχία που υπάρχει στην αστική τάξη, λόγω ακριβώς των τεράστιων ανταγωνισμών και αντιθέσεων οι οποίες υπάρχουν και της δυσκολίας ενσωμάτωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας, για να μπορέσει ακριβώς να εγκλωβίσει το λαό σε ανώδυνα για το σύστημα αδίέξοδα. Το λέμε αυτό γιατί δημιουργούνται κόμματα τα οποία μπορούν να παίξουν ως εναλλακτικό ρόλο σε μια υπόθεση διακυβέρνησης της χώρας την επόμενη μέρα, αλλά και ταυτόχρονα και κόμματα τα οποία έχουν και το εξής
1: χαρακτηριστικό. Δεκανίκια λέτε δηλαδή τώρα.
0: Δεκανίκια ακριβώς, αλλά και κόμματα τα οποία μπορούν να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Αυτή η πληθώρα των κομμάτων στοχεύει προς αυτές τις δύο βασικές κατευθύνσεις. Από αυτή την άποψη, το ζητούμενο για το ΚΚΕ δεν είναι απλά και μόνο να αλλάξει ο Μανολιός και να βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Γιατί η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι, θα παδίσει πάνω στις ράγες που έχουν ήδη διαμορφωθεί. Και τις ράγες αυτές τις έχει διαμορφώσει η συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και στην στρατηγική συμμαχία με τη ΣΥΠΑ, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Άρα λοιπόν αυτές οι στρατηγικές επιλογές δεν αμφισβητούνται από όλα τα άλλα κόμματα.
2: Βλέπετε ότι έρχεται κυβέρνηση και συνεργασίας.
0: Και τα παλιά και τα καινούργια. Βεβαίως είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο, γιατί προσέξτε, μόνο και μόνο η μετακινήση πολιτικού προσωπικού από το ένα κόμμα στο άλλο, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι διαφορές ανάμεσα στα κόμματα είναι πάρα πολύ μικρές. Άρα λοιπόν δεν τους εμποδίζει όπως το παρελθόν να μετακινούνται με μεγάλη ευκολία από το ένα κόμμα στο άλλο. Άρα λοιπόν το ζητούμενο δεν είναι τι κυβέρνηση θα έχουμε την επόμενη μέρα, αλλά πόσο δυνατός θα είναι το αντίπαλο δέος. Και το αντίπαλο δέος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο λαός και οι ανάγκες του.
2: Μάλιστα.
0: Και από αυτή την άποψη λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να ισχυροποιηθεί ακόμη και αποφασιστικά το ρεύμα αμφισβήτησης κυρίαρχης και πολιτικής και ενίσχυση του ΚΚΕ κατά συνέπεια.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραθανασόπουλε. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
2: Ο βουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.

0: Ρίτσα, διαβάζω το μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη. Από το δροσερό σου λέει Άρη Αρκαδίας.
1: Α, γεια σου Γιάννη.
0: Για το πανηγύρι με πάρτι και
1: 18 Ιουλίου, μην μου πεις ποτέ, τα ξέρω όλα απ' έξω. 18 Ιουλίου στο σουλάρι.
0: Με γουρνοπούλα λέει.
1: Ναι, μωρέ.
0: Και σκέφτομαι την καλοκαιρινή μου διατροφή. Θα την πω γιατί εσύ δεν το κάνεις ποτέ. Ξέρεις ποια είναι?
1: Όχι.
0: Η δική μου καλοκαιρινή διατροφή.
1: Καρπούζι.
0: Η διατροφή είναι τι θα βάλεις σήμερα, τι θα βάλω σήμερα. Απάντηση, ό,τι κουμπώνει.
1: Α, σωστό, ναι.
0: Για καλοκαίρι. Έχεις φάει γουρνοπούλα, παιδί μου?
1: Δεν
0: είναι το αθλήματος.
1: Δεν είμαι αυτό το άθλημα. Αυτός που είναι αυτό το αθλήματος είναι πια είναι δυνατός, παίκτης και γερό πυρούνι.
0: Εγώ με τον Ρογκάκο έπρεπε να τον,
1: ναι,
0: να τον έχω,
1: ναι,
0: να τον...
1: Με τον Ρογκάκο θα τα βρίσκατε τόσο ωραία. Ναι. Τόσο ωραία. Είναι πραγματικά.
0: Από τη Λακωνία δεν είναι ο Νίκος?
1: Ναι, από τα κόκκινα λουριά, σα παρακαλώ. Ναι, αυτέ οι ερωτήσει να μην ακούγονται, γιατί
0: τώρα,
1: κοντεύουμε κι εμεί να χτίσουμε δίπλα με σωτυχία και με την
0: σιγά,
1: Κατερίνα ένα μικρόβιο. Ένα
0: σιγά,
1: δωμάτιο στα κόκκινα λουριά.
0: Εντάξει, θα μάθουμε κι αυτή τη γουρνοπούλα σιγά-σιγά.
1: Νομίζω ότι τρώει. Απλά ναι, θέλει και ένα μποστάνι δίπλα.
0: Γιατί
1: σου λέει θα με χορταράκια.
0: Να ξεκουράζει το στομάχι, ε.
1: Λέει βάζω χορταράκια, λέει με λάδι και λίγο αυτό. Αλλά δίπλα εννοεί μια σταυλίσια 1,5 κιλό.
0: Ξέρει, ο Ρογκάκο ξέρει.
1: Τι θέλει για να πάει, να γλιστράει, να γλιστράει η μπριζολίτσα.
0: Και το άλλο, μιας και έχω πολύ καιρό να σου πω, κούς.
1: Έλα, ναι. Λοιπόν, έχεις ανέκδοτο.
0: Πηγαίνει μια κυρία λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα να δηλώσει την εξαφάνιση του συζύγου της. Και της λέει ο αστυνομικός, η αστυνομικός εκεί που δέχεται την εξαφάνιση, καταγράφει την εξαφάνιση, λέει τι φορούσε ο άντρας σας όταν εξαφανίστηκε, και απαντάει η κυρία άσπρο τζιν, πράσινο μπουκάμισο, μπανάνα στη μέση και ροδακινέ εσταντίγες, εσπραντίγες, πώς λέγονται αυτές οι
1: εσπραντίγες, ναι.
0: Και της λέει ο αστυνομικός, και γιατί τον ψάχνετε?
1: Αχ, όχι. Α, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μιλήστε μου στο πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Παναγία μου.

0: Και κάπου εδώ εμείς δειλά-δειλά. Ο Γιώργος.
1: Γενναία θα χαιρετήσουμε.
0: Ναι, ο Μάνος και ο Μπάμπης έρχονται με φόρα.
1: Εδώ είναι και οι δύο. Είναι και σκεπτικός από ό,τι βλέπω.
0: Κάτι θα συμβαίνει, κάτι θα διαβάζει. Ναι. Ενημερώνεται και είναι και αυτός πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ. Είμαστε όλοι πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα σας. Σας ευχαριστούμε όλους.
1: Καλημέρα σας. Εμείς ραντεβού αύριο στις 10.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν θα ταλαιπωρηθείς πολύ αύριο, δεν θα έχει πολύ κίνηση.
0: Τα ξέρεις εσύ αυτά. Έχεις μιλήσει. Ναι, γεια.

0: Real FM.
1: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
4: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
5: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόμπι.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
2: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Και δύο.
7: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
8: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε και σήμερα μαζί σας, μαζί μας εδώ στο Πρίσμα 92. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί τουλάχιστον για τις επόμενες 2 ώρες με πάρα πολλά θέματα. Η καρδιά της τοπικής αυτοδιοίκησης χτυπάει στο νησί μας. Εδώ βρίσκεται και ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσορ Γιάννης Τρεπεκλής, θα τον έχουμε σε περίπου 5-10 λεπτάκια μαζί μας. Συνέδριο της και η παιδί. Και η ΚΕΔΕ θα συνεδριάσει αύριο 11 η ώρα στη Λέσχη ο Ζάκυνθος. Πάρα πολλές ειδήσεις, πάρα πολλά θέματα θα έχουμε και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Μείνετε μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας, τα πλαίσια The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόγκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα πολύ διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Πλέστας The Market στους Κήπους και στην πλατεία Σολομού με Γρηγόρης και Ξανθοπούλου 1 εφαντουργείων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη, στους Αγίου 40 και τα Πλέστας Food Service Κασεμγάρι στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, βρείτε τις προσφορές σε πάρα πολλά προϊόντα και σε επώνυμες μάρκες αντιλιακών προϊόντων και όσοι από εσάς θέλετε να ξεφύγετε, να κάνετε τις διακοπές σας, τα ταξιδάκια σας το καλοκαίρι, θα βρείτε βαλίτσες σε πάρα πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, ο καιρός και σήμερα παραμένει έθριος, ζεστός, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες, η άνεμη πνέω νοτιοδυτική εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ και αύριο και τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες, βέβαια από την υγρασία δεν μπορούμε να γλιτώσουμε. Πολύ ψηλά είναι τα ποσοστά υγρασία στο νησί μας και ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες αλλά και τις πρωινές και αυτό κάνει να φαίνεται σε εμάς ότι εδώ η θερμοκρασία είναι παραπάνω. Αυτά λοιπόν, είχαμε εχθές συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, εξελέγει η Προεδρείο, παραμένει πρόεδρος ο κύριος Διονύσιος Πλέστας, τα συγχαρητήριά μας, θα

που έγινε σε ήπιους τόνους, χωρίς έτσι αντιπαραθέσεις και διαξυφισμούς, όπως θα πρέπει να είναι όλες οι συνεδριάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Από εξωτερικές ειδήσεις τώρα, τι να πούμε. Η Ουκρανία εξαπέλυσε μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση με πάνω από 200 drones στη Ρωσία. Έχει τη δυνατότητα τώρα πια η Ουκρανία με drones να φτάνει όπου θέλει και όποτε θέλει βαθιά μέσα στην ρωσική επικράτεια. Αυτά ήταν βέβαια σαν αντίπεινα, γιατί τις προηγούμενες ημέρες η Ρωσία είχε εξαπολύσει με 400 περίπου drones μια πολύ μεγάλη επίθεση στο Κίεβο, που η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν, να χάσουν τη ζωή τους 17 άτομα. Οι συνομιλίες εκεί στο μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής συνεχίζονται, δεν έχει αλλάξει κάτι, έχει ομαλοποιηθεί η διέλευση πλοίου στα στενά του Ορμούς. Οι εξωτερικές ειδήσεις είναι όπως τις ξέραμε, και το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη αρχίζει να υποχωρεί. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να επικοινωνήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Γιάννη Τρεπεκλή.

0: Είμαι μίσος δεμένη.
1: Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή. Είναι πολύ βεβαρημένο το πρόγραμμά του. Θα μείνει στο νησί μας μέχρι και την Πέμπτη. Λοιπόν, αύριο όπως σας είπα 11 η ώρα συνεδριάζει η ΚΕΔΕ. Έχουν φτάσει εδώ αρκετοί δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα. Μαζί είναι μια διευρυμένη συνεδρίαση μαζί με την ΚΕΔΗΝ, με την ΠΕΔΗΝ. Σήμερα το απόγευμα συνεδριάζει η ΠΕΔΗΝ στο Δημαρχείο και αύριο στη Λέσχη ο Ζάκυνθος συνεδριάζει η

ΚΕΔΕ μαζί με την ΠΕΔΗ. Είναι αρκετά τα θέματα που θα απασχολήσουν αυτή τη συνεδρία. Είναι πολύ ωραία που έγινε και στο νησί μας και έχουν φτάσει αρκετοί δήμαρχοι και σήμερα το απόγευμα θα έρθουν οι περισσότεροι να δουν λίγο και το νησί μας. Λοιπόν, εχθές είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον δήμαρχο Ιθάκης, τον κύριο Στανίτσα, πολύ πετυχημένος δήμαρχος. Μας είπε και για τα θέματα που αντιμετωπίζει το νησί του και μπράβο του, έχει καταφέρει το νησί να μην έχει καθόλου πρόβλημα με το νερό. Παρότι που Ιθάκη δεν έχει σχεδόν καθόλου υδροφόρο ορίζοντα, είναι ελάχιστες οι πηγές της, ο κύριος Στανίτσας έχει πάρει πρόγραμμα και έχουν κατασκευάσει 11 μικρές μονάδες αφαλάτωσης και πάνε για την 7η, πολλές δεξαμενές σε πολλά μέρη του νησιού και έτσι εκεί έχουν καταφέρει να μην έχουν πρόβλημα. Μακάρι να το καταφέρουμε και εμείς εδώ στο νησί μας. Λοιπόν, περνάμε ξανά σε ένα μουσικό διάλειμμα για να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τρεπεκλή. Σε ένα λεπτό θα είναι μαζί μας.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον αντιπεριφερειάρχη, κύριο Γιάννη Τρεπεκλή. Καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε στη Ζάκυνθο.
1: Ναι. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι.
1: Και
0: λοιπόν,
1: είχατε
0: καιρό να έρθετε στο νησί μας, να το επισημάνετε.
1: Όχι καιρό, ερχόμαστε. Κάθε μήνα είμαστε εδώ, δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, πήγατε σε κάποια έργα από αυτά που είναι σε εξέλιξη?
1: Είναι κάποια έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί παλαιότερα. Σήμερα είμαστε στη χαρά τα έργα αυτά να βρίσκονται στο στάδιο της πλήρης ολοκλήρωσης. Και βεβαίως σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα που, όπως να σας αναφέρω, ότι ήδη έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της τάξης των 5 εκατομμυρίων για να γίνει η κόμβη στη Ζάκυνθο, Αμπελόκηπου, Σαρακινάδο κτλ. Ενδεικτικά σας λέω. Είναι κόμβη η οποία τους περιμένει η τοπική κοινωνία που έχουν σχέση με την ασφάλεια στο δικό δίκτυο και των μονίμων κατοίκων και βεβαίως και για τους επισκέπτες. Δημιουργούν μια εικόνα η οποία σημαίνει ότι δεχόμαστε τον τουρισμό αλλά μπορούμε να τον υποστηρίξουμε με ασφάλεια στον τόπο μας.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως παράλληλα εξελίσσεται ένα άλλο έργο που θα βγει στον αέρα τις επόμενες μέρες, που είναι 5 εκατομμύρια ευρώ, είναι συντηρήσεις στο οδικό δίκτυο, γιατί ξέρετε με τις ισχυρές βροχοπτώσεις δημιουργούνται προβλήματα αρκετά στις δημόσιες μας υποδομές και ιδιαίτερα στο οδικό δίκτυο, και έτσι δίνουμε μια χρηματοδότηση, νομίζω ότι είναι ικανοποιητικό το ποσό, για να απαντήσουμε κυρίως και να εξασφαλίσουμε, όπως σας είπα, την ασφάλεια στο δίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι έργα σημαντικά αυτά που έχουν σχέση με τις δημόσιες υποδομές. Και από την άλλη πλευρά προχωράμε και σε αντιπλημμυρικά έργα. Ήδη ολοκληρώνονται κάποια έργα αυτή την περίοδο, αλλά στη συνέχεια έχουμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση ικανοποιητική για να κάνουμε έργα αντιπλημμυρικά και παράλληλα στο δικό δίκτυο, και να δημιουργήσουμε και, αν θέλετε, και να διευρύνουμε το πλάτος του οδοστρώματος, και παράλληλα έχουμε συμπεριλάβει χρηματοδότηση για τους καθαρισμούς στα ποτάμια μας, στα ρέματα, όπου απαιτείται.
0: Εδώ, παρακαλώ.
1: Είμαστε έτοιμοι οικονομικά και οι υπηρεσίες μας εδώ, και θέλω να τις ευχαριστήσω, έχουν κάνει μια καλή δουλειά, γιατί είναι έργα βαριά. Και βεβαίως το μεγάλο έργο, όπως γνωρίζετε, είναι που είναι στον αέρα, το λιμάνι των Βολιμών.
0: Αυτό θέλω να σας ρωτήσω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι έτοιμο να ξεκινήσει το λιμάνι?
1: Το λιμάνι των Βολιμών είναι στον αέρα η διακήρυξη και πιστεύω στις 17 του μηνός είναι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την προσφορά. Πιστεύω ότι είναι σίγουρα είναι ένα έργο σημαντικό για τη Ζάκυνθο, για το κύρος της περιφέρειάς μας. Δημιουργεί μια δυναμική στον προορισμό. Είναι ένα αίτημα των κατοίκων εδώ και αρκετά χρόνια και νομίζω με συστηματική δουλειά, ιδιαίτερα στο σκέλος της γραφειοκρατίας, γιατί υπήρχαν αρκετές εγκρεμότητες, κυρία Ποταμίτη, και στο καθεστώς που επικρατούσε με την κτηματική εταιρεία προβλήματα, όλα αυτά τακτοποιήθηκαν. Επικαιροποιήσαμε και τη μελέτη αυτό το διάστημα και έτσι εκτιμώ ότι το έργο αυτό πλέον είναι όριμο και σίγουρα θα έχουμε αναδόχους και στη συνέχεια να εξελιχθεί ομαλά και να έχουμε μια γρήγορη κατασκευή βάσει του χρονοδιαγράμματος. Ένα άλλο σημαντικό έργο, και πριν δεν τα λέγαμε, αν δεν έχουν εξασφαλιστεί οι χρηματοδοτήσεις, είναι η παρέμβαση η οποία ξεκινάμε και εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του παλαιού νοσοκομείου.
0: Με προλάβατε, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Παρακαλώ.
1: Ναι, με συγχωρείτε, είχα την εντύπωση ότι με ρωτήσατε να πω για όλα τα έργα, γι' αυτό συγγνώμη.
0: Ναι, όχι, συνεχίστε. Ολοκληρώθηκε η παρέμβαση για το παλιό νοσοκομείο.
1: Στο παλιό νοσοκομείο, όπως ξέρετε, το τελευταίο διάστημα υπήρχε μια μελέτη από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή για να χρησιμοποιηθεί ο χώρος ως γραφεία στέγασης των υπηρεσιών μας. Υπήρχαν, συναντήσαμε όπως κάποια προβλήματα ιδιοκτησιακά, τα οποία τακτοποιήθηκαν αυτό το διάστημα, και πλέον εμείς κάναμε μια λόγω και των αναγκών, γιατί κάθε εποχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Προχωρήσαμε και θα προχωρήσουμε σε αναθεώρηση μελέτης, αφού ολοκληρώθηκε τώρα η ενεργειακή
0: αναβάθμιση
1: του κτηρίου. Τώρα προχωράμε σε μια αρχιτεκτονική μελέτη, όπου αντί για γραφεία το μεγάλο ποσοστό των κτηρίων, το 60% και πλέον, θα χρησιμοποιηθεί για προσιτή κατοικία. Προσιτική κατοικία σημαίνει ότι θα μπορεί ο φοιτητής να βρει ένα φθηνό δωμάτιο, ή ένας υπάλληλος, ένας εκπαιδευτικός, ένας γιατρός, μία νοσοκόμα, ένας πυροσβέστης. Θέλω να πω ότι αυτά τα δωμάτια, οι γκαρσονιέρες ή τα στούντιο που θα φτιαχτούν, ή τα δίχωρα, θα αφορούν τη δημόσια διοίκηση, στελέχη τους, τα οποία με δυσκολία μπορούν να βρουν οίκημα, αλλά και κυρίως με μεγάλο κόστος. Άρα, αντί να έχουμε ένα στούντιο το οποίο θα νοικιάζεται με 500 ευρώ, αυτό θα διατίθεται με 250, έτσι. Μάλιστα. Σαν παράδειγμα το λέω. Δεν θα είναι δωρεάν, αλλά θα είναι χαμηλό το μίσθωμα.
0: Γνωρίζετε περίπου πόσα μικρά στούντιο προβλέπονται?
1: Τώρα γίνεται η μελέτη, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, αλλά θα είναι αρκετά, θα είναι πάνω από 50.
0: Πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια. Είναι μια μεγάλη ανάσα.
1: Γιατί ξέρετε, και σε εμάς διορίζονται, έρχονται οι παλιοί και φεύγουν. Δεν παραμένουν στη θέση, γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ ακριβό των ενοικίων. Βλέπετε, εκπαιδευτικοί δεν έρχονται, δεν παίρνουν τις θέσεις που προκυρήσονται. Ναι. Βλέπουμε γιατρούς οι οποίοι δεν έρχονται για να υπηρετήσουν τα νοσοκομεία μας ή τα κέντρα υγείας. Βλέπουμε
0: και φοιτητές, κύριε Τρεβή.
1: Σε εμάς στην περιφέρεια, παράδειγμα, έρχονται οι παλιοί και δεν αποδέχονται τη θέση, γιατί δεν βρίσκουν κατοικία. Άρα είναι ένα μέτρο, είναι ένα ξεκίνημα, πρέπει να γίνει και άλλα πράγματα, διότι είναι η νησιωτική πολιτική και ιδιαίτερα η διαβίωση, το κόστος διαβίωσης, είναι μια βαριά παρέμβαση, απασχολεί πλέον και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά απασχολεί και την κυβέρνηση, γιατί καταλαβαίνετε, δεν θα έχουμε το δικαίωμα να μείνουμε στον τόπο μας και δεν θα μπορούμε. Όχι μόνο εκείνοι που έρχονται να υπηρετήσουν δημόσιες θέσεις και υπηρεσίες, αλλά ακόμα και οι κάτοικοι εδώ, τα παιδιά μας που σπουδάζουν, δεν επιστρέφουν στον τόπο λόγω το ακριβό κόστος ζωής.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γνωρίζετε τι εξελίξεις υπάρχουν σχετικά με τη διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ των Ιωνίων?
1: Ναι, εκεί είναι μια, όπως ξέρετε, αυτό είναι ένα θέμα του Υπουργείου Νησιωτικής
0: Πολιτικής.
1: Έγινε περικοπή, αν θέλετε, στο κόστος και στη χρηματοδότηση. Ο ανάδοχος και με την ακρίβεια των καυσίμων δεν έκρινε ότι είναι ασύμφορη η γραμμή, δεν μπορούσε να τη στηρίξει. Ακυρώθηκε αυτή η δημοπρασία, και τώρα, από ότι είχαμε μια επαφή μετά τη διημερίδα που κάναμε για τα μικρά νησιά και αναδείχθηκε το συγκεκριμένο θέμα, ο Υπουργός, με παρέμβαση και δικιά μου και στους δύο, στον Υφυπουργό και στον Υπουργό, αλλά και με τον ανάδοχο, νομίζω καταλήγουν τώρα για αύξηση της επιδότησης της γραμμής, διότι είναι μια γραμμή η οποία το 18, θα σας πω ένα παράδειγμα, ξεκίνησε με 4.000 εισιτήρια και τώρα έχει φτάσει στις 25.000, και αν βελτιώσουμε και το σκάφος, αλλά και αν προσθέσουμε και άλλη γραμμή, αυτή η μετακίνηση μπορεί να αγγίζει και τις 50.000 που θα είναι χρήστες.
0: Είναι αυτό ο ίδιος ενδιαφερόμενος.
1: Και για τη συνοχή της περιφέρειας και για μας, αλλά κυρίως και για την τουριστική ανάπτυξη.
0: Είναι ο ίδιος ενδιαφερόμενος, θα παραμείνει ο ίδιος, αν γνωρίζετε?
1: Από ό,τι ξέρω, ο ίδιος. Καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία, δεν μπορώ εγώ να γνωρίζω, αλλά ο ίδιος που είχε πέρσι σίγουρα θα δείξει το ενδιαφέρον. Οπότε εκτιμώ ότι θα έχουν ανάδοχο.
0: Μάλιστα. Θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Εσάς σας βρίσκει σύμφωνος ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή το πώς θα ψηφίσουμε στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές?
1: Καταρχάς ο κώδικας δεν με βρίσκει σύμφωνο, ναι. Υπάρχουν αρκετές ενστάσεις, ιδιαίτερα από τις τρεις περιφέρειες, τις νησιωτικές, Βόρειο, Νότιο, Αιγαίο και Ιόνιο, το οποίο ο κώδικας έκανε τέτοιες παρεμβάσεις που, αν θέλετε, σταμάτησε την ομαλή λειτουργία, τη διοικητική θα μπορούσε να σταματήσει στην περιφέρειά μας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, με παρεμβάσεις και οι τρεις περιφερειάρχες, αλλά και με τη σύμφωνη γνώμη και τη στήριξη των υπολείπων περιφερειαρχών, ορισμένα προβλήματα ήδη θα επιληθούν. Είναι αυτή τη στιγμή προς επεξεργασία, έγινε η τροπολογία από τον κύριο Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, είναι στην νομική υπηρεσία για έλεγχο και εκτιμώ ίσως και αύριο, αυτό προσπαθούμε, θα περάσει τροπολογία και θα διορθώσει λάθη τα οποία έγιναν ή από πίεση ή από λάθος πληροφόρηση. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και θετικά, δεν μπορούμε να τα ακυρώσουμε όλα στο νέο νόμο, διότι τακτοποιούν εγκρεμότητες αρκετών ετών, τουλάχιστον στο νομικό σκέλος και στη διαχείριση και στις αρμοδιότητες δείχνει, είναι μια σαφής, αν θέλετε, ένα σαφή προσανατολισμό έχει η συγκεκριμένη παρέμβαση, αλλά παράλληλα νομίζω ότι έγιναν και κάποιες αστοχίες, να το πούμε έτσι, και οι οποίες πρέπει να ενδιαφερθούν, και χαιρόμαστε που τώρα πλέον και η πολιτική ηγεσία κατανόησε ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες αλλαγές που στην ουσία βοηθούν τη λειτουργία και κάνουν πιο αποτελεσματική και την πολιτική διαχείριση σε διάφορα θέματα που απασχολούν το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, που έχουν σχέση και με την καθημερινότητα των συμπολιτών μας.
0: Λοιπόν, κύριε Αντιπεριφερειάρχα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Έχετε μια σειρά από συναντήσεις και θα φύγετε την Πέμπτη από ό,τι ξέρουμε.
1: Την Πέμπτη, ναι, παρακολουθούμε τα θέματα εδώ με τις υπηρεσίες μας, παρακολουθούμε τα έργα τα οποία εξελίσσονται και βεβαίως και με την ιδιότητα εκτός του Περιφερειάρχη, είμαι και πρόεδρος στο ΦΟΣΔΑ.
0: Ναι,
1: και
0: βέβαια.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ με τους συνεργάτες μας, γιατί προχωράμε στο ΛΥΒΑ την αναβάθμιση του εργοστασίου. Ήδη έχουμε εξασφαλίσει τα 17 εκατομμύρια επιπλέον, που σημαίνει μια μονάδα η οποία θα λειτουργούσε, γιατί έτσι ήταν ο σχεδιασμός τότε. Δεν αδικούμε κάποιον, με υπόλοιπα 45%, το υπόλοιπα θα είναι πλέον κάτω του 10%. Καταλαβαίνετε τι αξία έχει αυτή η μεγάλη παρέμβαση και αναβάθμιση του εργοστασίου και στο σκέλος του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος, αλλά και της οικονομικής, αν θέλετε, διαχείρισης και το οικονομικό φορτίο που δέχονται οι Δήμοι και κατ' επέκταση οι συμπολίτες μας από διαχείριση των απορριμμάτων. Είμαστε λοιπόν σε μια, νομίζω αυτή τη στιγμή, πολύ καλή συγκυρία και ήδη ο σχεδιασμός τον οποίο οργανώσαμε την τελευταία διετία έχει βρει πλέον το δρόμο για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα προβλήματα και στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας της Ζακύνθου και στο σκέλος των υποδομών, γιατί δεν είναι μόνο να κάνουμε μελέτες και να μένουμε στο σιρτάρι. Εμείς αυτά που μελετήσαμε εγκλωβίσαμε και τις ανάλογες χρηματοδοτήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και πλέον δεν μας αρέσει να εξαγγέλουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε τη χρηματοδότηση. Τώρα πλέον λέμε ναι, το εργοστάσιο αναβαθμίζεται στο ΛΥΒΑ και ο προϋπολογισμός που αυξάνεται είναι της τάξης των 17 εκατομμυρίων. Ήδη τώρα συντάσσονται τα τεύχη, υποβάλλεται το έργο και προχωρεί η δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου.
0: Ωραία. Να είστε καλά, κύριε Περιφερειάρχα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θα τα πούμε και από κοντά.
1: Φιλοξενία σας. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.
1: Και στους ακροατές μας. Να είστε καλά.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Εγώ μαζί μας.
5: Ωραίο πόνσο.
6: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από την περιφέρεια. Πάμε στο Δήμο, στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Πλέσα, καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Αποταμίτη, και σε εσάς και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μας λίγο, η συνεδρίαση έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Υπήρχε μια... δεν υπήρχαν εντάσεις αυτή την φορά. Λοιπόν, ξαναβγήκατε εσείς και από την πλευρά της αντιπολίτευσης βγήκε αντιπρόεδρος ο κύριος Δημήτρης Γιακουμέλος.
1: Ναι, ως αντιπρόεδρος και γραμματέας ο κύριος Μαυραντώνης Αντίοχος.
0: Μάλιστα, και γραμματέας, ναι.
1: Ο δημοτικός σύμβουλος από την παράταξη του κύριου Ρετάκη, ο οποίος ήρθε όταν παραιτήθηκε ο κύριος Φιαδόπουλος, κατέλαβε τη θέση του κύριου Φιαδόπουλου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τα μέλη της δημοτικής Επιτροπής, μπορείτε να μας τα πείτε.
1: Είναι ο κύριος Βριώνης, ναι. Ο κύριος Κόκορης, mm-hmm. Ο κύριος... μισό λεπτό, γιατί δεν τα έχω και μπροστά μου, γι' αυτό σας θα λέω.
0: Ο κύριος Αχτύπης.
1: Ο κύριος Αχτύπης,
0: ναι.
1: Και ο κύριος Τουρκάκης.
0: Μάλιστα.
1: Ως βασικά και αναπληρωματικά
0: η κυρία Αγγελική
1: Αυγουστίνου. Ναι. Και ο κύριος Μπίτσος Αγαπητός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Και από την αντιπολίτευση τα μέλη που καταλαμβάνουν τις τακτικές θέσεις είναι ο κύριος Πέτας Κωνσταντίνος και ο κύριος Μουζάκης Διονύσιος και αναπληρωματικός ο κύριος Κωνσταντίνου Γιώργιος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε για την επόμενη θητεία που είναι τα επόμενα δύο χρόνια. Αν μπορείτε να κάνετε...
1: Δυόμιση.
0: Αν μπορείτε να κάνετε έτσι μία... αυτοκριτική θα έλεγα για τα προηγούμενα 2,5 χρόνια, κύριε Πρόεδρε, ποια θα ήταν? Είσαστε έτσι στην αρχή βέβαια γνωρίζουμε ότι ήταν δύσκολα για σας τις πρώτες.
1: Σίγουρα η αυτοκριτική που κάνεις είναι για το θέμα όσον αφορά το θέμα της εμπειρίας, η οποία στη ζωή δυστυχώς ή ευτυχώς κατακτιέται. Εφόσον τώρα υπάρχει εμπειρία, πιστεύω θα υπάρξει και καλύτερη συνεργασία με όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Αυτό θεωρώ. Έχουμε ένα νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος δίνει αλλαγές. Θεωρώ ότι αναβαθμίζει το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου σε κέρια και σημαντικά ζητήματα τα οποία δίνουν πολιτική στη διαδικασία διοίκησης του Δήμου. Μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, μην ξεχνάμε, καθορίζονται πολλές προτάσεις, αναλύονται σε πολλές συζητήσεις και παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του Ζακύνθου. Και πλέον με τη διαδικασία αυτή που έχει αλλάξει με τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεωρώ ότι παίρνει αποφάσεις σε σημαντικά θέματα που ίσως δεν είχαν αναδειχθεί στην προηγούμενη θεσμική περίοδο των 2,5 ετών.
0: Μάλιστα. Δηλαδή έχει περισσότερες αρμοδιότητες με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Θα σας πω για ένα απλό
0: παράδειγμα. Και η Δημοτική Επιτροπή βέβαια. Ναι.
1: Η Δημοτική Επιτροπή πρέπει να πούμε ότι είναι ο ρόλος της περισσότερος διαδικαστικός, διοικητικός.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά την έγκριση, ας πούμε, των διαγωνισμών που γίνονται για να γίνουν συμβάσεις.
0: Ναι.
1: Ή για τις προσλήψεις, ενώ όλα αυτά έχουν προηγηθεί στη διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού όπου περνάει από το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα στην ουσία είναι διοικητικός ο ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής,
0: ναι.
1: Και θεσμικά ανώτερος και στην παραγωγή πολιτικής αλλά και στη λήψη αποφάσεων είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα.
1: Με ένα βασική αλλαγή, ας πούμε, στο καινούριο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ότι πλέον ο προϋπολογισμός δεν περνάει καν από τη Δημοτική Επιτροπή, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκτελείται μετά από το Δήμο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πολλές φορές αντιπολίτευση και ο κύριος Τσιρουράκης σας έχει... σας έχει επισυνάψει ότι δεν λειτουργείτε και τόσο αμερόληπτα. Και είπε και κάτι χτες έτσι στο λόγο του. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Ο ρόλος του Προέδρου είναι λίγο άχαρος ως προς τη διαδικασία διοίκησης του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς είμαι αυτός ο οποίος διαχειρίζομαι τη συζήτηση και την κατευθύνω. Για να κατευθύνεις λοιπόν μια συζήτηση, πάντα με με δημοκρατικούς κανόνες, πρέπει να εφαρμόσεις τη διαδικασία και τον κανονισμό. Λοιπόν, μέσα στη διαδικασία και τον κανονισμό, όταν προσπαθείς να τον επιβάλλεις, ίσως γίνεσαι λίγο και
0: δυσάρεστος.
1: Ναι. Γίνεσαι δυσάρεστος. Αυτό δυστυχώς, αλλά και ευτυχώς, σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι πολύ λογικό να γίνεται και να πρέπει να εφαρμόσεις τον κανονισμό. Θεωρώ όμως πλέον ότι αποκτώντας, έχοντας και την εμπειρία αυτή των προηγούμενων 2,5 χρόνων, θα μπορέσουμε όλοι και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, αλλά και ο κόσμος, και να παρακολουθήσει καλύτερα και με λίγο περισσότερη διαλλακτικότητα ένα Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και να μπορεί να καταλάβει ακριβώς και τι λέμε για κάθε θέμα που μας ταλαιπωρεί στην καθημερινότητά μας.
0: Μάλιστα. Τώρα θα υπάρξει άλλη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου ή θα γίνουν μετά
1: τώρα
0: το...
1: αρχίζουμε λίγο τα διαδικαστικά θέματα, όσον γίνει η ψήφιση χθες να βγει και εγκριθεί η απόφαση από την αποκεντρωμένη. Και από εκεί και πέρα μέχρι τέλους Ιουλίου πρέπει άμεσα να βρούμε, μέχρι τέλους Ιουλίου να βγει πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ορίζεται από τον κανονισμό, για... και για θέματα που τρέχουν από το Δήμο. Και από εκεί και πέρα πρέπει, θεωρητικά με την προηγούμενη διαδικασία έπρεπε να έχουμε συμβούλιο λογοδοσίας, αλλά πλέον το λογοδοσία πήγε κάθε 4 μήνες.
0: Οπότε θα γίνει μετά τον Αύγουστο.
1: Μετά τον Οκτώβριο.
0: Μετά τον Οκτώβριο, μάλιστα.
1: Ιούλιο, Αύγουστο, τέλος Οκτώβριο.
0: Κάτι τελευταίο, η συνεδρίαση της Παιδίν θα είναι σήμερα το απόγευμα.
1: Σήμερα 7 η ώρα νομίζω θα είναι στο Πνευματικό Κέντρο, νομίζω. Και εγώ δεν ξέρω ακριβώς. Και αύριο το πρωί 11 η ώρα θα είναι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, η Λέσχη Ζάκης.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντικό για τη Ζάκηθο να χτυπάει, αυτή τη στιγμή χτυπάει η καρδιά της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ελλάδας στο νησί μας.
0: Και
1: είναι καλό, είναι καλό αυτό να το πούμε, καθώς σημαίνει ότι είμαστε στο κέντρο λήψης αποφάσεων, εφόσον εδώ γίνει ένα Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.
0: Βέβαια. Έχουν αρχίσει να καταφθάνουν οι δήμαρχοι, αν γνωρίζετε.
1: Από χτες το βράδυ.
0: Από χτες το βράδυ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, και πάλι συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ,
0: κύριε Πρόεδρε. Για την συνέντευξη αυτή. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω στην Κεφαλονιά. Οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά γενετήσου χαρακτήρα. Έχει ξεσπάσει μεγάλος ο σάλος εκεί, καθώς ο κατηγορούμενος είναι πάρα πολύ γνωστός προπονητής στο νησί. Λοιπόν, στην Κεφαλονιά έχει δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, μια υπόθεση από τα παλιά, ενός προπονητή Στίβου, πάρα πολύ γνωστού στο νησί, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα σε βάρος ανήλικων αθλητριών, και μετά την απολογία του ο ανακριτής και ο εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, κρίνοντάς τον προφυλακιστέο. Τώρα, η υπόθεση αυτή βασίζεται σε καταγγελίες που αφορούν περιστατικά τα οποία φέρονται να έχουν σημειωθεί πριν από μερικά χρόνια, με τις παθούσες αθλήτριες να προχωρούσε καταγγελίες σε μεταγενέστερο χρόνο. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κακουγερματικές διώξεις για πράξεις γενετήσου χαρακτήρα, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι καταγγέλουσες είναι τουλάχιστον 4 αθλήτριες, που όταν συνέβησαν αυτά τα περιστατικά ήταν σε πολύ μικρότερη ηλικία και ανήλικες. Οι καταγγελίες είχαν τεθεί υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Έχουν ξεκινήσει από τους προηγούμενους μήνες, πριν η υπόθεση πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ στην απολογία του κατηγορούμενος, η οποία διήρκεσε αρκετές ώρες και πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα, με τις δικαστικές αρχές να καταλήγουν τελικά στην απόφαση για την προφυλάκησή του. Οπότε να φανταστούμε ότι τα στοιχεία που είχαν οι δικαστικές αρχές ήταν ατράνταχτα και τα κορίτσια αποφάσισαν να μιλήσουν τώρα, οι αθλήτριες, γιατί όταν ήταν σε μικρότερες ηλικίες έχεις και την ντροπή και το φόβο, και όταν ολοκληρώσεις τις προπονήσεις σου, τότε παίρνεις την απόφαση να το πεις και στο οικογενειακό σου περιβάλλον και να προσφύγεις στην δικαιοσύνη. Τώρα συνεχίζονται οι έρευνες με τις αρχές να συλλέγουν καταθέσεις και αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να αποσαφενιστεί πλήρως η εικόνα της υπόθεσης και να διερευνηθεί αν προκύπτουν επιπλέον ευθύνες και νέα δεδομένα. Η υπόθεση φυσικά έχει προκαλέσει ισχυρό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, καθώς ο κατηγορούμενος είναι πάρα πολύ γνωστός στην περιοχή, και στο μεταξύ, σύμφωνα με ενημέρωση από το χαμόγελο του παιδιού, η υπόθεση συνδέεται με καταγγελία που έγινε μέσω της εθνικής γραμμής SOS 1056 από μητέρα ανήλικης, η οποία ανέφερε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης αλλά και άλλες μορφές συμπεριφοράς όπως σωματική βία και υποτιμητικά σχόλια προς τα παιδιά. Αυτά λοιπόν έγιναν στη γειτονική μας Κεφαλονιά. Δεν είναι βέβαια και η πρώτη φορά που συμβαίνουν από προπονητές ή προπονήτριες ομάδων ανάλογα περιστατικά. Έχουμε και παλιότερα στην υπόψη μας πολλές καταγγελίες και πολλά περιστατικά που προέβησαν οι αθλήτριες ή οι αθλητές αντίστοιχα πολλά χρόνια μετά, όταν είχαν ενηλικιωθεί και όταν ξανάφεραν αυτά τα άσχημα περιστατικά που τους συνέβη στην παιδική τους ηλικία, και αποφάσισαν να μιλήσουν, και πολύ καλά έκαναν. Δεν θα πρέπει κάτι τέτοιοι άνθρωποι να είναι κοντά στα παιδιά μας και γενικά στα παιδιά κάποιων συμπολιτών μας, όταν αυτά αποφασίζουν να θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

Πάμε σε μία είδηση που αφορά το περιβάλλον και συγκεκριμένα τον πόλεμο του νερού, αν έχετε ακούσει. Λοιπόν, αφορά την Ιορδανία και το Ισραήλ. Λοιπόν, η Ιορδανία είναι εξοργισμένη με τη συνεχόμενη άρνηση του Ισραήλ να ανανεώσει τη συμφωνία του 2021 για το νερό μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών. Η συνθήκη ειρήνης του 1994 μεταξύ Ισραήλ και Ιορδανίας προέβλεπε ότι η Ιερουσαλήμ οφείλει να προμηθεύει 50 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως στον ανατολικό της γείτονα. Το 2021, επί κυβέρνησης Μπένετ, το Ισραήλ συμφώνησε να διπλασιάσει την ποσότητα γλυκού νερού που παρέχει στην Ιορδανία, η οποία συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη λειψιδρία παγκοσμίως. Τώρα, η συμφωνία του 2021 έληξε στα τέλη του 25, έπειτα από μία σειρά παρατάσεων και σύμφωνα με πληροφορίες έθεσε το Ισραήλ ως όρο για την ανανέωση της συμφωνίας τον μετριασμό της ρητορικής της Ιορδανίας απέναντι στο Ισραήλ για την αποκατάσταση των πλήρων διπλωματικών σχέσεων. Ενώ πηγή από την Ιορδανία, προσχήμενη στη βασιλική οικογένεια, δηλώνει σε ένα μέσο ενημέρωσης ότι το ζήτημα του νερού είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς και αποτελεί μέρος της συνθήκης ειρήνης. Ο βασιλιάς της Ιορδανίας απέρριψε επανειλημμένα τα αιτήματα του Πρωθυπουργού Νετανιάχου για συνάντηση το Μάρτιο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Ισραηλινών μέσω ενημέρωσης, ενώ από τα αιτήματα του βασιλιά είναι ένα από τα αιτήματα του βασιλιά είναι προκειμένου να συμφωνήσει στη συνάντηση ήταν η ανανέωση της συμφωνίας για το νερό. Πόσο σημαντικό λοιπόν αποτελεί το νερό ιδιαίτερα και σε πάρα πολλά κράτη της Αφρικής, όπου θα αρχίσουμε τώρα και τα επόμενα χρόνια με τη λειψιδρία που υπάρχει το ένα κράτος να απειλεί το άλλο με την... με το σταματισμό της ροής των υδάτων και από τα ποτάμια, ειδικά σε πάρα πολλές χώρες της Αφρικής υπάρχουν ανάλογα περιστατικά. Λοιπόν, πλησιάζουμε το διαφημιστικό διάλειμμα των Μία. Αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, επανεξελέγει για δεύτερη φορά, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο από το Συνδυασμό της Δύναμης Ελπίδας.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Νίκο. Έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
1: Τι να κάνω, ρε Δημήτρη.
2: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα. Χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
1: Καλά, κάτι θα κάνω.
3: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
4: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς, 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουπα.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
13: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
14: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο θέμα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Περνάμε αμέσως τώρα στον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο. Συγχαρητήρια, κύριε Γιακουμέλο, για τα επόμενα 2,5 χρόνια θα είσαστε αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Ευχαριστώ, κύριε Αποταμίτη. Να είστε καλά. Καταρχήν, καλησπέρα και σας και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για ακόμα μια φορά για την πρόσκλησή σας και ευχαριστώ και για τις ευχές σας.
0: Λοιπόν, ας σας έλεγα να κάνετε έτσι ένα μικρό απολογισμό για τα προηγούμενα 2,5 χρόνια. Πώς κρίνετε τη λειτουργία του Προεδρείου?
1: Δυστυχώς, προσωπικά εμένα δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να προεδρέψω σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο να είναι καλά ο άνθρωπος και ο Διονύσης, να του ευχηθώ καλή θητεία και επικοδομητική. Από εκεί και πέρα, ως παράταξη, θέσαμε κάποιους προβληματισμούς, κάποια παράπονα γενικότερα όσον αφορά και το χώρο και το χρόνο που δεν μας δόθηκε τα τελευταία 2,5 χρόνια από το Πρόεδρο. Και ήταν και ένας από τους λόγους όπου δεν ψηφίστηκε από την παράταξή μας, όχι τόσο πολύ ως να πούμε ως τιμωρητικά, αλλά ως να χτυπηθεί ένα καμπανάκι στον κύριο Πλέσσα, γιατί όλοι μας μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι στη συνέχεια και στα 2,5 εναπομείνοντα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, να θυμίσω ότι ένας άλλος από τους λόγους όπου έγινε αυτό ήταν και ότι σε πάμπολες φορές που ως δύναμη ελπίδας είχαμε θέσει προς τον Πρόεδρο να μπουν κάποια θέματα εντός ημερησίας διάταξης.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω 38 ένα μεγάλο παράδειγμα και να θυμίσω στις Ζακυνθινούς το Δημοτικό Συμβούλιο που προσπαθήσαμε να προκαλέσουμε πάμπολες φορές και τελικά έγινε με την τρίτη προσπάθειά μας, που αφορούσε τους καρκινοπαθείς και τη δημιουργία ογκολογικής μονάδας στη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο μεγάλο ζήτημα που αφορά όλους μας, παρόλα αυτά δεν το έβαζε στην ημερήσια διάταξη παρά μόνο μετά από επανειλημμένες προσπάθειες της παράταξής μας.
0: Μάλιστα.
1: Να πω εδώ ότι θέλω να ευχαριστήσω τον επικεφαλή της παράταξής μας, τον κύριο Γιώργο Σουλουνάκη, τόσο αυτόν όσο και τους συναδέλφους, για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν και την ανανέωση ουσιαστικά της δεύτερης θητείας στο Προεδρείο. Και φυσικά αυτό κρίναμε όλοι μας ως παράταξη, ότι είχε ένα θετικό αποτύπωμα η παρουσία μου στο Προεδρείο, τότε το δικό μου όσο και των δύο συναδέρφων στη Δημοτική Επιτροπή, για αυτό το λόγο του θετικού αποτυπώματος που είχαν και ο κύριος Μουζάκης όσο και ο κύριος Πέτας, έγινε και η δική τους ανανέωση της θητείας στη Δημοτική Επιτροπή.
0: Μάλιστα. Από εδώ και πέρα είστε αρκετά σαφής για το και ξεκάθαρος, θα έλεγε, για τον τρόπο που λειτουργήσε το Δημοτικό Συμβούλιο τα προηγούμενα 2,5 χρόνια. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, ποιοι είναι οι στόχοι, όσο μπορείτε βέβαια, γιατί αν δεν υπάρχει μια αμεροληψία δεν μπορείτε κι εσείς να κάνετε πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Καταρχήν, λόγω της αλλαγής του κώδικα και υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις και στην λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου λογικά θα πρέπει να έρθουμε σε μια συμφωνία περί αυτού. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα ότι κόπηκαν κάποιες ερωτήσεις που μπορούσε να θέσει ένας δημοτικός σύμβουλος εκτός ημερησίας διάταξης, ουσιαστικά πειμώνοντας την αντιπολίτευση. Είδαμε εδώ το Υπουργείο Εσωτερικών προσπάθησε μεθοδικά να πειμώσει την αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα λοιπόν στηρίχθηκε στο γεγονός ότι δεν έχεις το δικαίωμα να κάνεις κάποια ερώτηση προς ημερησίας διάταξης, όμως του δίνεται το δικαίωμα δημοκρατικά, όπως είχε υποθεί τότε, ανά δύο μήνες να θέτεις οποιοδήποτε ερώτημα θέλεις στο Συμβούλιο της Λογοδοσίας. Και τώρα τι βλέπουμε?
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε ένα Συμβούλιο Λογοδοσίας να γίνεται τρεις φορές το χρόνο, δηλαδή μια φορά ανά τέσσερις μήνες. Βλέπουμε λοιπόν μια μεθόδευση
0: προς
1: φήμωση της αντιπολίτευσης.
0: Mm-hmm.

0: γενικότερα. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε, κυρία Ποταμίτη, ότι όταν είναι τόσα πολλά πλέγον ζητήματα στην καθημερινότητά μας, ναι, ειδικά σε ένα τουριστικό νησί με τόσους χιλιάδες κόσμο να έρχεται καθημερινά στη Ζάκυνθο, όπως και σε άλλα νησιά φυσικά, σε ένα, όπως είμαστε κι εμείς ως τουριστικός προορισμός, τα προβλήματα τρέχουν, είναι μεγάλα και καταλαβαίνετε ότι οι ευκαιρίες ενός δημοτικού συμβούλου να μεταφέρει σε προσυζήτηση κάποια κέρια και σημαντικά προβλήματα και των συμπολιτών μας και γενικότερα της κατάστασης που επικρατεί, δυσκολεύει. Δυσκολεύει το έργο λοιπόν των δημοτικών συμβούλων, ειδικά της αντιπολίτευσης.
1: Ναι. Στη συνεδρίαση της ΠΕΔΗΝ θα παραστείτε εσείς?
0: Έχω δικαιολογήσει την συνεδρίαση της ΠΕΔΗΝ. Νομίζω, αν μου επιτραπεί λόγω του φόρτου εργασίας, να παρευρεθώ.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Μέλο.
1: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Το επόμενο, να ξέρετε ότι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Λογοδοσίας θα γίνει τον Οκτώβριο, από τον Οκτώβριο και μετά.
0: Τον Οκτώβριο, λοιπόν. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τώρα εμείς είχαμε προγραμματίσει να γίνουν κάποιες ερωτήσεις μεσούσεις του καλοκαιριού. Όπως έχω ξαναπεί και στο παρελθόν και είχα υποσχεθεί και προς τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού κοινού της Ζακύνθου, να θέσω κάποια ερωτήματα τόσο και για το δημοτικό στάδιο, όσο και για το ενωσιακό, όσο και για κάποιες επιχειρήσεις που έχουν τεθεί ως αίτημα από τις ποδοσφαιρικές ομάδες εδώ πέρα της Ζακύνθου. Καταλαβαίνετε ότι τώρα θα περάσει το καλοκαίρι, θα περάσει όλο αυτό το διάστημα και δεν θα μπορεί να τεθεί αυτό ως ερώτημα, και αυτό τα λέει όλα από μόνο του.
1: Για το δημοτικό στάδιο τι θα θέλατε να, αν θέλετε να μας πείτε? Ποια ερωτήματα θα ήθελα,
0: Θα ήθελα να μας απαντήσει, διότι δεν μας απάντησε, αν και το έθεσα και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος, εάν η ιστορική ομάδα της Ζακύνθου που κέρδισε επάξια την άνοδο της στη Β' κατηγορία, εάν αγωνιστεί με την έναρξη του πρωταθλήματος στη φυσική της έδρα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα κέριο ζήτημα. Ένα άλλο ζήτημα που θα ήθελα να ρωτήσω είναι για την επιχορήγηση που έχουν ετηθεί τα ποδοσφαιρικά σωματεία, που ουσιαστικά είναι μηδαμινή, είναι πάρα πολύ έτσι μικρό το ποσό, εάν παρθούν και αν υπάρχει δυνατότητα να ενισχυθούν τα σωματεία αυτά τα αθλητικά, διότι το ποδόσφαιρο στη Ζάκυνθο, να ξέρετε κυρία Ποταμίτη, αργοπεθαίνει. Είναι κάποιοι ήρωες, οι λεγόμενοι κατ' εμέ, οι οποίοι το κρατάνε ζωντανό. Οπότε λοιπόν και εμείς σαν Δήμος πρέπει να βοηθήσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο. Η μεγαλύτερη βοήθεια δε θα είναι από την βελτίωση και την δημιουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και των γηπέδων που υπάρχουν στο νησί. Ένα πράγμα, ένα γήπεδο το οποίο θα μπορούσε να τρέξει άμεσα πριν την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου είναι και το ενωσιακό γήπεδο, όπου θα μπορέσει να εξυπηρετήσει πάμπολες ομάδες. Ήδη ξέρουμε ότι η περιφέρεια από την πλευρά της έχει κάνει τη δική της υποχρέωση, που είναι έτοιμη να δώσει σε γλάβο το χλωοτάπητα που
1: για
0: πρέπει
1: το
0: να τοποθετεί για τον νοσιακό. Από εκεί πέρα περιμένουμε το Δήμο να, να παρέμβει και να φτιάξει τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου για να μπορέσει από την πλευρά της η περιφέρεια να αποχωρήσει. Αλλά από ό,τι ξέρω, η περιφέρεια έχει ήδη στο οικονομικό κομμάτι εγκριθεί και η πολιτική απόφαση έχει ήδη πάρθει και είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε περιμένουμε τη μεριά του Δήμου για τις εργασίες που πρέπει να κάνει. Αυτά είναι κάποια ζητήματα τα οποία θα ήθελα να τα βάλω στο επόμενο Συμβούλιο της Λογοδοσίας, όμως καταλαβαίνετε ότι δεν δύναται πλέον, διότι το επόμενο θα είναι τον Οκτώβριο. Δεν πειράζει όμως. Ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα στο σταθμό σας και στην εκπομπή σας και θέτω τα ερωτήματα μέσω της εκπομπής σας, κυρία Ποταμίτη.
1: Και φυσικά το μεγάλο στοίχημα που έχει βάλει η Δημοτική Αρχή και εσείς το παρακολουθείτε από κοντά είναι τι θα γίνει με την αποκομιδή των απορριμμάτων, τα σύμμικτα εννοώ. Αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο τώρα κοντά, δηλαδή με βάση τις δηλώσεις του Αντιδημάρχου Καθαριότητας του κ. Γιακουμέλου, σε την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να πέσουν οι τελικές υπογραφές. Είναι κάτι που θα το παρακολουθείτε κι εσείς πάρα πολύ.
0: Το παρακολουθώ, κύριε Ποταμίτη, και έχω μια εύλογη απορία πάνω σε αυτό.

0: Για ποιο λόγο από τη στιγμή που έχει πάρθει η απόφαση να οδεύσει προς αυτή την κατεύθυνση, προς την ιδιωτικοποίηση
1: των απορριμμάτων,
0: για ποιο λόγο δεν έχει αναλάβει ακόμα ο ιδιώτης, που φαίνεται παράλογο έτσι τώρα που είμαστε μέσα καλοκαιριού και δεν έχει αναλάβει.
1: Θα υπεγραφεί έτσι. Ο κύριος Γιακουμπέλος ήταν κατηγορηματικός και αρκετά σαφής ότι θα γίνει τώρα, δηλαδή σε μία εβδομάδα περίπου, σε 10 μέρες θα πέσουν και οι τελικές υπογραφές. Από εκεί και πέρα, αν δεν γίνει αυτό, είναι και θέμα των παρατάξεων και της αντιπολίτευσης να επανεξετάσει και να θέσει τις ερωτήσεις της προς τη Δημοτική Αρχή.
0: Είμαστε στις επάλξεις, περιμένουμε και εμείς τις συγκεκριμένες εξελίξεις και περιμένουμε και το κατά πόσο θα είναι επιτυχημένη αυτή η επιλογή της Δημοτικής Αρχής.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιακουμέλο. Καλή επιτυχία.
0: Να έχετε.
1: Ελπίζουμε να σας δούμε να προοδεύετε κι εσείς κάποια στιγμή. Πάντως να ξέρετε ότι στις προηγούμενες δημοτικές αρχές είχα παρακολουθήσει και συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων που στο Προεδρείο ήταν ο Αντιπρόεδρος. Δηλαδή δινόταν η δυνατότητα και στον Αντιπρόεδρο να προεδρεύσει και αυτός. Δεν είναι κακό, να ξέρετε. Ωφελεί τη δημοκρατία μας.
0: Χέρι μου. Εγώ είμαι παρόν σε όλα τα δημοτικά συμβούλια, δεν έχω λείψει σε κανένα. Κάνω το χρέος μου από την πλευρά μου. Από εκεί και πέρα αυτό είναι στο χέρι του Προέδρου. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι γι' αυτό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου δίνετε.
1: Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι σήμερα και τον πρόεδρο, τον νέο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Διονύση Πλέσα, και τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο. Ο καθένας από την πλευρά του σχολίασε πώς είδε τη λειτουργία των πρώτων 2,5 ετών του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα περάσουμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε τον παθολόγο, κύριο Σιγούρο Θεοδόση, που θα μιλήσουμε μαζί του, αν μη τι άλλο, για το καύσωνα και ποια είναι τα μέτρα προστασίας που πρέπει να παίρνουμε όταν έξω έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία, πώς πρέπει οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με διάφορες ανάγκες ή υπερτασικοί να φροντίζουν και να ενυδατώνουν σωστά τον οργανισμό τους. Όλα αυτά σε λίγα λεπτά, μείνετε μαζί μας.

τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνσο.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: ζω.
1: Λοιπόν, φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Θα μιλήσουμε για τον καύσωνα. Και μαζί μας έχουμε τον παθολόγο, κύριο Θεοδόση Σιγούρο, για να συζητήσουμε μαζί του ποια είναι τα μέτρα προστασίας που πρέπει να παίρνουμε όταν η θερμοκρασία αρχίζει και ανεβαίνει. Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγούρο.
2: Χαίρετε, καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
2: καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να
1: είμαστε. Να είμαστε καλά, να μην έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, εσείς θα θέλαμε να μας δώσετε τις ιατρικές σας συμβουλές και για μας, αλλά και για τους ανθρώπους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, όταν η ζέστη ανεβαίνει, τι θα πρέπει να κάνουμε για να μην έχουμε τις παρενέργειες που κάνει η υψηλή θερμοκρασία στον οργανισμό μας.
2: Κοιτάξτε, για να προχωρήσω σε ένα γενικό σχόλιο, πρέπει να πούμε ότι το καλοκαίρι αυτό μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι πάρα πολύ ήπιο.
1: Εννοείται, βέβαια.
2: Δεν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, δεν αντιμετωπίζουμε τις θερμοκρασίες που είχε η Ευρώπη και ειδικά η Δυτική Ευρώπη. Δόξα τω Θεώ είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και αυτό είναι υπέρ όλων μας, και των μικρότερων και των μεγαλύτερων. Με θερμοκρασίες δηλαδή όχι ακραίες. Τώρα, είναι γεγονός ότι σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες αυτοί που είναι ευάλωτοι είναι περισσότερο οι άνθρωποι οι μεγάλοι, οι μεγαλύτερες ηλικίες. Άνθρωποι οι οποίοι είναι κατακεκριμένοι, άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν λόγω κινητικών, ψυχιατρικών, παθολογικών προβλημάτων να επικοινωνήσουν πάρα πολύ καλά με τους συνοδούς τους και τους φροντιστές τους, μικρά παιδιά, βρέφη και κοινώς άνθρωποι που είναι ανήμποροι και είναι σχεδόν μόνιμα κατακεκλημένοι. Εκεί έχουν την ανάγκη μας. Πρέπει λοιπόν εμείς να προσπαθούμε και να επιδιώκουμε ο χώρος στον οποίο μένουν και διαμένουν να αερίζεται καλά, να έχει μια φυσιολογική θερμοκρασία, να υπάρχει, αν υπάρχει λόγος και αν γίνεται, ένα κλιματιστικό το οποίο να παρέχει δροσούλα, χωρίς όμως ακραίες θερμοκρασίες, ούτε υψηλές πολύ αλλά ούτε και χαμηλές. Να κοιτάζουμε να φροντίζουμε πάντα για την ενδυμασία τους και για το πλήνο, και τα κλινοσκεπάσματα τα οποία έχουν. Να μην βάζουμε δηλαδή βαριά σκεπάσματα πάνω τους, να είναι από φυσικά υλικά, να αφήνουμε λίγο τα πόδια και τα χέρια έξω. Να ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους, να βλέπουμε αν είναι υδρωμένοι, αν είναι ζεστοί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δυστυχώς δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να μας πούν ότι ζεσταίνονται. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να κινηθούν από μόνοι τους πάνω στο κρεβάτι για να αλλάξουν θέση και να βρούμε μια πιο δροσερή θέση, αυτό που κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την αρτημέλειά του. Αυτές είναι οι γενικές οδηγίες όσον αφορά τη θερμοκρασία που θα υπάρχει στο χώρο. Είναι πολύ σημαντικό, αν έχουμε μεγάλους ανθρώπους, να αποφεύγουμε να τους έχουμε σε δωμάτια που είναι ψηλά. Καλύτερα σε δωμάτια τα οποία είναι χαμηλότερα σε πολυόροφες κατοικίες. Στον πρώτο όροφο, στο υπόγειο, εκεί που τέλος πάντων οι συνθήκες είναι καλύτερες και η θερμοκρασία είναι και πιο φυσική και πιο χαμηλή.
1: Μάλιστα.
2: Μεγάλη προσοχή στα φάρμακά τους. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες πρέπει ή να μειώνονται ή ακόμα και να διακόπτονται. Γιατί επηρεάζουν άμεσα και τη θερμοκρασία του σώματος, ειδικά κάποια φάρμακα που απευθύνονται στην ψυχιατρική θεραπεία κάποιων αρρώστων. Ερχόμαστε σε επαφή με τον γιατρό που παρακολουθεί τον άνθρωπό μας και μας προσαρμόζει τις δόσεις. Γιατί επηρεάζουν κυρίως τη θερμορυθμιστική τους ικανότητα. Και μπορεί να οδηγήσουν υπό ακραίες συνθήκες ζέστης σε θερμοπληξία ή σε θερμικό σοκ. Μετά είναι τα φάρμακα της πίεσης. Υπάρχουν φάρμακα για την πίεση που το χειμώνα ναι μεν είναι δυνατά, το καλοκαίρι όμως πρέπει να τα μειώνουμε, γιατί ρίχνουν πάρα πολύ την πίεση και δεν επηρεάζουν άμεσα τη θερμοκρασία, επηρεάζουν όμως άλλα όργανα πάνω μας, όπως είναι η καρδιά και τα νεφρά. Άρα σε επικοινωνία και με τον παθολόγο μας ή τον καρδιολόγο μας να μας ρυθμίσει και τα φάρμακα της πίεσης, αφού πρώτα έχουμε καταγράψει κάποιες τιμές για να είμαστε προετοιμασμένοι. Στο θέμα της ύπησης, αρκετά υγρά. Χυμούς, ελαφρά φαγητά, όχι λιπαρά γεύματα και βαριά γεύματα, μικρά και συνεχή, έτσι ώστε να παίρνει ο άνθρωπός μας τις θερμίδες που χρειάζεται, χωρίς να επιβαρύνεται το γαστρεντερικό του σύστημα. Αυτά σε γενικές γραμμές όσον αφορά τον ευάλωτο πληθυσμό. Τώρα για τους υπόλοιπους, κύριε Αποταλήπη, τους ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται και είναι εργαζόμενοι, είναι υπάλληλοι, τα προφανή. Δηλαδή όχι παραμονή στον ήλιο ώρες που η ηλιοφάνεια είναι υψηλή, χρήση καπέλου, ελαφρά ρούχα πάλι, βαμβακερά και κυρίως φωτεινά ρούχα για να αντανακλούν τη θερμοκρασία, άφθονη ενυδάτωση και μέτρα όχι μόνο από τους ίδιους τους υπαλλήλους και τους εργαζόμενους, αλλά και από τα αφεντικά τους, από τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στις επιχειρήσεις τους. Θέλουμε εργαζόμενους αρτιμεγείς και υγιείς. Δεν θέλουμε εργαζόμενους καταπονημένους υπό ακραίες συνθήκες. Τα προηγούμενα χρόνια, να ξέρετε, και ειδικά το 23 που είχαμε αυτή την τρομερή ζέστη που κράτησε σχεδόν ένα μήνα, είχαμε πάρα πολλά κρούσματα νέων ανθρώπων.
1: Το 23,
2: 30, ναι. 20, ναι. Το 23 είχαμε ένα τρομερό καλοκαίρι, ναι. Με παρατεταμένο κάψωνα πάνω από 20 μέρες. Είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο νέοι άνθρωποι, υγιέστατοι κατά τα άλλα, να καταραίουν και να φτάνουν στα όρια της θερμοκρισίας, γιατί ήταν υποχρεωμένοι να παραμένουν στους χώρους δουλειάς για πάρα πολλές ώρες υπό ακραίες συνθήκες.
1: Ναι.
2: Και στην ουσία τι είχαν αυτοί οι άνθρωποι, είχαν υποστεί ένα θερμικό σοκ και ίσως κάποιοι, αυτά δεν μπορώ εγώ να τα δω στο ιατρείο, να κατέληξαν και στο νοσοκομείο προκειμένου να πάρουν ορούς και να αντιμετωπιστεί η κατάστασή τους σε δευτεροβάθμιο επίπεδο.
1: Βέβαια, υπάρχει κανονισμός όταν οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να δουλεύουν σε συνθήκες κάψωνα, ειδικά αυτοί που είναι σε εξωτερικές εργασίες. Θα πρέπει να σταματούν.
2: Ακριβώς,
1: αλλά εντάξει,
2: ακριβώς.
1: Δεν τηρείται πάντα αυτό το μέτρο, βέβαια. Λοιπόν, τώρα από ιώσεις το καλοκαίρι, πώς πάμε, είμαστε σε χαμηλά επίπεδα.
2: Έχουμε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Ένα πολύ ήπιο καλοκαίρι που εγώ μπαίνω στη διαδικασία πάλι να κάνω σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ηπιότατο, δεν έχουμε λοιμώξεις. Ο κορονοϊός έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Είμαστε σε επίπεδα προ-κορονοϊού. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο νησί μας, αλλά συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Γιατί παρακολουθώ και τις εκθέσεις του ΕΟΔΗ και του ΕΟΠΗ, δηλαδή είμαστε στις μικρότερες καταγραφές όλων των εποχών, ακόμα και σας λέω πάλι σε επίπεδα προ-κορονοϊού. Η γρήπη δεν υπάρχει, ευτυχώς περιμέναμε λίγο να έρθουν τώρα οι επισκέπτες να δούμε τι θα μας φέρουν. Προς το παρόν είμαστε πάρα πολύ καλά, ούτε γρήπη έχουμε, ελαχιστότατο που και που κανένα κορονοϊό και γενικά πάμε πάρα πολύ καλά. Να ξέρετε όμως ότι αυτός ο μήνας που θα είναι ο μήνας της κορύφωσης,
1: ναι,
2: μέχρι και το 15 Αύγουστο σε εμάς, πάει και λίγο πιο μακριά μέχρι τη γιορτή του Αγίου Διονυσίου, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί, απλά προσεκτικοί, τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
2: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Η διαφορά φάνηκε αμέσως με το που κλείσανε τα σχολεία. Είχαμε ένα πολύ δυνατό χειμώνα φέτος.
1: Βέβαια.
2: Με πάρα πολλά κρυώματα, πολλές
1: ιώσεις.
2: Ναι, με το που κλείσανε όμως τα σχολεία, τα πράγματα ομαλοποιήθηκαν. Είχαμε μια κατακόρυφη πτώση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι όπως μας τα περιγράφετε και το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
2: Κυρία Ποταμίτη, να ξαναπούμε πάλι πριν κλείσουμε και πριν σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι,
1: ναι,
2: και στους ακροατές μας. Προσοχή λίγο στους ευάλωτους συνανθρώπους μας, στους ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν ανάγκη. Και δεν απευθύνουμε μόνο στο στενό μας συγγενικό περιβάλλον, αλλά και σε ανθρώπους που δεν έχουν συγγενείς γύρω τους, να ρίχνουμε και εμείς μια ματιά και να τους προσέχουμε ειδικά αυτή την περίοδο.
1: Ναι.
2: Αν μπορούμε, εννοώ κοινωνικά το λέω, όχι μόνο τους πατεράδες και τις μανάδες μας, αλλά και τους κάποιους ανθρώπους γύρω μας που δεν έχουν την επίβλεψη που πρέπει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Προσοχή και φροντίδα στους ηλικιωμένους και στις ευάλωτες ομάδες. Λοιπόν, γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχουμε ένα καλό και ήσυχο καλοκαίρι και να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Μέχρι
2: να τα λέμε
1: τέλος
2: μόνο
1: του καλοκαιριού.
2: Για καλό.
1: Βέβαια, μόνο για καλό. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Γεια σας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
0: Πρίσμα 92.

0: πόλης.
1: Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο σημειώθηκαν εκρήξεις στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διεμένει ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουήλ Μακρόν κατά την επίσκεψή του στη Συρία. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν τουλάχιστον 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 4 αστυνομικοί, ενώ ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων σε ένα όχημα. Ο Εμμανουήλ Μακρόν είναι ασφαλής, καθώς τη στιγμή του περιστατικού βρισκόταν στο Προεδρικό Μέγαρο για προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Συρίας. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση με τον Σύρο Πρόεδρο συνεχίζεται κανονικά παρά το περιστατικό, ενώ καμία οργάνωση μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Αυτή είναι έτσι μία είδηση από το εξωτερικό. Από τις εξωτερικές ειδήσεις, πριν από λίγο σημειώθηκε, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στα διεθνή δισογραφικά πρακτορία ότι είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή του ξενοδοχείου όπου πέρασε τη νύχτα ο Γάλλος Πρόεδρος, στο κέντρο της Δαμασκού και από όπου είχε αναχωρήσει πριν από λίγο από το ξενοδοχείο, λίγο πριν σημειωθεί η έκρηξη με προορισμό το Προεδρικό Μέγαρο. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου ανακοίνωσε ότι ο Μακρόν είναι ασφαλής και ότι η συνάντησή του με τον Αλ Σάρα συνεχίζεται κανονικά παρά το περιστατικό.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής μας. Πάμε Μουντιάλ. Για να δούμε ποια θα είναι η απογευματινή μάχη. Είναι η της Αργεντινής του Μέση κόντρα στην Αίγυπτο και η Ελβετία με την Κολομβία. Στις 7 το ένα μάτς και στις 11 το δεύτερο σήμερα, με τους ποδοσφαιρόφιλους να έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά όλη τη δράση. Είναι το τελευταίο ζευγάρι των 8 του Μουντιάλ, το οποίο θα γίνει γνωστό το βράδυ της Τρίτης. Η φάση των 16 ολοκληρώνεται με δύο ακόμη σπουδαίες αναμετρήσεις, οπότε θα συμπληρωθεί το πάρ των προημιτελικών. Στις 7 θα μεταδοθεί η αναμέτρηση Αργεντινή-Αιγυπτός και στη συνέχεια θα δοθεί, η συνέχεια θα δοθεί στις 11, όπου η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Κολομβία και ο νικητής θα βρει το δρόμο του, μία εκ των Αργεντινής Αιγύπτου. Και το μάτς αυτό θα μεταδοθεί για εσάς που θέλετε να τα παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 Sport. Λοιπόν, να δούμε πότε θα τελειώσει και το Μουντιάλ. Τις επόμενες ημέρες πάντως να ξέρετε ότι σε όλες τις τουριστικές περιοχές, τις ώρες που παίζουν αυτές οι ομάδες, ειδικά οι τουρίστες που έχουμε από την Αγγλία και από την Πολωνία, κατακλείζουν στην κυριολεξία όλα τα μαγαζιά για να δουν από κοντά και να παρακολουθήσουν και αργά, κάθονται και αργά τις αγαπημένες τους ομάδες. Λοιπόν, εδώ με ενημερώνουν, γιατί εγώ δεν τα πάω καλά με τα αθλητικά. Κυριακή 19 είναι ο μεγάλος τελικός και οι προβλέψεις, δεν ξέρω, θα δούμε ποιες είναι οι προβλέψεις. Η Γερμανία, όχι, δεν είναι η Γερμανία, έχει φύγει η Γερμανία από το παιχνίδι. Η Αργεντινή, λοιπόν, και η Αγγλία, έτσι. Φανταστείτε τι θα γίνει εδώ στο νησί μας. Αν η Αγγλία φτάσει στον τελικό, θα γίνει... Χαμός.

Λοιπόν, για να δούμε πώς θα είναι ο καιρός αύριο στη Ζάκυνθο. Παραμένει γενικά έθριος και ζεστός, με τη μέγιστη θερμοκρασία να αγγίζει τους 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί στις 9 η ώρα αύριο θα έχουμε 28 βαθμούς. Και το μεσημέρι γύρω στις 2 με 3 η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς και λόγω υγρασίας οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ασθενής έως μέτρη, εντάσσεως 1 έως 2 μποφόρ και η θερμοκρασία φυσικά, η υγρασία θα είναι υψηλή, στους 50-56% θα είναι αύριο νωρίς το πρωί. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο 12 η ώρα, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή. Καλημέρα Ζάκυνθος, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ακόμη ένα καλύτερο βράδυ. Γεια σας.

0: αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
8: Και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης. Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Αρχίζει στην Άγκυρα η 36η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας. Σύμφωνα με το Λευκό Οίκο, στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη τελετή υποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ από τον Τούρκο Πρόεδρο και θα ακολουθήσει διμερή συνάντηση. Έτοιμος να επιτρέψει την πώληση μαχητικών F-35 στην Τουρκία είναι ο Τραμπ, αναφέρουν οι New York Times. Μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία για προμήθεια των F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Για να μπορέσει η Άγκυρα να αποκτήσει τα μαχητικά χρειάζεται αλλαγή του Αμερικανικού νόμου περί κυρώσεων και δεν υπάρχει στο Κογκρέσο πνεύμα σύμπνοιας για τέτοια απόφαση, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Η εμπλοκή της Ελλάδας στην Ατοϊκή Συμμαχία δεν πρόκειται να προστατεύσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, είπε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. Σάλος με την προφυλάκηση προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά. Οι καταγγελίες ανηλίκων για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια, τηλεφώνημα μητέρας και ο τρόπος που τον παγίδευσαν οι αρχές. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Στις 16 του μηνός λήγει η προθεσμία. Εφιάλτης για τους γονείς η έβρεση φθηνής φοιτητικής κατοικίας. Αύξηση των ενοικίων στα μικρά σπίτια δείχνει νέα έρευνα που κυμαίνονται οι τιμές ανά τετραγωνικό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Λύση στο οξύτατο πρόβλημα του πάρκινγκ στην Αττική επιχειρεί να δώσει ο Δήμος Αθηναίων. Θεσπίζει δωρεάν εφαρμογή Park Out μέσω της οποίας ο οδηγός θα ειδοποιεί πού και πότε αδειάζει μια θέση. Αυξημένος κατά 6,4% το πρώτο πεντάμινο του έτους ο τζίρος στα σούπερ μάρκετ. Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τα προϊόντα που θα περιλαμβάνει η Εθνική Συμφωνία, στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον προσεχή Σεπτέμβριο. 64χρονη σε παραλία της Πάτρας δέχθηκε δάγκωμα από λαγοκέφαλο στο λαιμό. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση της υγείας της. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από 2 ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Μακρόν, ο οποίος επισκέπτεται τη Συριακή πρωτεύουσα. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου ανακοίνωσε ότι είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και ένας ακόμη σε όχημα. Κορυφαίος πολιτιστικός προορισμός των Κυκλάδων αναδεικνύεται η Σύρος μέσα από αφιερώματα διεθνούς ταξιδιωτικού μέσου. Το νησί περιλαμβάνεται στη λίστα με τις καλύτερες προτάσεις για ταξίδια στο Αιγαίο. Στα αθλητικά, Βέλγιο και Ισπανία προκρίθηκαν στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αγωνίστηκε τελικά παρά τη θύελλα αντιδράσεων ο Μπάλογκαν, για τον οποίο έκανε ευθεία παρέμβαση στη FIFA ο Τραμπ, προκειμένου να μην μετρήσει η αποβολή του. Επίσημα, οι Miami Heat ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος αποχώρησε από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια. Και στα του καιρού γενικά έθριος, με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειος 6 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, μικρή περαιτέρω άνοδος του υδραργύρου αύριο.
9: Η κίνηση στους δρόμους.
8: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Ουρέ σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
9: Το θέμα της ημέρας.
8: Με κεντρικό διακύβευμα τη συνοχή του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν σήμερα και αύριο στην Άγκυρα ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία με πολλά μέτωπα ανοιχτά, όπως είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας και η στήριξη της Ουκρανίας. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην παρουσία του Αμερικανού Προέδρου και στο τέτ-α-τέτ που θα έχει με τον Τούρκο ομολογό του σε λίγη ώρα. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ποντάρει τα πάντα στη στήριξη του Τραμπ για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και για επανεκκίνηση τη μερούς αμυντικής συνεργασίας. Η τουρκική πρωτεύουσα Νίκο Νανούρη θυμίζει φρούριο. Υπάρχουν παντού αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποιούν αυστηρότατους ελέγχους. Ποιες είναι οι επιδιώξεις του Τούρκου ηγέτη από τη συνάντηση σε λίγη ώρα με τον Αμερικανό ομολογό του?
10: Βασίλη, η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας χτυπάει σήμερα και αύριο στην Άγκυρα, όπου ξεκινούν οι εργασίες της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, μια από τις κρισιμότερες συνόδους των τελευταίων ετών. Ωστόσο, να μεταδώσουμε ότι πριν από λίγα λεπτά προσγειώθηκε το αεροσκάφος, το Air Force One του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Η εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι βρίσκεται ήδη, έχει προσγειωθεί ήδη στο νέο στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Άγκυρα. Έχει κατέβει σκαλά, υπάρχει ένα άγγιγμα αυτή τη στιγμή έξω από το αεροπλάνο και από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να κατέβει ο Αμερικανός Πρόεδρος, προκειμένου να γίνει δεκτός από τον Ταγίπ Ερντογάν και να ξεκινήσει έτσι η επίσκεψη ενός Αμερικανού Προέδρου στην Τουρκία ύστερα από 17 χρόνια. Η ατζέντα της συζήτησης είναι βαριά, Βασίλη, καθώς μετά την υποδοχή που του επιφυλάσσει στο Προεδρικό Μέγαρο ο Τούρκος Πρόεδρος και οι δηλώσεις που αναμένεται να κάνουν, λένε οι πληροφορίες, λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντηση, αναμένεται οι δύο ηγέτες να επικεντρωθούν στο θέμα των εξοπλιστικών. Εκεί η Τουρκία ζητάει μια θετική δήλωση, ένα θετικό νεύμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, παρόλο που ακόμα δεν έχει βρεθεί μια φόρμουλα προκειμένου να απομακρύνει τους S-400. Οι S-400 παραμένουν ένα αγκάθι προκειμένου να επανταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα.
8: Έχουμε το αγκάθι, Νίκο, των S-400, έχουμε και το Κογκρέσο.
10: Είναι και το Κογκρέσο, όπου είναι κάθετη η στάση του Κογκρέσου ότι όσο η Τουρκία διαθέτει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα, τότε δεν μπορεί να πιστεί προκειμένου να επικυρώσει την πώληση των F-35 στην Άγκυρα. Θεωρούν ότι σήμερα δεν θα λυθεί το θέμα, θεωρούν όμως, εκτιμούν ωστόσο, ότι μια θετική δήλωση θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο προκειμένου στο βάθος χρόνου η Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς. Το άλλο θέμα το οποίο πρόκειται να συζητηθεί είναι το θέμα της αναβάθμισης του στόλου των F-16, ένα θέμα το οποίο μπαίνει ξανά στην ατζέντα των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες, όμως σήμερα τα ρεπορτάζ των τουρκικών μέσων ενημέρωσης επικεντρώνονται και σε αυτό το θέμα της αναβάθμισης του στόλου των F-16, ενώ το άλλο θέμα που περιμένουν από τον Αμερικανό Πρόεδρο είναι να επικυρώσει και επίσημα την πώληση των κινητήρων για το που θα στελεχώσουν το μαχητικό ΚΑΝ, το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος. Τα εξοπλιστικά λοιπόν, Βασίλη, θα είναι στην κορυφή της ατζέντας συνάντησης. Βεβαίως και οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ. Έχουμε δει πάρα πολύ ότι οι σχέσεις των δύο χωρών πάνε από το κακό στο χειρότερο. Πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, πρέπει να σου πω στο παραπέτη της άφηξης του Αμερικανού Προέδρου στην τουρκική πρωτεύουσα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε μια ανακοίνωση κατά του Ισραήλ με φόντο και τις προειδοποιήσεις του Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην πολιτούν τα F-35 στην Τουρκία, κατηγορώντας η Άγκυρα το Τελαβίβ ότι διαστρεβλώνει οποιαδήποτε κριτική ασκείται εναντίον του και ουσιαστικά έχει στόχο να συγκαλύψει την γενοκτονία στη Γάζα. Υπάρχει σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άγκυρα και Τελαβίβ και αυτή η αντιπαράθεση αναμένεται να είναι στο μενού της ατζέντας της συνάντησης του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ.
8: Μόλις προσγειώθηκε λοιπόν το αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία, για οτιδήποτε νεότερο, Νίκο Νανούρη, διακόπτει στη ροή του προγράμματος και μας ενημερώνεις. Να πάμε αμέσως και στην Ουάσιγκτον στον ανταποκριτή μας Θανάση Τσίτσα, προκειμένου να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα για τα δώρα που υποσχέθηκε ο Τραμπ στον Ερντοάν. Θανάση, New York Times αναφέρουν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι έτοιμος να δηλώσει πως θα μπορούσε υπό όρους και παρά τις σφοδρές αντιδράσεις του Κογκρέσου να επαναφέρει την Τουρκία σε πρόγραμμα που θα της επέτρεπε να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τα οποία επιθυμεί διακαώς.
11: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα και ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάται να ενημερώσει τον Ραντζίπ Τάγιπ Ερντογάν ότι επιθυμεί να ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα, εφόσον ξεπεραστούν τα νομικά και πολιτικά εμπόδια. Το βασικό εμπόδιο παραμένει η Αμερικανική νομοθεσία, η οποία απαγορεύει την πώληση των F-35 στην Τουρκία, όσο διατηρεί σε επικρισιακή κατάσταση τους S-400. Στην Ουάσιγκτον εξετάζονται διάφορες λύσεις, όπως η μεταφορά των συστημάτων σε τρίτη χώρα ή η αδρανοποίησή τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Κογκρέσου. Η αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα το 2019 βασίστηκε στις ανησυχίες ότι η ταυτόχρονη λειτουργία S-400 και F-35 θα μπορούσε να εκθέσει ευαίσθητα τεχνολογικά δεδομένα του αμερικανικού μαχητικού στη Ρωσία. Ως αποτέλεσμα, επιβλήθηκαν κυρώσεις στην τουρκική αμυντική βιομηχανία και δεν παραδόθηκαν τα αεροσκάφη που είχε ήδη πληρώσει η Άγκυρα. Παρά την πρόθεση του Τραμπ να αναζητήσει λύση, η πιθανή αλλαγή πολιτικής αναμένεται να συναντήσει αντιδράσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο αλλά και από το Ισραήλ. Χθες είχαμε ένα δημοσίευμα από τον ιστότοπο Axios, σύμφωνα με το οποίο ο Νετανιάχου προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ για αυτή την επικείμενη ίσως παραχώρηση, εκφράζοντας ανησυχίες για την πολιτική του Ερντογάν και τις επιπτώσεις στην περιφερειακή ασφάλεια. Βασίλη.
8: Την ίδια ώρα, μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σχολιάζοντας σχετικές αναφορές, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία και ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Κογκρέσου. Ο Γιώργος Λικουρέτζος μας ενημερώνει αναλυτικά.
12: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, Βασίλη. Ο κύριος Γεραπετρίτης, εχθές απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, του κύριου Καζαμία, θα έλεγα με κατηγορηματικό τρόπο απέκλεισε το ενδεχόμενο της πώλησης F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, λέγοντας ξεκάθαρα ότι οι ίδιοι όροι στην Αμερικανική νομοθεσία που έβγαλαν την Τουρκία εκτός προγράμματος εξακολουθούν να ισχύουν ακόμα και σήμερα και ότι δεν θα πρέπει να δίνεται τόσο μεγάλη βαρύτητα σε δημοσιεύματα όπως αυτά τα οποία επικαλέστηκε ο κύριος Καζαμίας. Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται πέρα από κάθε αμφιβολία στο καλύτερο σημείο που βρίσκονταν ποτέ και θύμισε ότι το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος των F-35 και η Τουρκία μέσα. Σήμερα ωστόσο τα πράγματα έχουν αλλάξει. Είναι χαρακτηριστικό ότι επέμεινε αρκετές φορές ο κύριος Γεραπετρίτης στο ότι η Αμερικανική νομοθεσία έχει βάλει περιορισμούς, αναφερόμενος προφανώς στην απόφαση του Κογκρέσου, με προκειμένου να μην δοθούν τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία. Και από εκεί και πέρα είπε ότι σε ό,τι αφορά τα F-16 έχει υπάρξει συμφωνία για την αναβάθμιση 83 αεροσκαφών με τεχνολογία η οποία είναι πολύ πιο ενισχυμένη και αποτελούν σημαντικά όπλα. Είπε ότι ήδη 56 από αυτά τα αεροσκάφη έχουν παραδοθεί στην πιο σύγχρονη και εξελιγμένη μορφή τους, ενώ η Ελλάδα αναμένει και τα υπόλοιπα το αμέσως προφανώς προσεχές διάστημα.
8: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, που μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
13: Για να πάρει η Τουρκία F-35 σήμερα,

0: υπέφερε τον νόμο με τις κυρώσεις κάτσα κατά της Τουρκίας λόγω της κατοχής των ρωσικών πυρόβλων στα 300. Άρα λοιπόν, να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί οι δύο ηγέτες να έχουν μια καλή σχέση, μια καλή χημεία, αλλά υπάρχουν αρκετά βαρύδια στις σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας, τα οποία δεν μπορούν πάντοτε εύκολα να ξεπεραστούν. Και ασχέτως των σχέσεων Τουρκίας-ΗΠΑ, οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ έχουν μεγάλο στρατηγικό βάθος σε πολλά επίπεδα.
1: Αδιαμφισβήτητη είναι η υπεροχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων έναντι των τουρκικών, ακόμη και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση των F-35 από τη γείτονα. Στο Υπουργείο Άμυνας άρχισε η υλοποίηση του 12ετούς μακροπρόθεσμου προγραμματισμού αμυντικών εξοπλισμών με το πλέον εμβληματικό έργο της ασπίδας του Αχιλέα. Ο Χρήστος Μαζανίτης μας ενημερώνει αναλυτικά.
2: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την αρχή και να στοχειολογήσουμε όλα αυτά τα οποία έχει προγραμματίσει η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων για τα επόμενα 12 χρόνια, αρχής γενομένης από την αεροπορική υπεροχή έναντι της Τουρκίας. Το πρώτο λοιπόν έχει να κάνει με το πρόγραμμα των F-16. Έχουμε συνολικά 82 μαχητικά Block 52 Plus Advanced F-16, τα οποία αναβαθμίζονται στην κατηγορία Viper. Η κατηγορία Viper είναι τα Block 70, ό,τι πιο σύγχρονο δηλαδή, η πιο σύγχρονη έκδοση του F-16 που υπάρχει παγκοσμίως και έχει χαρακτηριστεί από τους ειδικούς ως ένα mini F-35, καθότι υιοθετεί αρκετές από αυτές τις τεχνολογίες του, χωρίς ωστόσο να είναι stealth. Μετά από αυτό έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο επίσης έχει εγκριθεί από το ΚΙΣΕΑ που αφορά την αναβάθμιση σε Viper επιπλέον 38 F-16 Block 50. Άρα μιλάμε για μια δύναμη 120 αεροσκαφών F-16 σε κατηγορία Viper, τα οποία θα τα έχει διαθέσιμα η Ελλάδα περίπου το 2034. Σε αυτά έρχονται να προσθεθούν τα 24 Rafale, τα οποία ήδη έχει με το πανίσχυρο ραντάρ το Spectra που διαθέτει, και από εκεί και πέρα έχουμε τα Mirage που έχουν την υπεροχή στο Αιγαίο, ειδικά στις κλειστές αερομαχίες, καθότι μπορούν να φέρουν και τους στρατηγικούς πυράβλους Kalb, αλλά να εκτοξεύσουν και τους πυράβλους Mika. Και από εκεί και πέρα έχουμε προς το παρόν τα Phantom, τα οποία θα αποσυρθούν το 2030, οπότε και αναμένεται να έρθουν τα πρώτα F-35. Υπολογίζουμε ότι μέχρι το 2032 η Ελλάδα θα έχει λάβει συνολικά 20 F-35, ενώ υπάρχει η προαίρεση για την παραγγελία επιπλέον 20. Άρα μιλάμε για έναν στόλο περίπου 200 μαχητικών 4,5 και 5 γενιάς. 200 τουλάχιστον μαχητικών 4,5 και 5 γενιάς. Και λέω τουλάχιστον διότι υπάρχει η σκέψη να παραγγελθούν επιπλέον 20-35 όπως είπαμε, αλλά να παραγγελθούν και επιπλέον Ραφάλ, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα Mirage 2005 που διαθέτει αυτή τη στιγμή η πολεμική αεροπορία. Πάμε τώρα σε ό,τι αφορά την Τουρκία να δούμε σε περίπτωση που πάρει τα F-35 πότε θα είναι. Ακόμη και αν η Τουρκία αποφασίσει η Αμερική να ξεπεράσει όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία ακούσαμε στο προηγούμενο ρεπορτάζ για να της δώσει τα F-35, έχει δύο σενάρια. Το πρώτο είναι να πάρει τα 6 F-35 που είναι τα Block Alpha, τα Block 1, τα οποία ήδη είναι δεσμευμένα, και μιλάμε για μια έκδοση που είναι κατά πολύ υποδέστερη αυτών των οποίων θα πάρει η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα πάρει τα Block 4, άρα μιλάμε για μαχητικά τα οποία δεν θα έχουν τις δυνατότητες που έχει θα έχουν τα ελληνικά μαχητικά. Ακόμη όμως και αν πει ότι θα πάει στην έκδοση την τελευταία, για να μπορέσει να μπει μέσα στα σλότ παραγωγής αυτή τη στιγμή των εργοστασίων παραγωγής των F-35, θα πρέπει να περιμένει 7 έως 8 χρόνια. Άρα θα μιλάμε για παν μετά το 2035 για ένταξη των πρώτων μαχητικών στην τουρκική πολεμική αεροπορία. Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι των κινητήρων, εδώ που θέλει για τα ΚΑΝ, τους F-110, εδώ περιπλέκεται ακόμα περισσότερη κατάσταση, διότι ναι, μεν η Τουρκία διεκδικεί να πάρει τους F-110, όμως θέλει το τελευταίο μπλοκ, την τελευταία έκδοση των F-110, η Αμερική της προσφέρει το μπλοκ που είναι παλαιότερης γενιάς, δηλαδή είναι οι κινητήρες που χρησιμοποιούν παρόμοια τεχνολογία και τα F-16, δεν τους κάνει. Δεν κάνουν αυτοί οι κινητήρες για την Τουρκία που θέλει να τους χρησιμοποιήσει ως ζεύγος για τα ΚΑΝ, και ταυτόχρονα διεκδικεί να πάρει και το λογισμικό αυτών των κινητήρων προκειμένου ως δίδυμη να μπορούν να συνεργάζονται με το μαχητικό αεροσκάφος. Ειδικά η μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας που έχει να κάνει με το λογισμικό είναι μια πολύπλοκη κατάσταση η οποία για να αποδεσμευτεί

0: εξελιχθεί από την, από την Αμερικανική βιομηχανία, θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα ακόμη και σε αυτό το σενάριο πάλι περιπλέκεται πάρα πολύ η κατάσταση. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι η Τουρκία πολύ δύσκολα έως αδύνατο θα πάρει τα F-35, ενώ σε ό,τι αφορά το κομμάτι των κινητήρων θα υπάρξουν, ακόμη και αν υπάρχει θετική εισήγηση, πολλές γραφειοκρατικές παρεμβάσεις.
1: Και το γεγονός είναι ότι είναι αδιαμφισβήτητη, όπως είπαμε, η υπεροχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με βάση τα στοιχεία που μας ανέλησες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο Μαζανίτη. Και να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Στη φυλακή οδηγήθηκε προπονητής Θήβου στην Κεφαλονιά μετά από βαρύτατες καταγγελίες ανήλικων αθλητριών σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα μητέρα στη γραμμή SOS 1056. Μέχρι στιγμής, Θεοδόση Πάνου, τον έχουν καταγγείλει 4 ανήλικες αθλητρίες για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια.
2: Και όχι μόνο, γιατί μέσα στη σεξουαλική κακοποίηση και την ασέλγεια εμπεριέχεται και η κακοποιητική συμπεριφορά, διότι ως προπονητής δεν δίσταζε, όταν κάτι δεν πήγαινε καλά στην προπόνηση, να σηκώνει και το χέρι του.
1: Ασκούσε βία.
2: Δηλαδή σπαλιάρες και χαστούκια, έτσι ακριβώς όπως αναφέρεται άλλωστε και στα δικόγραφα. Και οι τέσσερις είναι οι πολύ σοβαρές καταγγελίες, διότι υπάρχουν και άλλες καταγγελίες από αθλήτριες για αυτό που σας προείπα, δηλαδή για κακοποιητικές και προσβλητικές συμπεριφορές απέναντί τους όταν δεν έβγαζαν το πρόγραμμα της προπόνησης. Όλα ξεκίνησαν όταν μια μητέρα, συζητώντας με την κόρη της, άρχισε να την ακούει να της λέει ότι την παρενοχλεί σεξουαλικά ο συγκεκριμένος προπονητής Τύβου στο νησί της Κεφαλονιάς. Δεν πίστευε στα αυτιά της. Πήρε αμέσως τηλέφωνο στο χαμόγελο του παιδιού. Η πολύ σοβαρή καταγγελία διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελία με αποτέλεσμα να διαταχθεί προκαταρτική έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, το βράδυ της προηγούμενης Παρασκευής, και όταν πια οι δικαστικοί λειτουργοί είχαν στα χέρια τους το σύνολο της δικογραφίας, τον κάλεσαν να απολογηθεί. Ο ίδιος, πρέπει να σας πω, ότι νόμιζε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και άρχισε να λέει ότι στο πλαίσιο της προπόνησης, επειδή είμαι σκληρός προπονητής, γι' αυτό μου κάνουν τις καταγγελίες. Βεβαίως και οι δικαιολογίες αυτές δεν έγιναν πιστευτές τόσο από τον εισαγγελέα όσο και από τον ανακριτή, καθώς η απόφαση για την προφυλάκησή του ήταν ομόφωνη.
1: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων των μαθητών που έλαβαν μέρος στις πανελληνίες εξετάσεις. Οι υποψήφοι μπορούν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους να υποβάλουν το δελτίο έως και τις 16 του μηνός. Η Κασιανή Βραχά θα μας επισημάνει τι πρέπει να προσέξουν.
3: Όπως είπες, Βασίλη, σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού αλλά και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η προθεσμία λήγει την ερχόμενη Πέμπτη, στις 16 Ιουλίου, την επόμενη εβδομάδα. Οι μαθητές, οι υποψήφοι, έχουν περίπου 10 μέρες στην διάθεσή τους. Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης, προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και το παράλληλο μηχανογραφικό για την εισαγωγή στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Το παράλληλο μηχανογραφικό μπορούν να το υποβάλουν και μαθητές που δεν έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι που δεν έχουν εκδώσει ακόμα τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να το αποκτήσουν. Στην εφαρμογή, οι μαθητές μπορούν να ενημερωθούν για την ελάχιστη βάση εισαγωγής κάθε τμήματος, ενώ παράλληλα τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων βρίσκονται ήδη καταχωρημένα από το σύστημα και εμφανίζονται αυτόματα και τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε υποψήφιος θα βλέπει αποκλειστικά τις σχολές τις οποίες μπορεί να διεκδικήσει, καθώς το σύστημα δεν θα εμφανίζει τμήματα για τα οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.
1: Κασιανή, ποια είναι τώρα τα κρίσιμα σημεία για τη σωστή υποβολή ενός μηχανογραφικού δελτίου?
3: Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού, Βασίλη, αποτελεί το τελευταίο και το πιο κρίσιμο στάδιο μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Απαιτείται από τους υποψηφίους σωστή ενημέρωση αλλά και στρατηγική. Η σειρά με την οποία θα δηλωθούν οι σχολές είναι καθοριστική για το ακαδημαϊκό μέλλον κάθε υποψηφίου, γι' αυτό και ένα βιαστικό βήμα μπορεί να οδηγήσει σε μια σχολή που τελικά δεν ανταποκρίνεται ούτε στους στόχους ούτε στις προσδοκίες του υποψηφίου. ψηφίου. Για αρχή, οι μαθητές βλέπουν τις σχολές στις οποίες έχουν πρόσβαση και έπειτα πρέπει να αποφασίσουν σε ποιες από αυτές επιθυμούν να φοιτήσουν, αλλά και ποιες τους ελκύουν το ενδιαφέρον. Στη συνέχεια είναι το πιο κρίσιμο στάδιο. Οι υποψήφοι θα πρέπει να ελέγξουν καλά το πρόγραμμα σπουδών των τμήματων, τα μαθήματα των εξαμήνων και κυρίως τα εργασιακά δικαιώματα που τους δίνει το πτυχίο της σχολής. Αφού λοιπόν γίνουν όλα αυτά και οι υποψήφοι αποφασίσουν τη σειρά προτίμησης, μπορούν να τη μεταφέρουν στην πλατφόρμα. Το μηχανογραφικό δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί μέσα σε μία ημέρα. Αντίθετα, συνιστάται οι υποψήφοι να αξιοποιήσουν όλο το χρονικό διάστημα που διαθέτουν. Η εφαρμογή επιτρέπει προσωρινή αποθήκευση, να μπορείς να ξαναμπείς όσες φορές χρειαστεί, να αλλάξεις τη σειρά προτίμησης, να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις σχολές και να προχωρήσεις σε νέα αποθήκευση. Οπωσδήποτε πριν την οριστική υποβολή, οι υποψήφοι θα πρέπει να ελέγξουν πολύ προσεκτικά το μηχανογραφικό τους δελτίο. Μάλιστα, το Υπουργείο συνιστά στους υποψηφίους αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αίτησής τους να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν το τελικό μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο φέρει αυτόματα έναν αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση στις τελικές επιλογές τους. Μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και Μπάμπα Παπαδημητρίου, ο σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού Χρήστος Θαουσάνης διευκρίνησε ότι στην ελληνική αγορά εργασίας υπάρχει κενό στα τεχνικά επαγγέλματα.
4: Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι, πρώτον, να κάνουμε μια πολύ προσεκτική μελέτη των τμήματων που έχουν πρόσβαση. Όσα τμήματα πιάνουν μετά την ελάχιστη βάση αγωγής θα το προσέξουν. Υπάρχει ένα μεγάλο κακό σε αυτή τη διαδικασία. Πολλές φορές μένουμε σε παραδοσιακές και γνωστές σχολές και χάνουμε ευκαιρίες. Ωραία, ξέρουμε τι θα γίνει από την νομική, από την ιατρική, από την ψυχολογία ο απόφοιτος. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν πολύ αξιόλογα τμήματα τα οποία δίνουν τεράστιες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Πόσοι από τους ακροατές γνωρίζουν, για παράδειγμα, τμήματα όπως το διοίκηση συστημάτων εφοδιασμού? Μάλιστα. Είναι τμήμα που σχετίζεται με τα logistics. Πόσοι γνωρίζουν, ας πούμε, ότι για πρώτη φορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φέτος έχει δομηθεί το τμήμα Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση της Τεχνολογίας που προετοιμάζει στελέχη AI για την επόμενη μέρα, για κανονιστικά πλαίσια στις επιχειρήσεις, για το AI Act που συζητάμε.
1: Πότε αναμένονται, Κασιανή, να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής?
3: Με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας Βασίλη, οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων αναμένεται να ανακοινωθούν στις 23 ή 24 Ιουλίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πονοκέφαλο προκαλεί στους γονείς η έβρεση φοιτητικής στέγης. Νέα έρευνα καταδεικνύει μεγάλες αυξήσεις στα ενοίκια κυρίως μικρών σπιτιών. Στο κέντρο της Αθήνας, η μέση τιμή ένα τετραγωνικό μέτρο φθάνει στα 12,58 ευρώ και στην Καλλιθέα στα 11,53. Είναι εφιαλτικό το κοκτέιλ περιορισμένες κατοικίες και υψηλό κόστος ενοικίου, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
5: Πράγματι, Βασίλη, σε λίγο βγαίνουν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών όπως ακούσαμε και θα αρχίσει ο αγώνας της στέγασης. Η κρίση στη φοιτητική στέγη πιέζει έντονα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και φέτος θα είναι και επίσης δύσκολα όπως και τις προηγούμενες χρονιές, αφού τα πρόσφατα στοιχεία και αναλύσεις αποτυπώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα για χιλιάδες φοιτητές. Στην Αθήνα, η μέση ζητούμενη τιμή για φοιτητικές κατοικίες καταγράφει σταθερή ετήσια άνοδο άνω του 7%. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε 9% και στην Πάτρα, μια παραδοσιακή φοιτητούπολη, η αύξηση υπολογίζεται στο 5-6%. Αυτό που κάνει όμως εντύπωση είναι ότι σε βάθος δεκαετίας η αύξηση των τιμών σε ορισμένες περιοχές αγγίζει ή και ξεπερνά και το 110%. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα αρχίσουν οι φοιτητές να ψάχνουν μαζί με τις οικογένειές τους, θα δουν ότι δεν υπάρχουν πλέον οικονομικές επιλογές, αφού τα διαμερίσματα με ενίκιο κάτω των 300 ευρώ έχουν πλέον σχεδόν εκμηδενιστεί, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τα μικρά διαμερίσματα από 30-45 τετραγωνικά μέτρα.
1: Το μίσθωμα που ζητάτε ακόμα και για αυτά μέρη ξεπερνά κατά πολύ τα 300 ευρώ. Φτάνει κοντά στα 400.
5: Ακριβώς, Βασίλη. Θα σου πω τώρα, μια και ανέφερες και δύο περιοχές, θα σου πω ότι κατά μέσο όρο τη γενική κατάσταση και θα σου πω και ειδικά για κάποιες περιοχές, εκεί στα 30-45 τετραγωνικά μέτρα, που είναι πλέον πολύ διαδεδομένο κάποια μικρά τα σπίτια, οι τιμές ξεκινούν από τα 300 ευρώ και μπορούν να φτάσουν μέχρι και 550. Και φυσικά το κόστος ανεβαίνει για τα μεγαλύτερα από 50 έως 60 τετραγωνικά μέτρα, που ξεκινά το κόστος από 380 και ξεπερνά τα 650, ειδικά αν είναι ανακαινισμένα ή επιπλωμένα. Και φυσικά αυτή η ανωδική πορεία συντηρείται από τη μεγάλη ανισορροπία της προσφοράς και της ζήτησης, με τη ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνων μισθώσεων που έχει αφαιρέσει χιλιάδες κατάλληλα κινητά από την παραδοσιακή αγορά ενοικίων για φοιτητές. Το κέντρο της Αθήνας τώρα, το 93,4% των διαθέσιμων κατοικιών ως 50 τετραγωνικά μέτρα, έχει ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400 ευρώ το μήνα. Και το 2025 αυτό το ποσοστό ήταν στο 89,7%. ενώ φαίνεται ότι αυτά στις 10 διαθέσιμες κατοικίες θέλουν το μίσθο μόνο των 500. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κάποιες περιοχές, του Ζωγράφου και στο Γουδί, που είναι πολύ κοντά στην Πανεπιστημίου.

0: 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί μας.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
6: Κρήτης επίσης έχουν ένα θέμα και εκεί από τα Airbnb. Η μέση τιμή, όταν βρει κάποιος, είναι γύρω στα 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στα Ιωάννινα είναι πιο ήπια και πιο οικονομικά τα στούντιο κοστίζουν 250-400 ευρώ, τα διάρκεια από 400-600 και σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις όπως είναι η Κομωτινή, Ξάνθη και ο Βόλος υπάρχουν πιο αξιοπρεπή φοιτητικά σπίτια με νίκη μεταξύ 200-400 ευρώ το μήνα.
7: Γολγοθάς λοιπόν η έβρεση φοιτητική στέγης, να σε ευχαριστήσουμε πολύ Μέρη Παπακοσταντίνου. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, λύση στο οξύτατο πρόβλημα του πάρκινγκ στην Αττική επιχειρεί να δώσει ο Δήμος Αθηναίων. Θεσπίζει δωρεάν εφαρμογή Park Out. Πώς θα λειτουργεί?
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
12: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
13: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε μένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο. Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, mood missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
22: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
23: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μαρτύριο για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο της Αττικής αποτελεί έβρεση θέσης στάθμευσης. Πολύ ωραίες είναι οι αναζητήσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τους μπλοκαρισμένους δρόμους δοκιμάζουν τα νεύρα των οδηγών συνεχώς. Σχέδιο που επιχειρεί να δώσει λύση στο πρόβλημα αρχίζει να υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων. Πρόκειται για το λεγόμενο park out και ο Γρηγόρης Διβάνης που είναι κοντά μας θα μας εξηγήσει αναλυτικά πώς λειτουργεί.
2: Η νέα δωρεάν εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων που ονομάζεται Parkout λειτουργεί ως μια κοινότητα συνεργασίας μεταξύ των οδηγών, οι οποίοι ανταλλάσσουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις θέσεις στάθμευσης που ελευθερώνονται. Πώς λειτουργεί η εφαρμογή? Τα βήματα είναι απλά για τη χρήση της όταν βρισκόμαστε με αυτοκίνητο στο ευρύτερο κέντρο και συγκεκριμένα στις περιοχές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς για αυτές τις περιοχές υπάρχει εφαρμογή My Athens Pass. Δεν απαιτεί αισθητήρες ή ειδικές υποδομές στους δρόμους, αλλά βασίζεται αποκλειστικά στην αλληλεγγύη των χρηστών. Ο οδηγός που φεύγει, που ξεπαρκάρει, δηλώνει στην εφαρμογή ότι αποχωρεί από τη θέση του και σημειώνει την ακριβή τοποθεσία στο χάρτη. Ο οδηγός που ψάχνει ενημερώνεται άμεσα σε πραγματικό χρόνο για τη διαθέσιμη θέση που βρίσκεται κοντά του και η πλοήγηση τον καθοδηγεί απευθείας εκεί. Το αποτέλεσμα είναι όταν δύο ή περισσότεροι οδηγοί συνδέονται μέσω της εφαρμογής, θεωρητικά μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης και η άσκοπη κυκλοφορία. Πού λειτουργεί η εφαρμογή? Λειτουργεί σε 36 πυκνοκατοικημένες γειτονιές όπως το Παγκράτη, Κυψέλη, η Αμπελόκηπη, τα Πατήσια, όπου δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση και το πρόβλημα είναι οξύ. Στη θεωρία και στα επίσημα πλάνα η χρησιμότητα της εφαρμογής θεωρείται υψηλή, ωστόσο η πραγματική της επιτυχία θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τη μαζική συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Όπως επισημαίνουν οι πρώτες κριτικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες φίλων του αυτοκινήτου, δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχει κάποιο απτό κίνητρο, όπως ένα σύστημα επιβράβευσης, ίσως με πόντους για τον οδηγό που φεύγει, πέρα από τον καθαρό αλτρουισμό. Ορισμένοι πολίτες εκφράζουν ανησυχίες για το αν η χρήση της εφαρμογής μπορεί να αποσπάσει την προσοχή ή να οδηγήσει σε πρόστιμα για χρήση κινητού. Και βέβαια εκφράζονται επιφυλάξεις για την κρίσιμη μάζα των χρηστών που απαιτείται. Αν σε μια γειτονιά κατεβάσουν την εφαρμογή ελάχιστα άτομα, το σύστημα δεν θα έχει επαρκή δεδομένα για να εμφανίσει ελεύθερες θέσεις. Κατά την παρουσίαση της εφαρμογής, ο αντιδήμαρχος Πάρης Χαρλάφτης δήλωσε ότι οι έξυπνες πόλεις δεν βασίζονται μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών.
3: Η σκέψη είναι απλή. Φεύγει ένα αυτοκίνητο, κάποιος άλλος ψάχνει εκείνη την ώρα. Οπότε, στην περίπτωση που είμαι μακριά, είμαι κανένα δύο τετράγωνα, αντί να ψάχνω ατέρμονα χωρίς να ξέρω εκ προημίου ποιος φεύγει, μπορώ μια εφαρμογή να συνδυάζω την προσφορά και τη ζήτηση. Όχι με όρους οικονομικούς, βέβαια, είναι χαρά δωρεάν και θελοντικό. Οπότε, να ξέρω ακριβώς ποιος φεύγει, σε πόση ώρα και να μπορώ να ταιριάξω τη δικιά μου την επιθυμία και την αποχώρηση του συμπολίτη μου.
4: Η λειτουργία από εχθές είναι κατεβάσει φιλοσοφική ασφάλωση. Λειτουργεί κανονικά όμως, δεν είναι ότι είναι κάποιο demo. Είναι στα όρια του Δήμου Αθηναίων. Έχουν κατεβάσει εκείνοι οι συνδημότες μας, οι συμπολίτες μας, έχουν κατεβάσει την εφαρμογή. Επομένως, στο επόμενο διάστημα θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη και τι προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Θα πρέπει κάπως να μειωθεί η Αθήνα. Δηλαδή, προηγουμένως έψαχναν στην εφαρμογή θέση και μου βγάλει μία στην Παγκράτη. Εγώ είμαι τώρα στο Κυψέλη, καταλαβαίνετε. Δεν σημαίνει ότι η θέση είναι νόμιμη. Δηλαδή, εγώ απλά δείχνω από πού φεύγω, οπότε κάποιος άλλος παρκάρει υπευθύνεται.
1: Να αλλάξουμε θέμα. Κόβουν εξόδους οι καταναλωτές και προτιμούν φαγητό στα σπίτια. Με αποτέλεσμα ο τζίρος των σούπερ μάρκετ να είναι αυξημένος κατά 6,4% το πρώτο πεντάμινο του έτους. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ πρόσθεσαν σχεδόν 350 εκατομμύρια ευρώ στον κύκλο εργασιών τους, με τις πωλήσεις να φτάνουν τα 5,7 δισεκατομμύρια. Δημήτρη Χριστούλια.
5: Αύξηση 6,4% καταγράφουν οι πωλήσεις των ταχυκίνητων βασίλη καταναλωτικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε αξία πάντα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τυρκάνα, η αγορά συνεχίζει να κινείται ανωδικά, με την ανάπτυξη να στηρίζεται τόσο στην αύξηση των βολούμενων ποσότητων όσο και στις ανατιμήσεις όμως, Βασίλη. Η συνολική αξία της αγοράς, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, διαμορφώθηκε στα 5,75 δισεκατομμύρια ευρώ από 5,41 δισεκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Επιβεβαιώνοντας, Βασίλη, ότι ο κλάδος διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά το ιδιαίτερα θετικό 2025. Να σου πω το εξής, και αυτό έχει νομίζω πολύ σημαντική, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ανωδικά κινείται η αγορά των χύμα προϊόντων, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 8,8%. τα κρέατα, Βασίλη, τα ψάρια, τα λαχανικά και το κοτόπουλο καταγράφουν ακόμα και διπτύπλους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ μόνο τα λαντικά και τα γαλακτοκομικά παρουσιάζουν μικρή υποχώρηση. Τα χύμα προϊόντα αντιπροσωπεύουν πλέον το 23,3%.
1: Άρα οι καταναλωτές στρέφονται πλέον στα χύμα προϊόντα, από ό,τι μας λες, Δημήτρη.
5: Σχεδόν ένα στα τέσσερα προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ είναι χύμα, ενώ αντίστοιχα και τα τυποποιημένα προϊόντα σημείωσαν αύξηση της αξίας πωλήσεων κατά 5,6%.
1: Και πώς να μην αυξηθεί ο τζίρος όταν έχουμε τέτοιου είδους τιμές ανεβασμένες ιδιαίτερα.
5: Σωστά. Τώρα, Βασίλη, πρέπει να σου πω κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι την Πέμπτη υπάρχει νέα συνάντηση ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα αμέσως, Δημήτρη, ότι έχεις πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει η Εθνική Συμφωνία κατά της ακρίβειας και για το ποια προϊόντα, σε ποια προϊόντα θα υποχωρήσουν οι τιμές από τον προσεχή Σεπτέμβριο.
5: Θα σου πω το εξής, ότι στη συνάντηση της Πέμπτης ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Real FM, να οριστικοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η λύσα με τα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται φθηνότερα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο, Βασίλη, της Εθνικής Συμφωνίας κατά της Ακρίβειας. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν αποκλείεται, εκτός από τα τυποποιημένα προϊόντα, οι μειώσεις τιμών να αφορούν και τα χύμα, τα οποία φυσικά, όπως είπαμε πριν από λίγο, αντιπροσωπεύουν στο ένα στα τέσσερα προϊόντα που αγοράζουν καθημερινά οι καταναλωτές. Τώρα.
1: Και αρκεί τα προϊόντα, Δημήτρη, αυτά στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον προσεχή Σεπτέμβριο, να είναι ευρείας κατανάλωσης.
5: Πρόσεξε, γιατί αυτό που είπες τώρα έχει η πιο μεγάλη σημασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σχέδιο που επεξεργάζονται οι επιχειρήσεις είναι η λίστα να περιλαμβάνει περίπου 500 και λίγο παραπάνω προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όμως, τα οποία να έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση, με τις μειώσεις να φτάνουν ή και να ξεπερνούν το 10% στην πληρονότητα των περιπτώσεων. Όπως χαρακτηριστικά μου έλεγαν γνώστες του θέματος, στόχο είναι να υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα σε κάθε μία από τις μεγαλύτερες κατηγορίες τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών, έτσι ώστε οι μειώσεις των τιμών, Βασίλη, να γίνουν άμεσα αντιληπτές από τους καταναλωτές. Προς αυτή την κατεύθυνση, στη λίστα θα περιλαμβάνονται κυρίως τρόφιμα όπως γάλα, ζυμαρικά, αλεύρι, βρετικά είδη, ψωμί, κοτόπουλο, γιαούρτι, λαχανικά, τυριά, αναψυκτικά, χυμή, καταψυκτικά προϊόντα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και περιποίησης, απορριπαντικά και πολλά ακόμα προϊόντα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται, εφόσον μπουν στη λίστα και τα νοπά προϊόντα, ο αριθμός των προϊόντων να αυξηθεί και να φτάσει ακόμα και να ξεπεράσει τα χίλια. Κλείνω με αυτό, Βασίλη, που θα σου πω και υπενθυμίζω ότι η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτον, το πάγωμα των τιμών σε σούπερ μάρκετ σε όλα τα προϊόντα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Δεύτερον, η κατάργηση του πλαφόρου στο μεικτό περιθώριο κέρδους. Και φυσικά η συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές σε βασικά είδη διατροφής και άλλων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης από το Σεπτέμβριο. Βασίλη.
1: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για να λήξει η προθεσμία έκδοσης νέων ταυτοτήτων και στα αστυνομικά τμήματα υπάρχει φόρτος εργασίας, καθώς ως γνωστόν οι Έλληνες είναι της τελευταίας στιγμής. Τα ραντεβού έγιναν εκ νέου δυσέβρετα, Σοφία Γαλάνη.
6: Ναι, γιατί από τις 3 Αυγούστου να πούμε ότι οι παλαιότυπου αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές μπλε αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση της νέας ταυτότητας ή τη χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Λόγω των στενών χρονικών πλαισίων, όπως είπες, τώρα η ζήτηση στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Αρκετοί λοιπόν είναι οι πολίτες που ψάχνουν να κλείσουν το ραντεβού τους, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δεν βρίσκουν διαθεσιμότητα πριν από τη λήξη της προθεσμής. Και αναγκαστικά θα πάνε μετά τον Αύγουστο ή πολλές φορές και Σεπτέμβριο. Η διαδικασία τώρα, να θυμίσουμε
1: ακριβώς τη διαδικασία, Σοφία.
6: Για να μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας μέσω του gov.gr με κωδικούς TaxisNet, ο πολίτης θα επιλέγει στην αίτησή του την αρχή έκδοσης με βάση τη διεύθυνση προσωρινής ή μόνιμης διαμονής του στην Ελλάδα, συγκεκριμένη μέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, για να πάει να εξυπηρετηθεί στο αστυνομικό τμήμα. Τα στοιχεία του ατλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών και το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος, λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις βασικές πληροφορίες για το ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής έκδοσης που έχει επιλέξει. Να πούμε ότι το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, να ακυρωθεί και να υποβληθεί εκ νέου μία ώρα το αργότερο πριν την έναρξη του προγραμματισμού. συγκεκριμένου ραντεβού. Τώρα, να θυμίσουμε επίσης ότι για την έκδοση της νέας ταυτότητας θα πρέπει να ληφθεί ψηφιακή φωτογραφία, η οποία μπορεί να τραβηχτεί είτε απευθείας στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, είτε σε πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος μετά θα ανεβάσει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα MyPhoto του gov.gr. Και για την έκδοση της νέας ταυτότητας, να θυμίσουμε επίσης ότι.
1: Η ηλεκτρονική πληρωμή παραβόλων.
6: Ακριβώς. Απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου των 10 ευρώ που καλύπτει τα έξοδα κατασκευής, εκτύπωσης και μεταφοράς. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας ή παράβολο. Σε περίπτωση λάθους δεν προβλέπεται η διαδικασία επιστροφής. Και να πούμε επίσης ότι η παράδοση της παλιάς μπλε ταυτότητας είναι υποχρεωτική ή την ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου δελτίου πλέον ταυτότητας.
1: Απαιτείται λοιπόν το παράβολο των 10 ευρώ συν άλλο ένα των 0,50 λεπτών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Γαλάνη. Τήρηση του ωραρίου αφήξεων και αναχωρήσεων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αποφασίστηκε αρχικά στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες και διήρκησε περισσότερες από 3 ώρες με στόχο τον περιορισμό των καθυστερήσεων. Το φαινόμενο του θερινούς μήνες οξύνεται σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, Εύα Οικονομάκη, όπως λέγαμε χθες, λόγω της μεγάλης αύξησης του πτητικού έργου.
7: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Για αύριο Τετάρτη, να πούμε αρχικά ότι έχει προγραμματιστεί η νέα συνάντηση μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και των δύο μεγάλων εγχώριων αεροπορικών εταιριών, της Evian και της SkyExpress, με στόχο την διαχείριση και μάλιστα την καλύτερη μείωση των καθυστερήσεων στις πτήσεις. Να πούμε ότι στη χθεσινή συνάντηση δεν βρέθηκε ακριβώς σύγχρηση τομή για τον καλύτερο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων προκειμένου να περιοριστούν οι καθυστερήσεις. Ως εκ τούτου, στην αυριανή συνάντηση στο επίκεντρο θα βρεθούν ζητήματα τεχνικής φύσεως με στόχο την διαχείριση και τη διευκόλυνση της εναέριας κυκλοφορίας. Βασικό στοιχείο σε κάθε περίπτωση, όπως είπε και εσύ, Βασίλη, είναι η τήρηση των συμφωνηθέντων σε ό,τι έχει να κάνει με τα slots, δηλαδή τις χρονοθυρίδες, τις αφήξεις και τις αναχωρήσεις επί της ουσίας των αεροπορικών εταιριών. Και αυτό διότι αν μεταβληθεί αυτός ο προγραμματισμός με περισσότερες πτήσεις να συγκεντρώνονται τις ώρες αιχμής, τότε αυξάνεται η πίεση, δημιουργούνται καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να επηρεαστούν και όλα τα δρομολόγια από εκείνη την ώρα και έπειτα, δημιουργώντας ένα ντόμινο. Να πούμε ότι οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας από τη μεριά τους υποστηρίζουν ότι καλούνται να διαχειριστούν περισσότερες κινήσεις από όσες προβλέπει ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτές οι καθυστερήσεις. Και τέλος, να πούμε, Βασίλη, ότι φέτος σημαντικό ρόλο στις καθυστερήσεις διαδραματίζει και η κρίση στην Αθήνα, καθώς οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στις διεθνείς αεροπορικές διαδρομές έχουν αυξήσει σημαντικά τις υπερπτήσεις μέσω του FIR Αθηνών, επιβαρύνοντας έτσι τα κέντρα ελέγχου της περιοχής των Αθηνών και της Μακεδονίας. Οπότε, Βασίλη, στην αυριανή σύσκεψη ελπίζουμε ότι θα υπάρξει πιο ξεκάθαρη λύση σχετικά με τις καθυστερήσεις, καθώς είμαστε και στους μήνες αιχμής της φετινής τουριστικής σεζόν.
1: Περιστατικό δαγκώματος από λαγοκέφαλο κατήγγειλε ότι δέχθηκε λουόμενη στην Πάτρα. Το ψάρι δάγκωσε την 64χρονη στο λαιμό και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
8: Ένα απίστευτο και άκρος επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην πλάση της Πάτρας όταν μια γυναίκα βουτώντας στη θάλασσα για να κολυμπήσει δέχθηκε ξαφνική επίθεση από ψάρι, το οποίο σύμφωνα με την ίδια ήταν λαγοκέφαλος. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή με το ψάρι να δαγκώνει την 64χρονη στο λαιμό της και μάλιστα κοντά στην καροτίδα. Η γυναίκα δέχθηκε αμέσως τη βοήθεια άλλων λουόμενων, έπλυνε με σαπούνι τα τραύματά της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής, όπου εφαρμόστηκε ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο για δαγκώματα ανθρώπων από τοξικά ψάρια. Συγκεκριμένα της χορηγήθηκαν άμεσα αντιτετανικός ορός και αντιβίωση, ενώ της έγινε και καθαρισμός των τραυμάτων. Λίγο αργότερα η γυναίκα επέστρεψε σε σπίτι της και είναι καλά στην υγεία της. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους κατοίκους της Πάτρας, καθώς η συγκεκριμένη παραλία αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες της περιοχής, συγκεντρώνοντας καθημερινά εκατοντάδες λουόμενους όλων των ηλικιών.
1: Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι η σκυλή στους Καλούς λιμένες Ηρακλείου δάγκωσε λαγοκέφαλο και πέθανε.
9: Αθλητικά.
1: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι κοντά μας. Βέλγιο και Ισπανία, Δημήτρη, προκρίθηκαν στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
10: Έτσι είναι τα πράγματα, Βασίλη, αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε με ειδήσεις με μεταγραφές που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο. Συγκεκριμένα επισημοποιήθηκε από την ΑΕΚ ο 27χρονος Φιλανδός μέσος Καν Κάιριν, που ανακοινώθηκε. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον Ολυμπιακό χθες είχαμε επίσημα την ανακοίνωση της μεταγραφής του 22χρονου Σουηδού αμυντικού Ζεντεντίν Σμαϊλόβιτς. Έπαιζε στο ελληνική Σάντερφιόρ, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Ζώτα Σίλβα, 26χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, δίνεται δανεικός από την Νότιγχαμ Φόρεστ, όπου ανήκει, αναμένεται σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή των Ερυθρολεύκων. Και στο μπάσκετ έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Στο Παναθηναϊκό βρίσκεται στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό Μπράκου Μπατιό, ο Σενεγαλέζος άσος, έπαιζε στη Βαλένθια, περνάει από ιατρικές εξετάσεις και υπογράφει 3 ετές συμβόλαιο. Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα αναμένεται επίσης στην Αθήνα ο 26χρονος Γερμανός Ιζάκ Μπόγκα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να οριστικοποιήσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, έπαιζε στην Παρτιζάν Βελιγραδίου. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Όπως είπες Βασίλη, Βέλγιο και Ισπανία στους 8 της διοργάνωσης. Πολύ κακό για το τίποτα. Το Βέλγιο κέρδισε άνετα στο Σιάτλ 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρασε στα προημιτελικά. Έπαιξε με τη ΣΥΠΑ ο Φολαρίν Μπάλοκαν, όπου έγινε μεγάλο θόρυβος γιατί τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική. Αλλά ελέω τράπο, η ποινή έγινε με αναστολή και δεν αλλάξε.
1: Μια παρέμβαση, κάτι. Δημήτρη, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.
10: Ναι, θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτό το θέμα. Όμως δεν άλλαξε κάτι, αφού το Βέλγιο ήταν καλύτερο. Είχε κορυφαίο τον Κετελάρε, τον άσο της Αταλάντα, πέτυχε 2 γκολ. Ο Φάνα και ένα γκολ και ο Λουκάκου το άλλο τέρμα για τους Βέλγους, που ανώτεροι ήταν και πέρασαν τους 8, ναι. Το μόνο που κατάφεραν οι Αμερικάνοι ήταν στο 31 με τον Τίλμαν να εσωφαρίσουν.
1: Μου θυμίζει την εκδίκηση της μπάλας, Δημήτρη.
10: Βέβαια, ήταν πολύ καλύτερη η ομάδα του Βελγίου. Πρόκριση την Ισπανία 1-0 την Πορτογαλία. Ο Μερίνο με γκολ στις καθυστερήσεις μετά από παλιά του Φέραν Τόρες το γκολ, και οι δύο είχαν περάσει αλλαγή το 25ο λεπτό. Πρέπει να πω ότι ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνου Ρονάλντο με την εθνική της Πορτογαλίας μετά από 23 χρόνια. Πριν τον Κριστιάνο, η Πορτογαλία δεν είχε κερδίσει τίποτα, είπε χαρακτηριστικά. Το Euro που πήραμε ήταν το πιο σημαντικό επίτευγμά μας. Στα προημιτελικά θα παίξουν η Ισπανία με το Βέλγιο. Σήμερα ολοκληρώνει τη φάση των 16, 7 η ώρα Αργεντινή με Αιγυπτό. 11 η ώρα το βράδυ η Κολομβία με την Ελβετία. Τώρα, πρώτα-πρώτα, ο Μπάλογκαν, ο οποίος ήταν το πρόσωπο της ημέρας των τελευταίων ημερών, αποδέχτηκα την απόφαση όταν μου δόθηκε κόκκινη κάρτα. Και αποδέχτηκα την απόφαση όταν μου επιτράπηκε να παίξω, είπε χαρακτηριστικά ο άσος της Μονακό και τον είπα. Δεν είχα καμία ανάμειξη στην υπόθεση που έγινε. Ο Τραμπ
1: παραδέχτηκε
10: ότι τηλεφώνησε στον Γιάννη Ιφαντίνο. Ο Ιφαντίνο είπε ότι μίλησε με τον Τραμπ. Ο πρόεδρος τον είπα, ανέφερε ότι δεν ξέρει την κόκκινη κάρτα και απλώς οι παίκτες πρόκτηκαν να τον ακούσουμε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
11: Αλλά το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω την επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Και ξέρεις, ξανά, είμαι καλός σε αυτά τα πράγματα. Δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Νόμιζα ότι ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που συγκρούστηκαν μεταξύ τους και μπλέχτηκαν. Δεν ήταν κάποιος που χτυπούσε κάποιον στο πρόσωπο ή κάτι τέτοιο που ξέρεις θα ήταν διαφορετικό. Πώς θα ένιωθες αν έβγαζα, ξέρεις, αν βγάζαμε το Μέση. Κοίτα, ξέρεις, έπεσε πάνω σε κάποιον. Ή αν βγάζαμε τον Ρονάλντο. Ρονάλντο, χτύπησες κάποιον. Σας βγάλουμε από το παιχνίδι.
12: Ο καιρός.
1: Καλώς ορίζουμε τον Τάσο Αρνιακό. Μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας αναμένουμε αύριο, Τάσο.
13: Πράγματι θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία αύριο. Κατά τα άλλα ο καιρός, οι γενικές γραμμές θα εξακολουθήσουν οι ίδιες. Περιμένουμε ουσιαστικά ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρετικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Αλλά το βράδυ έχουμε επιδείνωση, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Θεσσαλία, με νέες νεφώσεις που θα πυκνώσουν και τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και καταιγίδες, κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν στο Αιγαίο να πνέουν με εντάσεις 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και τους 36 στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, και στα νησιά με 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα καλή ώρα σαν σήμερα θα συννεφιάσει και θα υπάρχουν μερικές πιθανότητες για τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά.
1: Και στη Θεσσαλονίκη.
13: Η θερμοκρασία αύριο στην Αθήνα μέχρι 35. Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου με ασθενείς ανέμους και στις δύο περιοχές.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
12: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, σε Μάρνη και Πανεπιστημίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο enikos.gr. Η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ έφτασε στην Άγκυρα, ο Τραμπ. Και στο real.gr, σύνοδος του ΝΑΤΟ έφτασε στην Άγκυρα, ο Τραμπ. Στις 3 και 4 αναμένεται η συνάντηση με τον Ερντοάν. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδελής με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από τον Βασίλη Τερζάκη, που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
14: Real FM. Time out για Θράκων.
15: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
14: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
15: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
16: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
17: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Άντε, προχώρα!
21: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
22: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
23: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπού.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
12: Πρίσμα 92.
13: Το σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
14: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: Είναι ο μεγάλος Νίκος Ξυλούρης, Λουκία. Ο Νίκος Ξυλούρης, ο θερλικός Νίκος Ξυλούρης από το μεγάλο μας τσίρκο, γεννήθηκε σαν σήμερα, στα Νόγια του Ρεθύμνου, 7 Ιουλίου του 1936, πριν από 90 χρόνια, σε μια παράσταση που είχα την τεράστια τύχη, 12 χρονών
1: να
0: τότε,
1: να
0: είμαι εκεί στο Θέατρο Αθήνων, κοντά στο πατρικό μου σπίτι, στα Πατήσια, λίγο πιο κοντά, στο Πολυτεχνείο εκεί απέναντι, στη γωνία Μάρη και Πατησίων, καλοκαίρι του 1973, Χούντα, οι γονείς μου είχαν πάει. Νίκος Ξυλούρης, Τζένι Καρέζη, Κώστας Καζάκος.
1: Μεγάλη τύχη, γιατί εγώ είδα τη φετινή με την Ελεονόρα Σουγανέλη και ενθουσιάστηκα. Φαντάσου, η πρώτη παράσταση που είδες εσύ πόσο σημαντική.
0: Ιάκωβος Καμπανέλης, μουσική Σταύρος Ξαρχάκος. Και το βρήκαμε τώρα εδώ με τη Μαρία Τιμψάλτη για να θυμηθούμε, γιατί και ο τίτλος εκείνης της παράστασης που ήταν μια κίνηση αντιστασιακή. Γι' αυτό και κατέβηκε, ξανανέβηκε. Νομίζω ότι παραπέμπει στο σήμερα το μεγάλο μας τσίρκο.
1: Το μεγάλο μας τσίρκο, ακριβώς, πραγματικά. Διότι έχουμε γίνει ένα μεγάλο τσίρκο
0: και στον πλανήτη.
1: Και στον πλανήτη.
0: Και θα δούμε τώρα και θα περιγράψουμε, σαν να είμαστε εκεί, υποδοχή του Τραμπ από τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, στο Προεδρικό Μέγαρο. Είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που πηγαίνει εκεί μετά από 17 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά και αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική πολιτική σκηνή. Θα μπορούσε ένας τεράστιος τίτλος και όλο το καλοκαίρι.
1: Το μεγάλο μας τσίρκο. Έχεις δίκιο. Ναι, πραγματικά.
2: Γείτε και φορείτε τι φέρνουμε στο βασιλιά.
0: Και ξέρεις, ο Ξυλούρης τραγουδούσε ζωντανά πάνω στη σκηνή. Το θυμάμαι και συγκινούμαι.
1: Πρέπει να δω. Εγώ το ακούω τώρα και να τριχιάζω, γιατί ο Ξυλούρης είναι από τις πολύ αγαπημένες μου φωνές. Πολύ αγαπημένες.
0: Τότε με εκείνο το τραγούδι καλούσε τον λαό σε ενότητα, αγώνα για ελευθερία. Γι' αυτό και ήταν μια αντιστασιακή κίνηση. Όλη αυτή η παράσταση, μια καταπληκτική παράσταση,
1: καταπληκτική, εμβληματική. Πραγματικά. Συλλογώ την είδα τόσα χρόνια μετά και φαντάσου τότε. Που ναι, ήταν και αλλιώς το πολιτικό σκηνικό.
0: Έτσι, έτσι. Και νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος να θυμίσουμε τη μνήμη του τεράστιου Νίκου Ξυλούρη, που τόσο νωρίς έφυγε από την ζωή. Σκηνήθηκε σαν σήμερα, 7 Ιουλίου του 1936, στα Νόγια.
1: Ένας μεγάλος καλλιτέχνης.
0: Σε ηλικία μόλις 44 ετών, Λουκία. Το Φεβρουάριο.
1: Νεότατος.
0: Λοιπόν, θέμα της ημέρας, και εκεί θα αφιερώσουμε τη μισή μας εκπομπή.
1: Φυσικά.
0: Είναι η επίσκεψη του Τραμπ. Πρόσεξε, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Να το πω διαφορετικά.
1: ΝΑΤΟ, βέβαια.
0: Είναι 32 ηγέτες, αλλά εγώ θεωρώ, και αυτή είναι η γνώμη και θα στο εξηγήσω γιατί, ότι έχει πάει ο Ρούτε, ο φίλος, ξέρεις, πολύ καλός φίλος του Τραμπ, ο Μάρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, και του Ερντογάν.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί η μέρα μου ξεκίνησε σήμερα 6 το πρωί, όταν είδα στην σελίδα του Ερντογάν, στη σελίδα του Προέδρου της Τουρκίας.
1: Χέρι-χέρι.
0: Ρούτε Ερντογάν.
1: Αυτό το δες. Δηλαδή, χέρι-χέρι.
0: Πομερή έκπληξη.
1: Όχι έκπληξη καμία. Καμία έκπληξη, αλλά χέρι-χέρι. Δηλαδή, είδα αυτή τη φωτογραφία πραγματικά και λέω, ρε παιδιά. Δηλαδή, χέρι-χέρι.
0: Κοίτα, είναι χθες, μίλησε ο Ρούτε. Ήταν η πρώτη συνέντευξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Εν ώψη της σημερινής Συνόδου του ΝΑΤΟ. Και μετά τον πήρε ο Ερντογάν. Αγκαζέγε από εκείνη φωτογραφία. Ο Ρούτε.
1: Και τώρα, συγγνώμη, σε επίσημες τέτοιες συναντήσεις. Δεν πας χέρι-χέρι.
0: Είναι επίσημη συνάντηση. Λέω,
1: το πήρε
0: από τη συνέντευξη. Πρόσεξε. Ο Ρούτε, σε όλη τη συνέντευξη, έβλεξε το εγκόμιο της Τουρκίας, τη μεγάλη Τουρκία, σημαντική Τουρκία, του Ερντογάν, του ηγέτη. Τώρα, μην με ρωτήσεις αν είπε τίποτα για τον Ιμάμογλου που τον έχει φυλακεί, τον Οζέλ που τον καθαίρεσε, τη Γαλάζια Πατρίδα, το Κάσμπελι, την Κύπρο, τίποτα. Όλα καλά. Είναι όλοι φίλοι στα πόδια του Ερντογάν. Καταπληκτικό. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο. Πάμε να. Έχει φτάσει, είναι στο γαλάζιο χαλί τώρα ο Τραμπ. Λοιπόν, ξεκίνησε με το χέρι-χέρι Ρούτε Ερντογάν.
1: Συνεχίστηκε με το αγκαζέ.
0: Όχι. Μετά, πριν από αυτό, ήταν ο Τραμπ που αναχώρησε από την Αμερική να πάει στην Άγκυρα. Mm-hmm. Είπε, πάω στο φίλο μου τον Ερντογάν.
1: Βέβαια.
0: Δεν θα πήγαινα αν δεν ήταν εκείνος εκεί. Και το έβλεξε εκείνος το εγκόμιο. Στη συνέχεια είπε το δημοσίευμα των New York Times ότι πάει ο Τραμπ να εγγυηθεί στον Ερντογάν ότι θα πάρει F-35. Τότε, χίλια συγγνώμη, αλλά υπάρχει ένα πακέτο κυρώσεων στο Κογκρέσο από το 19, την πρώτη θητεία Τραμπ, ότι όσο έχει ο Ερντογάν ρωσικούς πυράβλους, δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Ως διαμαγείας καταργεί τους νόμους, το Κογκρέσο, όλα ο Τραμπ, και όπως γράφουν και πάντα καλά ενημερωμένοι New York Times, θα εγγυηθεί ότι θα πάρει F-35. Σίγουρα σου λέω ότι θα πάρει τους κινητήρες 700 εκατομμύρια εκατομμύρια δολάρια η συμφωνία για το ΚΑΝ, το τουρκικό μαχητικό F-114ης γενιάς.
1: Ναι.
0: Συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων θα υπογραφούν, όλοι στα πόδια του Ερντογάν και ντεκόρη σύνοδος που αρχίζει 7 το απόγευμα με Δείπνο και ο Μητσοτάκης εκεί, στη συνάντηση στην Ερντογάν. Πώς φαίνεται?
1: Εμένα μου φαίνεται ότι πρώτα απ' όλα στη διπλωματία των εικόνων ήδη έχει κερδίσει ο Ερντογάν. Όσον αφορά στη διπλωματία των εικόνων. Γιατί οι εικόνες συχνά προηγούνται των ανακοινώσεων. Και αυτά τα δύο στιγμιότυπα, πρώτα απ' όλα ο Ερντογάν χεράκι-χεράκι με το Ρούτε. Και ο Ερντογάν να περπατά μετά αγκαζέ με τον Τραμπ και ουσιαστικά να τον. Πώς να σου πω, να τον σέρνει, να το πω και λίγο έτσι.
0: Περίμενε, ας περιγράψω την εικόνα. Κατεβαίνει δύο παρακάτω. Κάτι ο Τραμπ από το Air Force One. Τον υποδέχεται στα σκαλοπάτια ο Ερντογάν. Τώρα βάζει το χέρι του στο δεξιό του ώμο.
1: Ναι.
0: Συνεχίζει να τον έχει χειραψία, ζεστή χειραψία. Κάνουν χειρονομίες.
1: Το πιάνει εδώ από τον αγκώνα.
0: Ναι. Και πάνε μαζί χεράκι-χεράκι, άρα χέρι-χέρι και Τραμπ Ερντογάν.
1: Βεβαίως.
0: Και τον οδηγεί στην μετά τη θερμή υποδοχή. Θα μπει στα αυτοκίνητα ο Τραμπ και τώρα έχει φτάσει στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Λευκό Παλάτι, όπως το αποκαλούν στην Άγκυρα, για να ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή η συνάντησή τους, που αναμένεται να κρατήσει κανένα δύο ώρο. Αλλά το ενδιαφέρον που είναι και γιατί είμαστε καρφωμένοι εκεί, ότι πρόκειται ο Τραμπ, πώς είναι στο βάλγραφείο, στο Λευκό Οίκο, που κάθονται δίπλα στο τζάκι και μιλάνε, θα μιλήσουν. Και εδώ τι θα πει ο Τραμπ?
1: Θα επλέξει πάλι το εγκόμενο του Ερντογάν.
0: Τι θα πει ο Ερντογάν?
1: Το μόνο βέβαιο. Ο Ερντογάν, τα καλύτερα.
0: Ο Ερντογάν θέλει, θέλω.
1: Τι θέλει, τις απαιτήσεις του.
0: Θέλω κάτι.
1: Τις απαιτήσεις του.
0: Τη
1: μία
0: όλα.
1: Μετά την άλλη. Και εφόσον ο άλλος πάει να του τα εξασφαλίσει.
0: Τα θέλει όλα.
1: Κοίτα, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή θέλει να εμφανιστεί όχι ως ένας δύσκολος σύμμαχος που απλώς φιλοξενεί τη σύνοδο, αλλά φιλοξενείται, αλλά ως κεντρικός παίκτης. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμής με τη διπλωματία των εικόνων το πάει μια χαρά.
0: Σούπερ,
1: το έργο. Μια χαρά.
0: Ο Τραμπ μίλησε τουρκικά στους στρατιώτες που τον υποδέχτηκαν στο άγημα, στο αεροδρόμιο. Μερχαμπά ασκέρ. Γεια σου στρατιώτη. Έμαθε και τουρκικά. Για χάρη θα μιλήσει ελληνικά όταν έρθει εδώ. Εδώ δεν έχει έρθει πάντως.
1: Εδώ δεν τον βλέπω να μιλάει ελληνικά.
0: Μερχαμπά ασκέρ. Γεια σου στρατιώτη. Τώρα νωρίτερα είχε κάνει ανάρτηση ο Φιντάν που ψέγει ουσιαστικά την Ελλάδα, γιατί εμείς είμαστε που τον μπλοκάρουμε. Δεν αφήνει, λέει, δεν αφήνουν κάποιοι την Τουρκία να μπει στο safe. Μιλούμε για το αμυντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα εξοπλισμών.
1: Το κάποιοι είναι
0: το οποίο χρηματοδοτεί αυτούς που συμμετέχουν. Άρα τι θέλει ο Ερντογάν? Να του δώσουμε και λεφτά που μας απειλεί με πόλεμο.
1: Βέβαια.
0: Ο Φιντάν λοιπόν λέει ότι αυτοί που.
1: Δεν του φτάνει μόνο ότι μπαίνει από την πίσω πόρτα στο safe, θέλει να μπει και από την μπροστινή.
0: Ο Φιντάν λοιπόν λέει ότι αυτοί που δεν αφήνουν την Τουρκία να μπει, πλήττουν την ενότητα της άμυνας του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Τι λες? Σοβαρά.
1: Άρα, όταν μια χώρα απειλεί με πόλεμο την άλλη, δηλαδή, εμείς που είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πούμε ναι, βεβαίως, περάστε, ανοίγουμε και σας περιμένουμε. Ναι. Δεν πάει έτσι.
0: Θες να σου κάνω τώρα την καρδιά έτσι περιβόλη.
1: Περιβόλη, ναι.
0: Πολύ ωραία. Η Ούρσουλα Φοντερ Λάιν συμφώνησε με τον Φιντάν. Βλέπω τώρα δηλώσεις της. Η Τουρκία διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Έχει τεράστια σημασία, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συμμαχία και στη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, τώρα, λοιπόν,
0: αν κοιτάξετε, περίμενε, ναι. Μόνο το πρόγραμμα SAFE, το οποίο είναι 150 δισεκατομμύρια, θυμίζω υπάρχει το REARM Euro που είναι 800 δισεκατομμύρια, έτσι, εμείς λέμε ότι υπάρχει ευρεία δυνατότητα για πολύ στενή συνεργασία μεταξύ μας. Τι κάνει λοιπόν η Ούρσουλα? Πες το με τον Τούρκων.
1: Σαφώς, και τώρα ήρθε η κατάλληλη στιγμή, νομίζω, κάπως να αντιδράσουμε με κάποιο τρόπο. Κάπως.
0: Τι να αντιδράσουμε?
1: Κάπως. Μία αντίδραση.
0: Έχουμε μπλοκάρει την είσοδο της Τουρκίας. Τι άλλο να κάνουμε? Χαστοκίσουμε την Ούρσουλα? Αφού πήγε κάτι κάλας και το έλεγε, δεν το έλεγα μια εβδομάδα.
1: Κάνουμε ένα διάβημα διαμαρτυρίας, να πούμε κάτι, να βγάλουμε μια ανακοίνωση.
0: Δεν το έπλεξαν όλοι οι Ευρωπαϊκοί.
1: Ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Δεν ξέρω, δεν είμαι διπλωματικό σύμβουλο του Πρωθυπουργού.
0: Δεν έπλεξαν το εγκόμιο η Κάγια Κάλας, η ΥΠΑΤΗ, εκπρόσωπος της, ουσιαστικά υπουργός εξωτερικών της Ευρώπης, και οι άλλοι που ήταν μαζί της στο Προεδρικό Μέγαρο, και τι καλός που είσαι, τι αυτό, κουβέντα για τίποτα από τον ημάμο.
1: Να κάνουμε κάτι για τη διπλωματία των εικόνων.
0: Εντάξει.
1: Να κάνουμε κάτι, δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Μας τα πει καλύτερα βέβαια ο κύριος Φίλης, ο οποίος είναι διεθνολόγος και είναι πιο ειδικός σε αυτά τα θέματα.
0: Ο μόνος που μας υποστηρίζει είναι ο Νετανιάχου, ο οποίος είπε στον και έχει και παρασκήνιο.
1: Τώρα.
0: Τον πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ.
1: Για άλλους λόγους όμως. Πέρα από τους δικούς μας και τους δικούς του λόγους.
0: Τον πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ και του λέει, και το είπε και στην κάμερα, ότι δεν μπορείς να δώσεις F-35 στην Ελλάδα, διότι θα διαταράξεις τις ισορροπίες στην περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι απειλείς

0: Έλληνους αξιωματούχους, πρόσεξε, κυκλοφόρησαν. Τι κυκλοφόρησαν? Ο Νετανιάχου τα είπε στην κάμερα, Λουκία.
1: On camera τα είπε, ακριβώς.
0: Κυκλοφόρησαν, λέει, οι πληροφορίες με συντονισμένο τρόπο και υπολογισμένο χρονοδιάγραμμα, αποτελούν μέρος εκστρατείας παραπληροφόρησης. Ο Νετανιάχου και οι συνεργοί του παραποιούν σκόπιμα κάθε κριτική που απευθύνεται εναντίον τους και επιδιώκουν να προσπάσουν την προσοχή μέσω μιας συστηματικής προπαγανδιστικής προσπάθειας. Άρα, ο Νετανιάχου μας υποστηρίζει και η Τουρκία λέει ότι είναι παραπληροφόρηση αυτό. Άρα, τι νόημα έχει? Δεν έχει κανένα νόημα. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα δίνει τη μάχη. Ο Πρωθυπουργός θα είναι εκεί, δεν θα έχει κάτι διασυναντήσεις. Έχει στηθεί εδώ το σκηνικό μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν και γύρω-γύρω όλοι οι υπόλοιποι ηγέτες του ΝΑΤΟ. Και δεν είναι μόνο αυτό, Λουκία μου. Είναι και ο Μακρόν με τη Μελόνι. Είδες το τηλεγράφημα του Reuters. Ναι. 6 πηγές στο Reuters επιβεβαίωσαν ότι συμφωνούν τελικά ο Μακρόν και η Μελόνι να πάρει η Τουρκία τους ευρωπαϊκούς Patriot, τους ευρωπαϊκούς πυράβλους τους αντιεροπορικούς. Δεν έχει, θυμάσαι?
1: Ακριβώς, βλέπουμε δηλαδή ότι, είναι, ότι δεν είναι μόνο, είναι γενικότερα όλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι όλο μαζί το έργο, ναι.
0: Και μπορεί να μην μπαίνει στο safe, αλλά κάνει κατευθείαν συμφωνίες.
1: Τώρα να κορυδευόμαστε και να λέμε ότι μπαίνει στο safe, ενώ ουσιαστικά μπαίνει από την πίσω πόρτα, ξεκάθαρα.
0: Και πιο πολλά λεφτά. Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Βρετανία, όλα.
1: Στα κεραμίδια.
0: Όλα. Λοιπόν, εμείς βλέπουμε εδώ το γαλάζιο χαλί πάντα.
1: Βλέπουμε, ναι, πάντα, στρωμένο.
0: Πόσο χιλιόμετρα αυτό είναι από εδώ?
1: Χιλιόμετρα, ναι.
0: Πολύ ωραία,
1: Βλέπουμε τώρα και τον κύριο Γεραπετρίτη πλάνα. Δεν τον βλέπω να περνάει, βέβαια, να περπατάει χέρι-χέρι με κανέναν.
0: Ο Γεραπετρίτης έχει φτάσει γιατί έχει και τους υπουργούς εξωτερικών εκεί. Αλλά νωρίτερα έγινε ένα πολύ, πολύ σοβαρό συμβάν. Ήταν ο Μακρόν, πριν πάει στην Άγκυρα, πήγε στην Δαμασκό. Έμενε στο Four Seasons, το πολυτελές ξενοδοχείο. Σε αυτό το Four Seasons, λοιπόν, ξεκίνησε κάποια στιγμή να πάει να δει τον Σύρο Πρόεδρο, αυτό που έχει φυτέψει ο Καλίν εκεί, ο επικεφαλής του τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, τον Αλτσάρα, τον Βορειοτζικατιστή, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και όταν μόλις πέρασε από ένα σημείο έξω από το Four Seasons, ανατείναξαν κάποιοι ένα κάδο απορριμμάτων και ένα αυτοκίνητο. Είναι on camera όλα αυτά. Μιλάμε για δύο πάρα πολύ ισχυρές εκρήξεις. Έχει 18 τραυματίες, των οποίων 4 είναι αστυνομικοί. Και δεν ξέρω αν αυτό ήταν ένα μήνυμα στο Μακρόν, αν ήταν στόχος ο Μακρόν, Λουκέ, το ξέρω, δεν ξέρω το χρονισμό. Αλλά ξέρω ότι τη διαδρομή από το Four Seasons προς το Προεδρικό Μέγαρο ανατείναξαν ένα αυτοκίνητο και ένα κάδο απορριμμάτων. Πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό αυτό. Και δεν ξέρω τι μήνυμα ήθελαν να στείλουν, τι σκοπό είχαν οι βομβιστές οι οποίοι χτύπησαν δίπλα μια ανάσα από τον Μακρόν στο Four Seasons στη Δαμασκό.
1: Πάντως το μόνο βέβαιο είναι ότι η σημερινή μέρα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί περιμένουμε να δούμε και τις δηλώσεις αυτή τη στιγμή, να δούμε τι θα πούνε, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε να λέμε πολλά μετά τις δηλώσεις αυτές.
0: Τι πολλά, πολλά, πόσο χρήσιμο
1: πολλά,
0: είναι η
1: πολλά, πολλά.
0: Κοίταξε, βλέπω τώρα τη φωτογραφία προς τον κρατάει αγκαζέ.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να είναι δύο
1: φιλαράκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μεγάλη. Και διακρίνω και οικειότητα, διότι δεν είναι εύκολο σε μια τέτοια περπατώντας το γαλάζιο χαλί από ό,τι βλέπω εκεί να πάρεις έτσι με μια τέτοια οικειότητα τον άλλον αγκαζέ. Βλέπω μια οικειότητα και πολλές φορές οι εικόνες μιλούν πολύ περισσότερο.
0: Λοιπόν, Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, δεν ξέρω αν είναι στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο, καλησπέρα από το Real FM. Άγκυρα.
2: Καλησπέρα.
0: Πολύ ωραία. Δώσε μας, έφτασε, είδαμε λοιπόν την πολύ θερμή υποδοχή του που επεφύλαξε ο Ερντογάν στον πρόεδρο Τραμπ, τον πρώτο Αμερικανό πρόεδρο του και μετά από 17 χρόνια. Τώρα αυτή τη στιγμή που βρίσκονται, γιατί έχω το πρωτόκολλο, θα τον υποδεχθεί και μετά θα δούμε κάποιες δηλώσεις εκεί πριν ξεκινήσει η συνάντηση. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο προς το παρόν.
2: Καταρχάς έχει στρωθεί ήδη
0: το γαλάζιο χαλί.
1: Το γαλάζιο χαλί, το βλέπουμε, ναι.
2: Το άγγιγμα της τουρκικής προεδρίας είναι έτοιμο να υποδεχθεί και τους δύο ηγέτες.
0: Δεν έφτασε ακόμα ο Τραμπ στο Λευκό Παλάτι. Μάλιστα. Έχει καθυστέρηση το πρόγραμμα.
2: Βλέπουμε τους υπουργούς και των δύο αντιπροσωπιών να βρίσκονται στο Προεδρικό Μέγαρο, να περιμένουν τους δύο ηγέτες. Βλέπω ένα έντονο πηγαδάκι που είχα κάνει φιντάρ με τον Μάρκο Ρούμπιο. Να λένε, ώρα, οι δύο υπουργοί εξωτερικών, μπήκε και ο Ιμπραήμ Καλίν, ο επικεφαλής των τουρκικών μυστηριωτικών υπηρεσιών, σε αυτό το πηγαδάκι. Ο Αμερικανός πρέσβης, τον Μπάρακ.
0: Είχε πάει πίσω το πρόγραμμα, Νίκο. Ήταν τρεις και τέταρτο να τους δούμε να μιλάνε.
2: Και τρεις να φτάσει. Είμαστε πέντε λεπτά πίσω. Μετά τη θερμή υποδοχή που επιφύλαξε ο Ταγί Περντογάν στον Ντόναλντ Τραμπ, μπήκαν και στο ξενώνα του αεροδρομίου.
0: Κάνανε
2: και κάποιες φωτογραφίες.
1: Άρα μπορεί να συνέχισαν και εκεί τα γκαζέ, ας πούμε.
2: Υπάρχουν και φωτογραφίες με λουλούδια που προσέφερε ο Τούρκος πρόεδρος στον Αμερικανό ομολογό του. Πάρα πολύ ζεστό το κλίμα και τα λέγανε και ώρα. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.
0: Τώρα, να δούμε τίτλους.

0: από τα ουσιαστικά γεγονότα της μέρας και μας τα σχολιάσει και μας μεταφέρει κλίμα, Νίκο. Το πρώτο είναι ότι ξεκίνησε η μέρα με μια φωτογραφία, το λέγαμε πριν με τη Λουκία, του Ερντογάν χέρι-χέρι με το Ρούτε, μετά τη συνέντευξη χθες του Ρούτε που έπλεξε τον κόμμα της Τουρκία και τον Ερντογάν. Αυτό λέει πολλά. Εγώ βλέπω μια σύνοδο που είναι ντεκόρ, 30 ηγέτες στη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Μέχρι στιγμής.
1: Ακριβώς. Και η Τουρκία θέλει με αυτή τη συνάντηση να αναβαθμιστεί περισσότερο ο ρόλος της. Ήδη η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω θεωρείται πως είναι καλή για την Τουρκία. Σχολιάζουν πολύ θετικά όλα τα τουρκικά μέσα μέχρι τώρα τη οργάνωση, το πώς έχουν εξελιχθεί στα πράγματα και την υποδοχή που έχει ο Ταγίπ Ερντογάν με όσους έχει συναντηθεί. Βεβαίως και ο Μαρκ Ρούτε για άλλη μια φορά χθες έπλεξε το εγκόμιο του Τούρκου Προέδρου. Είναι χαρακτηριστική και η φωτογραφία.
2: Ναι, με το χέρι-χέρι, βέβαια.
1: Κάνει το γύρο του διαδικτύου και έχει σχολιαστεί πάρα πολύ αυτή η συνάντηση. Σε πολλούς ωστόσο δεν προκάλεσε έκπληξη, γιατί ο Μαρκ Ρούτε πάρα πολλές φορές έχει αναφερθεί
0: και χθες εγκομίαση και την Τουρκία και τον Ερντογάν. Τώρα, δεύτερο στιγμιότυπο. Δεύτερο στιγμιότυπο είναι η δήλωση του Τραμπ πριν ξεκινήσει, ότι για ένα λόγο πάω, δεν θα πήγαινα, για να δω τον Ερντογάν, το φίλο μου, τον πρόεδρο, το μεγάλο. Άρα αυτό δείχνει και την οικειότητα και για μια ακόμα φορά, μετά από εκείνο το πηγαδάκι στο Λευκό Οίκο με το Βάντς που λέει πάω με δώρα F-35 κινητήρες για το Καν, δείχνει πόσο οικειότητα έχει με τον Ερντογάν και πώς τον αβαντάρει. Πάω, λέει, τώρα είναι προσβολή αυτό. Πάει σύνοδο του ΝΑΤΟ που είναι άλλοι 31 ηγέτες και ο Μητσοτάκης μέσα και λέει πάω για τον Ερντογάν. Ναι, δεν πάει για τη Μελόνη, δεν πάει για τον Μακρόν, δεν πάει για τον Μέρτς, πάει μόνο για τον Ερντογάν.
1: Και σε αυτό επενδύουν εδώ στην Τουρκία να συνεχιστεί αυτή η εξαιρετική επικοινωνία που έχει ο Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ από τότε που ανέλαβε ξανά τα ενία.
2: Φαντάζομαι ότι τα σχόλια θα είναι διθυραμβικά στην Τουρκία για όλο αυτό που συμβαίνει.
1: Εννοείται. Και η φωτογραφία των δύο παίζει παντού. Γενικότερα, ως τίτλος είναι, βλέπουμε παντού τον τίτλο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έρχεται στην Άγκυρα λόγω του Ερντογάν, επειδή το ζήτησε ο Ερντογάν. Ότι έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Τούρκο Πρόεδρο σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.
0: Αυτό επιμένω. Είναι προσβλητικό και υποτιμητικό. Διότι όταν ο Τραμπ λέει, σε εισαγωγικά το διαβάζω, πάω εξαιτίας του Ερντογάν, ένα φίλο, έναν ηγέτη, ένα σεβαστό ηγέτη. Οι άλλοι τι είναι? Οι άλλοι ηγέτες που θα συμμετέχουν στο σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι δήλωση θεσμική Αμερικανού Προέδρου, πάω μόνο για τον Ερντογάν.
2: Δεν μας έχει συνηθίσει βέβαια σε θεσμικές δηλώσεις.
0: Ούτε προσχήματα όμως. Το τρίτο είναι ότι οι New York Times έδωσαν το στίγμα των προθέσεων του Τραμπ, και αυτό είναι το δημοσίευμα της ημέρας, ότι ο Τραμπ θα πει στον Ερντογάν ότι είναι τεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Εδώ προκαταλαμβάνει η απόφαση του Κογκρέσου, που προς το παρόν δεν έχει ανάψει το πράσινο φως. Άλλο οι κινητήρες για τα Καν, θα τους πάρει. Αλλά στο F-35 υπάρχει νόμος, υπάρχουν κυρώσεις κάτσα. Εδώ καταργεί δημόσια ο Τραμπ το Κογκρέσο.
1: Το θέμα είναι να δούμε αν έχει βρεθεί μια φόρμουλα σχετικά με τους S-400. Διότι αν βρεθεί μια φόρμουλα και η Τουρκία δεχτεί να απομακρύνει τους S-400, τότε αλλάζουν τα δεδομένα. Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον σύμφωνα με τοποθετήσεις αξιωματούχων, δεν έχουμε δει κάποια δήλωση η οποία να λέει ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να αποχωριστεί τους S-400, μιλάνε για μια φόρμουλα.
0: Μα πώς δεν είναι, θέλει και συνέλευση των Ρώσων. Αυτό υπάρχει συμβόλαιο, Νίκο. Δεν είναι απλό. Δεν τους βάλεις τις κούτες και να ξέρει. Να τους στείλεις εκτός Τουρκίας.
1: Έχουν ακουστεί πολλά σενάρια το που θα μπορούσαν να πάνε οι S-400. Τώρα βλέπω τον Ταγίπ Ερντογάν για να πάνε στο Προεδρικό Μέγαρο.
0: Ναι, πάνε υποδεχθεί με τα γυαλιά του, ναι. Πάμε να κάνουμε την περιγραφή.
1: Οπότε από λεπτό σε λεπτό αναμένεται ο Αμερικανός Πρόεδρος να περάσει και το κατόφλι του Λευκού Παλατιού.
0: Επίσης είναι η συνηγορία στην Ελλάδα του Νετανιάχου, τον οποίον καταχέριασε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, διότι είπε μη δώσει F-35 στην Ελλάδα, την απειλείς και έχει στη Μισή Κύπρο.
1: Τον κατηγόρησε το Υπουργείο Εξωτερικών, διασυρώνει την πραγματικότητα και θέλει να συγκαλύψει όσα γίνονται στην Γάζα. Αυτό
0: πλησιάζει λοιπόν με το αυτοκίνητο του Τραμπ. Και το άλλο είναι ο Φιντάν, η ανάρτηση που έκανε, ότι ουσιαστικά βάλει κατά της Ελλάδας ότι την κρατάμε την Τουρκία εκτός safe του Ευρωπαϊκού Προγράμματος των Εξοπλισμών, διότι λέει αυτό δεν συμβάλλει στην ενότητα του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Και συνηγόρησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Και ο Γιασάρ Γκουλέρ, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, έκανε μια παρόμοια δήλωση σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Δεν ενισχύεται το ΝΑΤΟ αν αποκλείεται η Τουρκία από την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια.
0: Η Ευρώπη από κοντά όμως. Η Ευρώπη από κοντά.
1: Είναι από κοντά και είχαμε δει και συνάντηση επισκέψη την προηγούμενη εβδομάδα στην Άγκυρα αξιωματούχων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη. Οπότε υπάρχει μια προσέγγιση και με τις Βρυξέλλες στην παρούσα φάση από την Άγκυρα, παρά το τεταγμένο κλίμα που υπήρχε το προηγούμενο εκλογικό διάστημα. Βλέπω τώρα την Ταγί Περντογάν.
0: Ναι, πλησιάζει στην είσοδο. Ναι, συν, κοίταξε εδώ πόσα. Να πούμε ότι είναι ποδό.
2: Στην κουστοδία, να πούμε.
0: 59.000 αστυνομικοί για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, εκ των οποίων 1.000 είναι μόνο για τη σημερινή επίσκεψη του Τραμπ και την πομπή από τον ξενώνα ω το προεδρικό μέγαρο τη Τουρκία, το Λευκό Παλάτι. Να προσθέσω όλο αυτό και το τηλεγράφημα του Reuters, Χρήστο, Νίκο, το οποίο δείχνει ότι δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί, δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη, είναι και η Γαλλία, η φίλη μας η Γαλλία. Διότι λέει ότι ο Μακρόν με τη Μελόνη συμφώνησαν τελικά να δώσουν στην Τουρκία τους πυράβλους ΣΑΜ, την Ευρωπαϊκή Πάτριοτ. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Το αεροπορικό σύστημα ΣΑΜ, και δεν ξέρω αν έχει κάποια σύνδεση με τους S-400.
0: Βέβαια, φυσικά, γιατί αν πάρει το ΣΑΜΤ δεν χρειάζεται του S-300, θα μπορούσε να είναι η εναλλακτική λύση.
1: Είναι ακόμα στο κουτί. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Μαρία, μισό λεπτό, μην το κόψουμε τώρα, θα μεταδώσουμε γιατί πλησιάζει ο Τραμπ. Να αφήσουμε να μπει λίγο.
1: Βλέπω και άλογα μπροστά.
0: Ναι, βέβαια, άλογα, δεν θα έχει άλογα.
1: Κλασικό τελετουργικό. Να πούμε πάντως.
0: Ναι, θα έχει άλογα.
2: Τα βλέπουμε τώρα και κοντινό, με γαλάζια από πάνω και οι φορεσιές των
0: ταινίων
2: και οι φορεσιές των αναβατών.
0: Ναι, ναι. Μαρία, δεν φεύγω, θα συνεχίσουμε το
1: τελετουργικό. Κρατώντας τουρκική σημαία για τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών, οι δύο αναβάτες. Που ηγούνται τη.
0: Κοιτάξτε εδώ, είναι σαν ταινία.
2: Και πολλά άλογα. Είναι πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό.
0: Ίδιο γαλάζιο.
2: Επιβλητικό. Ίδιο γαλάζιο, βέβαια. Η μοκέτα με τα ρούχα των αναβατών.
0: Έτσι.
1: Με κάθε επισημότητα να πούμε όσον αφορά το αεροδρόμιο. Τελευταία φορά που είδα τον Ταγί Περντογάν να υποδέχεται πρόεδρο στο αεροδρόμιο ήταν ο Φατάχ Αλ-Σίσι.
0: Πολύ σωστά το επισημαίνεις, Νίκο, και μπράβο σου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Συνήθως πηγαίνει ο Φιντάν, πηγαίνει κάποιος άλλος υπουργός, αλλά εδώ πήγε. Τώρα, ολόκληρο Τραμπ θα πάει ο Ερντογάν να τον υποδεχθεί στο αεροδρόμιο. Αλίμονο. Χαλή να γίνει να τον πατήσει. Να πάει.
2: Γαλάζιο χαλή.
1: Και άλλο. Έχουμε και κοντινό το.
0: Να το αυτοκίνητο του Τραμπ.
1: Το θηρίο.
0: Το
2: θηρίο έρχεται.
0: Και πρέπει να πω ότι έφτασε εκεί με το Air Force One, το παρθενικό ταξίδι του χρυσού Air Force One των 400 εκατομμυρίων δολαρίων που έστειλαν δώρο οι Καταριανοί στον Λευκό Οίκο. Λοιπόν, έφτασε το θηρίο, η λιμουζίνα, να κάνουμε περιγραφή. Παρκάρει, σταματάει μπροστά στον Ερντογάν και το γαλάζιο χαλί. Δεν είναι γαλάζιο το αυτοκίνητο, λογικά είναι μαύρο.
2: Όχι, ναι. Ωραία. Είναι μαύρο.
1: Και Αμερικανική.
2: Για να δούμε τώρα, αν θα έχουμε έτσι ενσταντανέ ζεστό.
0: Ανοίγει η πόρτα. Πάμε να το δούμε αυτό. Η πίσω πόρτα, η πίσω δεξιά πόρτα. Την ανοίγουν. Κατεβαίνει, θα κατέβει ο Τραμπ λογικά τώρα. Ναι.
2: Φυσικά.
0: Για να δούμε. Τον υποδέχεται ο Ερντογάν. Σφίγγουν τα χέρια. Μιλάνε θερμά. Αγγλικά προφανώς. Ναι, έχουν μια σύντομη συνομιλία.
1: Άλλη μια χειραψία.
0: Να,
1: άλλη
0: τα μικρόφωνα είναι κοντά. Για πάμε να ακούσουμε τον ήχο. Δεν έχει ήχο τίποτα, όχι. Ωραία, ναι.
1: Ναι, άλλη μια συνομιλία εδώ πέρα. Χαμογελάει ο Τούρκος πρόεδρος. Κάτι δείχνει, βλέπουμε εδώ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι του έχει κάνει εντύπωση στην είσοδο του παλατιού και αρχίζει η επιθεώρηση του αγκήματος.
2: Ακριβώς, να μπαίνουν σιγά-σιγά προς το γαλάζιο παλάτι.
0: Λοιπόν, είναι σταματημένοι εκεί στο στέγαστρο. Αρχίζει ο μαέστρος, δίνει το έναυσμα. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική, σύνδεση με το Open.
3: Ανακρούεται ο εθνικός ύμνος και βλέπουμε ότι γίνεται στρατιωτικός χαιρετισμός εκ μέρους του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Έχουμε και κανονιοβολισμούς.
0: Λοιπόν, έχουμε και κανονιοβολισμούς. Είναι μια υπερπαραγωγή υποδοχή, Νίκο, του Τραμπ από τον Ερντογάν. Είναι. Ναι, χαιρετάει στρατιωτικά ο Τραμπ. Ενώ ο μαέστρος με γαλάζιο κουστούμι, φυσικά, έτσι, με γαλάζιο σακάκι, διευθύνει την ορχήστρα του αγήματος. Ακούμε τη μουσική. Ενώ συνεχίζονται οι κανονιοβολισμοί, τους ακούτε στο βάθος.
3: Πριν από λίγο στο CNN Turk.
0: Η σύνδεση είναι με το CNN Turk.
3: Έκτακτο μέρος της.
0: Όλα τα τουρκικά κανάλια μεταδίδουν ζωντανά σε έκτακτη.
1: Λεπτό προς λεπτό, όλες τις εξελίξεις ακριβώς.
0: Σιγά, δεν θα άφηνα, Νίκο.
1: Είναι ιστορική για την Τουρκία αυτή η επίσκεψη. Μετά από το 2009 σχετίζεται Αμερικανός πρόεδρος στην τουρκική πρωτεύουσα.
0: Ναι, ναι. Και να δούμε και πόσο θα επηρεάσει αυτό το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, διότι ο Τραμπ είναι σαφώς στο πλευρό του Ερντογάν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και κάνει και.

0: 92. Τα πλέ σας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
5: Χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε, φίλε. Και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
9: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Στην Άγκυρα βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για την κατηδίαν συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στις 7 το απόγευμα μεταβαίνει στην τουρκική πρωτεύουσα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε 3 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού της Γαλλίας, Μαρίν Λε Πεν. Θα εκτίσει το ένα έτος σε κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Περισσότερα στο real.gr. Δύο ανήλικοι 12 και 13 ετών συνελήφθησαν ως υπαίτιοι της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το βράδυ στην Ερέτρια Εύβοιας. Φέρεται να προκάλεσαν τη φωτιά από ρήψη κροτίδων.
13: Real FM.
15: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
16: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
17: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
18: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
17: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Λοιπόν, σε εξέλιξη η υποδοχή του Τραμπ από τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, mm-hmm. ιστορική επίσκεψη, ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος 17 χρόνια μετά και σε όχι τυχαία στιγμή, με ένα πολεμικό μέτωπο ανοιχτό και ένα περίπου ανοιχτό, της Ουκρανίας το ένα με τη Ρωσία και το άλλο στα στενά του Ορμούς. Πάλι τα ξεπερνάμε. Είχαμε επιθέσεις από φρουρούς της Επανάστασης κατά δύο εμπορικών πύργων.
21: Ναι, δεν έχει σταματήσει.
20: Θεωρητικώς έχουμε μία παύση, αλλά έχουμε. Δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος. Σε μια στιγμή που είναι όσο πιο κοντά από ποτέ. Ο Τραμπ με τον ο Αμερικανός πρόεδρος, το πω αλλιώς με Τούρκο πρόεδρο, τώρα να δηλώνει ο Τραμπ πάω να δω εξαιτίας του Ερντογάν να επισκεφθώ, είναι απίθανος, είναι καλός ηγέτης, ο Ρούτε νωρίτερα εκεί χθες να του πλέκει για πολλωστή φορά το εγκόμιο χέρι-χέρι, η New York Times να λένε ότι πάει να άρει την απαγόρευση για πόλη στον F-35 στην Τουρκία, όλο αυτό το σκηνικό, ένα σκηνικό με Αμερικανούς, Ευρωπαίους και ΝΑΤΟ στα πόδια του Ερντογάν. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον καθηγητή τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη.
21: Για να δούμε και τι σημαίνουν όλα αυτά. Καλησπέρα σας κύριε Φίλη.
20: Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
22: Γεια σας.
20: Σε κρίση μέρα σας έχουμε και ενώ περιμένουμε να δούμε αν θα μιλήσουν, αυτό λέει το πρωτόκολλο, ότι εκεί μπροστά, όπως μοιάζει στο Βαλ γραφείο το τζάκι, εκεί που κάθονται στις πολυθρόνες ο Ερντογάν με τον Τραμπ, κάτι θα πούνε. Θα διακόψουμε να το μεταδώσουμε αυτό, γιατί θα έχει σίγουρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να σας ένα πρώτο σχόλιο για το πόσο ζεστή είναι η προσέγγιση Τραμπ-Ερντογάν. Μέχρι που με τα ξημερώματα ο Τραμπ για μία ακόμα φορά πάω εξαιτίας του Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
22: Πράγματι, είναι πολύ ζεστός ο πρόεδρος ο Τραμπ με ηγέτες με τα χαρακτηριστικά του Ερντογάν. Το έχουμε δει και στο παρελθόν να το κάνει αυτό και με τον Πούτιν και με τον Xi Jinping, παρά το γεγονός ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν είναι κράτη μέλη του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Τουρκία. Ο πρόεδρος Ερντογάν με τη σειρά του έχει ένα διήμερο για να δώσει έτσι ένα προσωπικό ρεσιτάλ και επικοινωνιακό βέβαια. Έχει κάνει τις προετοιμασίες εδώ και μήνες.
21: Ήδη το επικοινωνιακό πάει καλά πάντως.
22: Ναι, ναι, προφανώς. Για να περάσει ένα μήνυμα ισχύως και ένα μήνυμα ενδεχομένως μερικής επιστροφής της Τουρκίας στο δυτικό και αμερικανικό Μαντρί. Όμως οφείλω να σας πω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε όχι μόνο τι θα δηλώσουν οι δύο ηγέτες, τι ενδεχομένως θα συμφωνήσουν πέρα από τις φωτογραφίες. Γιατί θα θυμίσω στους ακροατές μας και σε εσάς ότι είχαμε μία συνάντηση επίσης σε πολύ θερμό κλίμα τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Λευκό Οίκο μεταξύ των δύο, η οποία δεν απέδωσε καρπούς. Εγώ σε αυτούς τους 10 μήνες βλέπω ότι οι δύο κινήσεις των ΗΠΑ που ικανοποίησαν την Τουρκία ήταν αφενός το άδειασμα των Κούρδων της Συρίας, πολύ σημαντικό θέμα για την Τουρκία, να μην γελιόμαστε, και η υποστήριξη του καθεστώτος Αλσάρα από πλευράς Αμερικανών, κάτι το οποίο βέβαια βλέπουμε να έχουν υιοθετήσει ως θέση και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, πέραν αυτού τίποτε άλλο.
21: Αυτή η συνεχής όμως στήριξη του Τραμπ, την οποία βλέπουμε με κάθε τρόπο προς τον Ερντογάν, και ακόμα και το ότι δήλωσε ότι θα τον βοηθήσει να πάρει τα F-35, το οποίο αυτό είναι λίγο περίεργο, δηλαδή πώς θα το κάνει, θα καταργήσει το Κογκρέσο, αυτά όλα τι σημαίνουν?
22: Δεν θα την χαρακτήριζα συνεχή στήριξη. Θα έλεγα ότι υπάρχουν συνεχείς δηλώσεις θετικές για τον Ερντογάν και μπορώ να σας εξηγήσω, αλλά δεν έχουμε το χρόνο, γιατί ο Τραμπ θαυμάζει ηγέτες με τα χαρακτηριστικά του Ερντογάν, κυρίως, θα σας το πω σε μία λέξη, γιατί έχουν ένα εσωτερικό τρόπο διακυβέρνησης που τον ζηλεύει, που θα θέλει και αυτός να μπορεί να επιβάλλει στις ΗΠΑ.
20: Σωστά.
22: Κλείνω την παρένθεση για να σας πω ότι σε σχέση με τα F-35 δεν μπορεί η υπερδύναμη να κάνει πίσω στο ζήτημα των F-35 αν η Τουρκία πρώτα δεν έχει τηρήσει την προϋπόθεση που είναι η απόσυση του ρωσικού
21: αεροπορικού. Βλέπουμε πάντως, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Φίλη, ότι η συνάντηση φαίνεται να έχει ξεκινήσει, έχουν καθίσει.
20: Αν αρχίσουν να μεταφράζουν μέσα στην ημέρα με το CNN Turk, θα σας διακόψουμε να ακούσουμε, ακούσετε και εσείς δηλαδή.
22: Απολύτως.
20: Για πάμε να ακούσουμε το CNN Turk. Όχι, δεν μιλάνε ακόμα, θα μας πει η Μαρία. Μαρία, πες μας πότε ξεκινάνε. Ωραία. Ερώτηση. Μπορεί ο Τραμπ να παραβιάσει το πλαίσιο του Κογκρέσου, τη κυρώσει Κάτσα και να δώσει F-35 στον Ερντογάν με κάποιο τρόπο? Κινητήρες μπορεί, πιστεύω, για το καν τους F-110. Για το F-35?
22: Έχετε δίκιο, κύριε Στραβελάκη, μπορεί για τους κινητήρες πολύ πιο εύκολα. Για το F-35 θα το ξαναπώ. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι θέλει να το κάνει, η εικόνα μιας υπερδύναμης η οποία θα σέρνεται πίσω από μια δύναμη μεσαίου τύπου όπως είναι η Τουρκία, δεν είναι νομίζω η καλύτερη δυνατή. Δηλαδή, τι εννοώ? Αν η Τουρκία δεν αποσύρει τους F-400 και παρόλα αυτά.
20: Το συμβόλαιο τι λέει, πώς μπορεί να τους αποσύρει? Πρέπει να συνέσουν οι Ρώσοι. Δεν μπορεί να τους πάρει και να τους πουλήσει κάπου αλλού.
22: Προφανώς δεν μπορεί να τους πουλήσει. Υπάρχει η συνένεση των Ρώσων, είναι προϋπόθεση. Άρα λοιπόν το θέμα είναι, αν ο Ερντογάν θέλει να πετάξει στον αέρα 2,5 δισεκατομμύρια που έδωσε για τους S400 και να τα σπάσει με την Τουρκία, με τη Ρωσία, συγγνώμη, για χάρη των F-35 και ενδεχομένως μετά να ανοίγει ο δρόμος ακόμα και για τους Patriot, έτσι. Γιατί η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία δεν έχει αντιεροπορικά συστήματα πλην των S400 που τους έχει κλειδωμένους. Ήταν αυτό και στον πόλεμο του Ιράν. Άρα μπορεί να έχουμε μια συνολικά μια.
20: Πάντω δεν έχει, αλλά σύμφωνα με το Reuters, Μακρόν και Μελόνι συμφώνησαν να δώσουν τον Ερντογάν τους SAMT, τους πυράβλους τους Ευρωπαϊκούς Patriot.
22: Τους Ελληνο, σωστό, τους Γαλλοϊταλικούς.
20: Γαλλοϊταλικούς, ναι.
22: Δεν είναι ακόμα οριστική η συμφωνία. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι γιατί να μην πάρει και τους Γαλλοϊταλικούς, γιατί να μην πάρει και τα Αμερικανικά Patriot. Θέλω
20: λοιπόν,
22: να πω,
20: μιλάει ο Ερντογάν. Είναι... Πάμε να ακούσουμε, πάμε. Ναι.
1: Είναι μια εξέχουσα σημασία επίσκεψη και θα ήθελα να το υπογραμμίσω επισταμένα. Η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ πραγματοποιείται σήμερα στην Άγκυρα.
20: Τον Ερντογάν ακούμε τώρα, πάμε.
1: Που συμβάλλει στην συνάντηση όλων αυτών των σημαντικών ηγετών στην Άγκυρα και η συμμετοχή του Προέδρου, του ίδιου του Προέδρου Τραμπ σε αυτήν την σύνοδο προσθέτει στην εξέχουσα σημασία της, του γεγονότος. Θα ήθελα να τον καλωσορίσω εκ νέου στη χώρα μου, στην Τουρκία.
20: Ακούω τον Τραμπ τώρα.
2: Θα ήθελα να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως όλοι γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ σημαντική η φιλία που έχω με τον πρόεδρο Ερντογάν. Η διάφεξή μου από το αεροδρόμιο δείχνει για μια φορά πόσο υπέροχο είναι το συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Πραγματικά εντυπωσιακό, πολύ πολύ όμορφο, εξαιρετικό κτίριο. Και πραγματικά έχω απέναντί μου έναν εξαιρετικό ηγέτη, έναν ηγέτη τον οποίο σέβομαι από καρδιάς. Και από τις αρχές είχαμε μια εξαιρετική χημεία μεταξύ μας, μια εξαιρετική σχέση, τολμώ να πω. Και βεβαίως με τον Πρόεδρο συνεχίζουμε να έχουμε μια εξαιρετική συζήτηση, μια πολύ ισχυρή σχέση που έχουμε θωρακίσει εδώ και πολύ καιρό. Έχουν πολλά ζητήματα να συζητηθούν μεταξύ μας και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το όμορφο στη μεταξύ μας σχέση είναι ότι εξαιτίας αυτού του γεγονότος όλα πηγαίνουν πάρα πάρα πολύ καλά και θέλω κυρίως να πω ότι έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για τον Τούρκο ομολογό μου και πιστεύω ότι η συζήτησή μας θα είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές καθώς θα ζητήσουμε για πολλά διαφορετικά ζητήματα, στρατιωτικά και όχι μόνο. Υπάρχει πρόβλημα με τον ήχο. Πέραν λοιπόν των στρατηγικών ζητημάτων, υπάρχουν πολλά ζητήματα που θέλουμε να συζητήσουμε και βεβαίως θα έχουμε συζητήσεις που έχουν να κάνουν όχι μόνο με τα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία και τις ΗΠΑ και οι δύο μας χώρες είναι σε εξαιρετική σχέση, είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ. και τολμώ να πω ότι θα μοιραστούμε και ένα πάρα πολύ όμορφο φαγητό, αλλά και έχουμε και πολλή δουλειά, πολλά πράγματα να ζητήσουμε. Κοινώς επωφελεί και για τις δύο μας χώρες. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
0: Δεν ξέρω αν δέχετε ερωτήματα.
20: Ακούμε
0: τώρα
20: πάντα τον... Τώρα τους ρωτούν, για να ακούσουμε τι θα απαντήσουν, Τραμπ και Ερντογάν. Για το Ιράν άκουσα κάποια ερώτηση. Είναι στα τουρκικά, είναι από το CNN Turk.
3: Μισό λεπτό.
20: Θα ακούσουμε τώρα την μετάφραση.
3: Εμένα, γίνεται μετάφραση του.
0: Α, μάλιστα. Τον όσον είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.
20: Α, κάνουν μετάφραση. Ναι, πάμε τώρα.
0: Τώρα γίνεται ερώτηση για τα
2: F-35. Λύσετε F-35 στους Τούρκους. Κοιτάξτε, έχουμε μια εξαιρετική σχέση με την Τουρκία. Και πραγματικά μπορώ να ομολογήσω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται εδώ σήμερα μαζί μου, που θα δούμε πώς μπορούμε να εξομαλύνουμε και αυτό το ζήτημα και αυτές τις σχέσεις. Και τολμώ να πω ότι είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος και εταίρος. Με άλλα λόγια, είναι ένα εξαιρετικό αεροσκάφος σίγουρα, ίσως το καλύτερο σκάφος αυτή τη στιγμή διαθέσιμο. Και θεωρώ ότι στο πλαίσιο των συζητήσεων θα μπορέσουμε ίσως να βρούμε μια λύση για το ζήτημα των F-35. Κύριε Πρόεδρε, αναφέρατε προηγουμένως τους λόγους οι οποίους θέλατε να έρθετε εδώ σε αυτήν την σύνοδο κορυφής. Τι κάνει την παρουσία σε δόνο τόσο ιδιαίτερη και τι πιστεύετε θα μπορέσετε να πετύχετε μέσω της σύνοδου κορυφής?
20: Κοιτάξτε,
2: υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τα πάνε καλά με τα κάποιοι άλλοι όχι. Σε κάθε περίπτωση τα βάζεις με τους καλύτερους, με τους πιο δύσκολους και πολλές φορές τα πας καλά με τους ανθρώπους που είναι λιγότερο ισχυροί, πιο ανίσχυροι. Σε κάθε περίπτωση έχω σεβασμό για όλους και τολμώ να πω ότι ήδη από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε με τον πρόεδρο Ερντογάν, τολμώ να πω ότι πάντοτε θέλαμε να πετύχουμε πράγματα μαζί. Και σε κάθε περίπτωση, παρά τις δυσκολίες που είχαμε στις σχέσεις μας, όλοι καταλάβαμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τις μεταξύ μας σχέσεις και όταν ζητήθηκε φυσικά να μπορέσουμε έναν άνθρωπο που ήταν έγκλειστος Αμερικανικές φυλακές να μπορέσει να μην είναι πια έγκλειστος Αμερικανικές φυλακές, κάναμε μια τέτοια κίνηση για την περίπτωση του Μπρόνσον, οπότε νομίζω αυτό ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση που βοήθησε να εξομαλυνθούν οι μεταξύ μας σχέσεις. Είναι μια χημεία λοιπόν, μια χημεία που υπάρχει μεταξύ μόνο και της Τουρκίας, η οποία λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν βέβαια χημεία που δεν έχω τόσο καλή με άλλους εταίρους. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να ζητήσουμε τέτοια ζητήματα.
20: Ερώτηση στον Τραμπ.
2: Κοιτάξτε, έχω απογοητευτεί κατά το παρελθόν με το ρόλο του ΝΑΤΟ και νομίζω ότι εδώ πλέον, στη σύνοδο κορυφής εδώ στην ΝΑΤΟ, μαζί με τους υπόλοιπους ισχυρούς ηγέτες, όπως ο Μάρκ Ρούτε, Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, τολμώ να πω και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να επιλύσουμε ζητήματα του παρελθόντος. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Κατά το παρελθόν δεν είχαμε την σωστή υποδοχή, αν θέλετε, ως Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί όπως ξέρετε, κανονικά δεν χρειαζόμαστε βοήθεια κανενός ως χώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πω ότι όταν είπαμε ότι θα επανέλθουμε και έχουμε, μην ξεχνάτε, επενδύσει $3 εκατομμύρια εμείς στο ΝΑΤΟ. Γιατί? Για να προστατέψουμε τα ευρωπαϊκά εδάφη, μεταξύ άλλων. Άρα είμαστε εδώ για να προστατέψουμε όλους τους ανθρώπους, χώρες. Έτσι, αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για να προστατέψουμε κάθε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι εάν είναι όλοι πρόθυμοι να κάνουν και εκείνα από τη δική τους μεριά για να ενισχύσουν το ρόλο του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως όσον έχει να κάνει με το Ηνωμένο Βασίλειο, γνωρίζουμε και εμείς αυτή τη στιγμή ότι μπορούμε να υπολογίζουμε σε αυτές τις σχέσεις και αυτές τις δυνάμεις. Κοιτάξτε, δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια οποιοδήποτε άλλου κράτους μέλους, αλλά σε κάθε περίπτωση πλέον καταλαβαίνουμε ότι οι σχέσεις μας έχουν αλλάξει. Δεν ξέρω αν έχουν αντιληφθεί τον ρόλο που διαδραματίζουμε εμείς ως Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να αντιληφθούν και άλλες χώρες το δικό τους ρόλο, όπως ρόλο για παράδειγμα της Γερμανίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, γιατί καθόμαστε και δαπανάμε $10 εκατομμύρια και οι άνθρωποι πολλές φορές και άλλες χώρες δεν είναι εκεί για εμάς.
20: Νομίζω ότι ο Τραμπ Λουκία θα απαντάει μέχρι αύριο το πρωί.
21: Ναι, κάνει και την κριτική
20: στον
21: ΝΑΤΟ.
20: Τώρα που βρήκε μικρόφωνο και κάμερα, τελειώσαμε. Πάμε, πάμε, συνεχίζουμε.
1: Είναι τη διερμηνία από τα αγγλικά ότι το CNN Turk έχει περάσει μια επιγραφή, μια λωρίδα στι οθόνε τη σχετικά με τα F-35.
20: Α, ναι, έχει βάλει τον τίτλο. Ότι ο Τραμπ λέει ότι.
21: Όχι, θα δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε
20: πιστεύω,
21: το θέμα.
20: Πιστεύω ότι θα βρούμε λύση με τα F-35, είπε σε εισαγωγικά. Πιστεύω ότι θα βρούμε λύση. Κύριε Φιλή, θα κόμμα.
4: Βεβαίως.
20: Κάντε μας ένα σχόλιο ενώ ακούμε τη μετάφραση αυτή. Πιστεύω, σύντομο σχόλιο, πιστεύω ότι θα βρούμε λύση με τα είπε εξαιρετική χημεία, εξαιρετική σχέση, όλα εξαιρετικά.
4: Κύριε Στραβελάκη, δεν λέει τίποτα διαφορετικό από ό,τι είχε πει τον περασμένο Σεπτέμβριο.
20: Ναι, ναι,
4: με τα F-35.
20: Πιστεύω ότι μπορούμε, ναι.
4: Παραμένουμε στα ευχολόγια.
20: Ευχολόγια.
4: Να δούμε αν μετά τη συνάντηση θα έχει να πει κάτι περισσότερο και να προσδώσει περιεχόμενο στη συζήτηση και ενδεχομένως
21: ναι,
4: να για, μας πει
21: γιατί από το
4: για
21: πιστεύω,
4: ένα νομικό χάρτη συμφωνίας.
21: Ναι, γιατί από το πιστεύω πώς θα βρούμε τη λύση μέχρι να μας πει τον τρόπο ναι, υπάρχει ναι, ναι. λίγο
20: αλλά
21: το χάος.
20: Αλλά ότι πηγαίνει ο Τραμπ μπροστά σε 100.000 δημοσιογράφους και κάμερες και λέει πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε λύση με τα F-35 είναι μια ψήφος εμπιστοσύνη. Μία στήριξη.
4: Προϋποθέτει, κύριε Στραβελάκη, συγγνώμη, το προϋποθέτει την απόσυρση των F-400.
20: Συμφωνώ, συμφωνώ.
4: Άλλος τρόπος.
20: Απλώς δείχνει ότι ο Τραμπ ψηφίζει Ερντογάν για μια ακόμα φορά με έναν τρόπο που τον στηρίζει.
4: Και πιέζει ταυτόχρονα
20: και
4: τον
20: Ερντογάν.
4: Όμως θα πάρει μια απόφαση η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη. Και για το γοητρό του το προσωπικό, αλλά και για τη σχέση του με τη Ρωσία. Γιατί αν την πάρει αυτή την απόφαση, τότε ο Τραμπ θα μπορεί να πουλήσει στο εσωτερικό ότι εγώ ήμουν ο πρόεδρος ο οποίος κατάφερε να μεταπίσω τον Τούρκο ομολογό μου, να αποσύρει του F-400 και να. Ανοίξει έτσι ο δρόμος για τους F-35.
20: Για να. Α, τώρα λέγεται Γάζα, Ερντογάν. Ναι, συνεχίστε, κύριε φίλη. Ναι, ναι συνεχίστε. Είναι πιο σωστό.
4: Επομένως, θέλω να πω ότι εδώ πέρα είναι ένα δούνε και λαβίν. Έχει μια πολύ καλή άποψη για τον Ερντογάν. Αυτό είναι δεδομένο. Και εξηγήσαμε και πριν τον κυριότερο λόγο. Ναι, ναι. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι να δούμε τι, αν θα λάβει σάρκα και οστά η πρόθεση του Τραμπ. Να θυμίζω ότι και ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα, ο Μπάρακ, που είναι πολύ καλός φίλος του Τραμπ, επαναλαμβάνει το θέμα των F-35, που δεν ξέρω αν το κάνει για να χρυσώσει το χάπι ή αν το εννοούν. Η εκτίμηση μου είναι ότι ο Τραμπ, αν μπορούσε, θα πουλούσε τα F-35 στην Τουρκία, ακόμα και χωρίς να αποσυρθούν οι F-400. Αλλά δεσμεύεται από μια απόφαση της ίδιας της δικής του κυβέρνησης. Γιατί επί της δικής του κυβέρνησης είχε γίνει η απόφαση για τον
20: είναι η πρώτη θητεία 2019, βεβαίως. Σωστά, έχετε δίκιο. Να σε απελευθερώσουμε, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικά τα σχόλιά σας. Να ακούσουμε τι λέει τώρα ο Ερντογάν.
1: Έχουμε συνομιλήσει σχετικά με τους Αμερικανούς εταίρους μας. Εμείς συνεχίζουμε να διεκδικούμε και έχουμε σχετική υπόσχεση σχετικά με τα F-35 και υπάρχει δέσμευση και του ίδιου του Προέδρου Τραμπ προσωπικά. Αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε να συνομιλήσουμε εκ νέου για τα F-35. Θα υπενθυμίσω φυσικά και την υπόσχεση που έχει δοθεί και ότι εμείς έχουμε εκτιμήσει θετικά την σχετική υπόσχεση. Ξέρουμε ο πρόεδρος Τραμπ είναι άνθρωπος ο οποίος τηρεί τις υποσχέσεις του και σε αυτήν την σύνοδο κορυφής πιστεύουμε ότι θα έχουμε πολύ θετικές αποφάσεις σχετικά.
5: Is it going to be handed over to a third party? Is that not part of the deal?
6: Third party? What is the third party?
23: Τι εννοείται τρίτο μέρος θα αναλάβει το κομμάτι των F-35?
5: Do you have those concerns about the system? Are they going to have to...
23: Δεν έχω οποιαδήποτε ανησυχία. Οποιαδήποτε ανησυχία. Έχω να κάνω απέναντί μου με έναν ηγέτη μιας πολύ πολύ ισχυρής χώρας με τον οποίο έχουμε εξαιρετική σχέση όπως είπα και προηγουμένως. Συνεπώς όχι, δεν έχω οποιαδήποτε ανησυχία. Θα τολμήσω να πω ότι η σχέση που έχω αυτή τη στιγμή και άλλες χώρες όπως με το Ιράν είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ότι στο παρελθόν.
5: Thank you.
20: Παρακολουθώ πάντα ζωντανά τις δηλώσεις Λουκία, κυρίες και κύριοι, Ερντογάν Τραμπ.
21: Έχουμε μετρήσει μέχρι τώρα πόσες φορές είπε ο Ερντογάν, όχι μόνο αυτό, για τις υποσχέσεις. Τη λέξη υπόσχεση όσον αφορά τα F-35. Πάνω από 10 φορές την έχει πει.
20: Δεν είναι εύκολο να δει υποσχέσεις μπροστά στις κάμερες ο Αμερικανός πρόεδρος. Πάμε να ακούσουμε τι λέει τώρα ο Τραμπ.
23: Θα πρέπει να σκεφτούμε και τις σχέσεις που είχαμε και το παρελθόν. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι για πολλά χρόνια υπήρχαν προβλήματα με την αμερικανική πολιτική, με τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών, τα οποία μπορεί κανείς σίγουρα να τα αμφισβητήσει. Αυτή τη στιγμή όμως, τολμώ να πω ότι έχουμε ίσως την καλύτερη αμερικανική προεδρία, τουλάχιστον την καλύτερη χρόνια αμερικανικής προεδρίας. Υπάρχει πρόβλημα με τον ήχο. Διακόπτεται τη σύνδεση.
20: Ο ήχος είναι η μετάδοση από το CNN Turk.
23: Και τολμώ να πω ότι αυτή τη στιγμή θα μπορέσουμε με αυτή την εξαιρετική υποδοχή που είχαμε εδώ ήδη στην Άγκυρα, και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλες οι διαδικασίες που γίνονται, μπορούμε πλέον να διαθέτουμε μια... Είναι μια εξαιρετική διαδικασία που γίνεται αυτή τη στιγμή όσον αφορά με το γεγονός ότι αυτή που ξέρουμε, για παράδειγμα, το Ιώτα θα φύγει από το Μεσόγειο, θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δείχνει για άλλη μια φορά πόσο καλύτερα πηγαίνουν οι σχέσεις μας, και το γεγονός ότι βεβαίως η βιομηχανία επιστρέφει ισχυρότερη στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια εταιρεία όπως το Ιώτα, που είναι μια από τις μεγαλύτερες, ίσως μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής αυτοκινήτων αλλά και διαφόρων άλλων οχημάτων. Η επιστροφή λοιπόν σηματοδοτεί προς την Αμερική ότι η οικονομία μας έχει ένα μεγάλο δυναμικό, για πρώτη φορά είναι τόσο ισχυρή, και τουλάχιστον υπό την προηγούμενη διοίκηση βλέπουμε ότι υπήρχαν πολύ λιγότερες επενδύσεις, και ενώ σήμερα αυτή τη στιγμή μιλάμε για 19,2 εκατομμύρια επενδύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι το οποίο υποδεικνύει για το πόσο εξαιρετικά λειτουργεί πλέον η δική μας οικονομία. Ξαναλέω, 19,2 εκατομμύρια σε μια περίοδο 12 μηνών. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο, άρα λοιπόν είμαστε σίγουρα ισχυρότεροι των οικονομιών αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν περισσότερες θέσεις εργασίας από ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, και βέβαια έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με διάφορες χώρες, όπως είναι φυσικά και αυτή τη στιγμή η Τουρκία.
1: Η ερώτηση είναι για συνεργασία Τουρκίας Ηνωμένων Πολιτειών υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι δύο πολύ σημαντικές χώρες, μέλη της στρατιωτικής συμμαχίας, και πιστεύουμε ότι...
21: Πολλά.
20: Ακούμε εδώ συμφωνίες στα δισεκατομμύρια όλα, για εξοπλισμούς.
21: Όσο ακούμε, τόσο περνάνε τα δις από μπρά μας, έτσι.
20: Όλα εξαιρετικά. Ναι. Για πάμε λίγο ακόμα, Μαρία Ψάλτη.
1: Είναι... Θα μπορέσετε να λειτουργήσετε σαν διαμεσολαβητής μεταξύ Ουκρανίας και κυρίου Τραμπ και για τον τερματισμό του πολέμου και της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και ξέρουμε ότι έγινε και μία συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με το θέμα. Εμείς μαζί ομούμε του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών θα παρακολουθούμε και θα συνομιλήσουμε σχετικά με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το θέμα των κινητήρων της πέμπτης γενιάς πολεμικών αεροσκαφών που παράγει η Τουρκία, και για τους κινητήρες της και για τα F-35, αναρωτιόμαστε εάν έχετε ήδη απασίσει, αν έχετε συνομιλήσει σχετικά. Σχετικά με τα αεροσκάφη Καάν τουρκικής παραγωγής, πιστεύουμε ότι σε αυτήν την σύνοδο κορυφής των ηγετών, μαζί με τον πολύτιμο φίλο μου, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα επανέλθουμε και θα συνομιλήσουμε στο θέμα, και

0: 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
5: Νίκη, wait, I was getting,
6: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, εμεί. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
8: Η Αστυνομική Συμμαχία δεν πρόκειται να προστατεύσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Αθανασόπουλος. Σε 3 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε η Μαρίν Λεπέν. Θα εκτίσει το 1 έτος σε κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού της Γαλλίας καταδικάστηκε σε 15μηνη απαγόρευση κατοχής δημόσιου αξιώματος. Δύο ανήλικοι 12 και 13 ετών συνελήφθησαν ως υπαίτιοι της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το βράδυ στην Ερέτρια Εύβοιας. Φέρεται να προκάλεσαν τη φωτιά από ρήψη κροτίδων. Στη σύλληψη των γονιών τους προχώρησαν οι αρχές. Σε νέα εποχή περνάει η βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων. Το μπλοκάκι βεβαίωσης κλήσεων θα καταργηθεί σταδιακά και θα αντικατασταθεί από τάμπλετ και smartphones. Το νέο σύστημα παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στη Γαδά.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την απόκτηση του 27χρονου Φινλανδού μέσου Καάν Καϊρίνεν, που αγωνιζόταν στη Σπάρτα Πράγας, ανακοίνωσε η ΠΑΕΑΕΚ. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλαθλούς.gr.
12: Real Weather.
8: Γενικά έθυρος καιρός αύριο με καταιγίδες στα ορεινά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
14: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφία.

0: φωτογραφίες σε κοινό το πανάκι στην πλάκα με το τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
1: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
0: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
1: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seagels. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε!
0: Με Seagels ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: Seagels. Κερδίζεις καλοκαίρι. Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
4: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
4: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, δίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, εγωποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Προϊόντα τεχνολογίας. Αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
9: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
10: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
11: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusio και με πωλήσεις από το 1956.
13: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 2-34-63-314.
14: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
16: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
17: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
18: Λυσιστράτη είσαι.
17: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
15: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
17: 21 και 22 Αυγούστου.
15: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
17: Και όχι μόνο.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
19: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τελείωσε με το κάνει η Μαρία Ψάλτη, ξεκίνησε
1: βάλαμε
0: το YMCA.
1: Και το κατάλληλο τραγούδι.
0: Ενώ συνεχίζει ο Τραμπ, σου είπα μέχρι τις 6 το πρωί θα μιλάει ο Τραμπ. Τώρα βγήκε η κάμερα, πάει.
1: Θα του γονατίσει του δημοσιογράφου, είναι πάει. Και πολλοί από ό,τι βλέπω εκεί.
0: Το δείπνο θα γίνει πρωινό. Αυτό το πρωί θα σου σερβίρουν με cornflakes. Δεν θα φάνε ποτέ. Γιατί ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η συνάντηση, πρόσεξε.
1: Αυτό το κανονικά. Βλέπουμε τι είναι, κοίτα, κοίτα εκεί.
0: Αυτό, πρόσεξε. Αυτό ήταν να τελειώσει τις 5. Α, τελείωσε.
1: Τελείωσε. Νομίζω τελείωσε.
0: Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια διαφωνία σχέση με τη μετάφραση, διότι εμείς ακούσαμε τη μετάφραση του Open,
1: ναι.
0: Που έλεγαν οι δύο τερμηνείς ότι είπε ο Τραμπ. Εγώ δεν μπορώ να ακούσω τι έλεγε ο Τραμπ, γιατί είναι σκεπασμένο τη μετάφραση.
1: Ακριβώς.
0: Είναι στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Πιστεύω ότι θα βρούμε λύση για τα F-35. Η ΕΡΤ λέει θα του σκεφτούμε.
1: Σε εκεί κάθε περίπτωση. Ήταν μια κάτσε ποιο από τα δύο τώρα.
0: Ήταν
1: είναι.
0: Τόσο θετικός ο Τραμπ που το πνεύμα το γενικό είναι θα βρούμε ρε παιδί, θα το λύσουμε.
1: Θα το λύσουμε
0: ναι.
1: Το θέμα.
0: Εκδηλώνει την πρόθεση να στηρίξει. Τώρα το έχει κάνει και στο Λευκό Οικόντο, είπε ο κ. Φίλης και δεν τα πήρε ποτέ. Ωστόσο, είναι τόσο ζεστό, έχουμε
1: ναι,
0: τόσο
1: είναι
0: καλή
1: η δεύτερη
0: σχέση.
1: Φορά.
0: Έχουμε εξαιρετική χημεία, έχουμε εξαιρετική συνεργασία, με εξαιρετική χώρα, εξαιρετικό σύμμαχο, όλα
1: σημαντική
0: εξαιρετικά.
1: Σημαντική φιλία. Πόσο ναι. Υπέροχο, αφού τελείωσε να εγκομιάζει, μέχρι και το αεροδρόμιο άρχισε να εγκομιάζει. Μετά ναι. Έπλεξε το εγκόμιο του Προέδρου.
0: Γενικά, η προσέγγιση νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο του Τραμπ με τον Ερντογάν και η προσωπική χημεία των διοικητών αμφισβήτητοι και ο τρόπος που διευθύνουν τις χώρες τους, τις διοικούν νομίζω ότι μοιάζει, η νοοτροπία, το μενταλιτέ της.
1: Ναι, θα ήθελε πάρα πολύ νομίζω ο Τραμπ να κάποια από τις ιδέες που έχει ο Ερντογάν όσον αφορά τους πολιτικούς του αντιπάλους να τις εφαρμόζει. Μόνο που η Αμερική υποτίθεται ότι είναι δημοκρατία.
0: Σου θυμίζω επίσης ότι προθέσει ο Τραμπ ότι εγώ είμαι πραγματικός αρχηγός του Ισραήλ. Δεν κάνω πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα η Βενεζουέλα ήδη έχει πάρει.
1: Ναι.
0: Η Ιράν είναι κοντά. Κούβα θα το ήθελε. Γρυλανδία είναι στην
1: καρδιά του. Του μπαίνουν ιδέες πάντως από τον τρόπο που διοικεί.
0: Έχει αφήσει χώρες.
1: Ο Ερντογάν την χώρα του.
0: Έχει αφήσει χώρες. Έχει αφήσει κάποιες χώρες.
1: Νομίζω ότι εκτός πλαισίου θα ανταλλάσσουν οι ιδέες στο κατηδίαν.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Δεν χαιρετήσαμε νωρίτερα γιατί είναι έκτακτη επικαιρότητα. Είμαστε εδώ, 3η 7 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Εκεί κάτσουν Νίκος Τραβελάκης, Μαρία Ψάλτη απέναντί μας. Δήμητρα, δεν είναι, Σοφία Γαλάνη.
1: Σοφία Γαλάνη μας βοηθάει.
0: Έτσι, Δέσποινα Καλοχέρι και όλοι εσείς, 211-200-8200, στούντιο παπάκι, realfm.gr. Στείλτε μηνύματα για τα όσα ακούτε για την
1: ναι,
0: συνάντηση Τραμπ.
1: Όλα αυτά, όλο αυτό το κλίμα, το ζεστό.
0: Και γενικώς για το μεγάλο μας τσίρκο που ζούμε στον πλανήτη και εδώ. Με την πολιτική επικαιρότητα να περιστρέφεται εδώ γύρω από το χτύπημα αυτό που λέγαμε χθες Σαμαρά, το πιο ηχηρό χτύπημα Σαμαρά, δηλαδή την αίτησή του στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου να ξεκινήσει έρευνα για την παρακολούθησή του από το Predator και την απάντηση Μαρινάκη που μην την πετάμε στο σκουπίδια.
1: Είχαμε και σήμερα και άλλη απάντηση.
0: Ναι, η απάντηση Μαρινάκη χθεσινή που εγώ την κρατάω γιατί δεν ήταν τυχαία, δεν το σκέφτηκε ο κ. Μαρινάκης, είναι ότι και το ρετυρένα. Γεια σα, κύριε Σδούκου, η εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σα.
1: Καλησπέρα σα, κύριε Σδούκου.
0: Αλεξάνδρα Σδούκου. Ναι, πριν πάμε στο. Να διακόψω, επειδή πάμε πίσω. Θέλω ένα σχόλιο για τα όσα είδαμε. Δηλαδή την εξαιρετικά θερμή, και το μεταδώσαμε ζωντανά, υποδοχή του Ερντογάν στον Τραμπ. Την εξαιρετικά θερμή συνομιλία εκεί στις πολυθρόνες πριν ξεκινήσει, αν ξεκινήσει κάποια στιγμή η συνάντηση, γιατί μιλούσαν κανένα μισάωρο. Και τη φράση του Ερντογάν ότι θεωρώ ότι θα βρούμε λύση για να πάρει τα F-35. Θυμίζω ότι τα F-35 για να τα πάρει η Τουρκία πρέπει να αλλάξει ο νόμος στο Κογκρέσο, η κυρίως Κάτσα. Τι λέτε,
2: ναι.
0: Πώς μας επηρεάζει, πώς βλέπει η Αθήνα. Αυτό τόσο στενή προσέγγιση Τραμπ Ερντογάν. Θα έλεγα ότι έχει κάνει προς το παρόν με τη βοήθεια του Ρούτε ο Ερντογάν ντεκόρ τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για τη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν.
2: Να δούμε πρώτα, κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτς, τι θα βγει από τη συνάντηση. Γιατί τώρα ξεκίνησε, εντάξει, έγινε υποδοχή, αλλά καλό είναι να περιμένουμε και την ουσία. Προφανώς η Σύνοδος, επειδή γίνεται στην Άγκυρα, είναι λογικό να υπάρχει συνάντηση Τραμπ Ερντογάν και να δείτε τις μεγάλες δημοσιότητες στις εικόνες.
1: Λογικό είναι να υπάρχει συνάντηση Τραμπ Ερντογάν, απλά δεν είναι λογικό ένα λεπτό κύριε Σδούκου να βλέπουμε τον Ερντογάν χέρι-χέρι με τον Ρούτε και τον Τραμπ να τον πιάνει από το μανίκι ουσιαστικά αγκαζέ ο Τραμπ και να βλέπουμε ο Ερντογάν τον Τραμπ και να βλέπουμε αυτές τις εικόνες, γιατί ξέρετε καμιά φορά και η διπλωματία της εικόνας έχει και αυτή το νόημά της.
0: Για να ακούσουμε την κυρία Ζήτη.
2: Σχολιάζω αυτό. Ξέρετε, οι αυταρχικοί ηγέτες, όπως είναι ο Ερντογάν, νομίζω πολλές φορές έχουν μια ευαίσθητη χορδή στην κολακία, θα έλεγα, και νομίζω ότι ο κύριος Ρούτε έτσι προσπαθεί να αξιοποιήσει ακριβώς αυτό. Δεν θα έλεγα ότι το κάνει και κομψό. Νομίζω με τέτοιες εικόνες εκτίζεται και ο ίδιος, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το αφήνω στην άκρη. Γυρίζω σε αυτό που ήθελα να πω. Ότι τώρα δίνουμε μεγάλη δημοσιότητα αυτή τη στιγμή στις εικόνες. Να θυμίσω ότι τέτοιες συναντήσεις έχουν γίνει πολλές φορές και στο παρελθόν. Έχουμε δει θερμές υποδοχές, καλά λόγια, είδαμε προσωπικότητα και στο παρελθόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι

0: Τουρκία να βλέπει τον εαυτό της ως μια δύναμη που θέλει να διαμορφώνει εξελίξεις αυτόνομα στην περιοχή. Αλλά αυτό όμως θεωρώ ότι δεν συμπίπτει με τα, πάντοτε με τα αμερικανικά συμφέροντα. Δηλαδή υπάρχουν αποκλίσεις οι οποίες δεν ξεπερνιούνται εύκολα επειδή μπορεί να υπάρχει μια καλή προσωπική σχέση ανάμεσα στους
1: προσέξτε,
0: δύο ηγέτες.
1: Όντως υπάρχει μια εξαιρετική σχέση, αλλά ο Τραμπ είπε καμιά δεκοσαριά φορές τη λέξη εξαιρετική, εξαιρετική, εξαιρετική σχέση, εξαιρετική χώρα.
0: Σήμερα,
1: σήμερα, ναι. Κάθε πράγμα κρίνεται στην στιγμή.
0: Να πω
1: το ερώτημα. Θεωρώ ότι αυτή η προσέγγιση, δηλαδή και μόνο το προσβλητικό για τους άλλους ηγέτες σχόλιο του Τραμπ, ότι ξεκινάω να πάω εξαιτίας του Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, είναι μια σύνοδος κορυφαία θεσμική και λέει πάω εξαιτίας του Ερντογάν. Είναι φίλος, είναι ηγέτης, ταυτόχρονα ο Ρούτε από το πρωί στο βράδυ εκθιάζει την Τουρκία και τον Ερντογάν, το ίδιο και ο Τραμπ, το ίδιο και οι Ευρωπαίοι. Άρα εδώ βλέπουμε ένα φαινόμενο. Τραμπ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαίους να είναι στα πόδια να κάνουν τεμενάδες στον Ερντογάν. Αυτό πόσο μπορεί να επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και κυρίως να ψηλώσει τον Ερντογάν που ετοιμάζεται να κάνει κι άλλα. Μας απειλεί με πόλεμο, έχει τιμήσει Κύπρο, έχει καθαιρέσει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Πόσο μπορεί να επηρεάσει τον Ερντογάν να ψηλώσει κι άλλο, άρα να γίνει πιο επικίνδυνος.
0: Δεν υποτιμούμε τίποτα. Παρακολουθούμε με ψυχραιμία, αλλά ειδικά στις ΗΠΑ, κύριε Σαβελάκη, δεν αποφασίζει κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, ο Πρόεδρος βεβαίως έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξωτερική πολιτική. Υπάρχει όμως και το Κογκρέσο. Έτσι. Υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα, υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι και περιορισμοί. Αυτό το έχουμε δει και με το ΚΑΤΣΑ. Υπάρχουν αποφάσεις δηλαδή που επηρεάζουν την πρόσβαση της Τουρκίας σε συγκεκριμένα οπλικά συστήματα. Άρα, το λέω γιατί σήμερα, ναι, θα δούμε πολύ θερμές εικόνες. Μπορεί κάποιος βλέποντας αυτές να πει ότι ο Τραμπ και ο Ερντογάν είναι οι στενότεροι σύμμαχοι, είναι κολλητάρια, δεν ξέρω τι. Κάτω από αυτές τις εικόνες όμως υπάρχουν τα πραγματικά συμφέροντα. Θεωρώ ότι εκεί υπάρχουν πραγματικές αποκλίσεις. Γι' αυτό εγώ δεν θα κρίνω αυτή τη συνάντηση από τις χειραψίες και τα χαμόγελα. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί σε 2, 3 ή 6 μήνες. Γιατί το έχουμε ξαναδεί και το Σεπτέμβριο, είπα, είδαμε τέτοιες εικόνες του καλύτερου μου φίλου. Και μετά, λίγους μήνες μετά, έρχομαι στα της Ελλάδας. Η Ελλάδα ήταν αυτή που προχώρησε στις σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες. Η Τουρκία συνέχιζε να περιμένει εξελίξεις στα F-16 και στα της αναβάθμισης. Επομένως, μικρό βάθος στις εικόνες, θα έλεγα, και προσοχή πολύ στην ουσία.
2: Από την άλλη όμως, κυρία Σδούκου, δεν έχουμε μόνο τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και όλο αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε και τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι έρχονται με δώρα, να το πω έτσι, απέναντι στον Ερντογάν. Όπως, ας πούμε, ο Εμμανουέλ Μακρόν, η Μελόνι, έχουν συμφωνήσει να δώσουν τους γαλλοϊταλικούς Patriot. Δεν είναι δηλαδή μόνο το θέμα, και το θέμα είναι τι κάνουμε κι εμείς, διότι εμείς μπορεί να λέμε ότι ο Ερντογάν δεν μπαίνει στο πρόγραμμα SAFE και μπορούμε να ασκήσουμε βέτο και έχουμε ασκήσει και θα ασκήσουμε βέτο. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ερντογάν έχει βρει μια κερκόπορτα και ουσιαστικά μπαίνει στο πρόγραμμα SAFE κατά κάποιο τρόπο, γιατί κάνει δουλειές από αυτό.
0: Το ότι θέλει να αξιοποιήσει ο κύριος Ερντογάν στο έπακρο ως προς τα συμφέροντά του, δεν υπάρχει αμφιβολία. Απ' την άλλη, πούμε λιγάκι για μας, γιατί μας πιάνει ένα τρέμουλο κάθε φορά. Εμείς είμαστε μια σημαντική χώρα και δεν θα εγκλωβίζουμε την εξωτερική πολιτική μας κάθε φορά στο τι κάνει η Τουρκία. Δεν γίνεται η δική μας στρατηγική να είναι απλώς η αντίδραση.
2: Ναι, αλλά εμάς απειλεί με πόλεμο η Τουρκία. Εμάς απειλεί με πόλεμο. Σε εμάς, λέει, θα έρθει το νομοσχέδιο. Όχι σε εμάς, ενώ θα φέρουν το νομοσχέδιο που θα γκριζάρει το μισό Αιγαίο. Εμείς έχουμε το πρόβλημα με την Τουρκία. Δεν το έχουν οι Ευρωπαίοι.
0: Φυσικά, αλλά έχουμε. Μας συμφέρουμε τις δικές μας συμμαχίες. Έχουμε τις δικές μας δυνατότητες να αναπτύσσουμε τη δική μας εξωτερική πολιτική, να βάζουμε κάτω τα συμφέροντά μας, να βλέπουμε πού μπορούμε να προχωρήσουμε με τους συμμάχους μας και να προχωράμε. Και νομίζω ότι έτσι πέτυχε διαχρονικά και η Ελλάδα. Οπότε όταν είχε δηλαδή τη δική της στρατηγική και μεγάλωνε το δικό της αποτύπωμα, αυτό ήταν πολύ προτιμότερο από το να ορίζει τον εαυτό της δηλαδή αποκλειστικά σε αντιδιαστολή με την Τουρκία. Και επειδή εστιάζουμε σε αυτό μόνο αποκλειστικά, εδώ έχουμε, θεωρώ ότι δεν γίνεται και αυτή η σύνοδος στο ΝΑΤΟ για να υπογράψει ο Ερντογάν και να πάρει τα όπλα. Έχουμε, νομίζω, και άλλα σοβαρά θέματα να συζητηθούν σε αυτή τη σύνοδο. Το πρώτο μεγάλο θέμα είναι οι αμυντικές δαπάνες.

0: πίεση δηλαδή να φτάσουν σε αυτό το 5%. Και εδώ η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση, εγώ θα σας έλεγα.
1: Να προσθέσω, επειδή από το Δελτίο Ειδήσεων χάσαμε ένα κομμάτι των δηλώσεων του Τραμπ, το διαβάζω τώρα μετά.
0: Ναι.
1: Αφού είπε ότι θεωρώ ότι θα βρούμε λύση για τα F-35 και ότι είμαστε θετικοί, ρωτήθηκε, μα υπάρχουν κυρώσεις κάτσα. Είναι οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην πρώτη θητεία, που απαγορεύουν, το Κογκρέσο δεν επιτρέπει, όσο έχει ρωσικούς πυράβλους ο Τραμπ, ο Ερντογάν, συγγνώμη, να πάρει F-35. Και λέει ο Τραμπ επιλέξει, θα άρουμε τις κυρώσεις, εντάξει, δεν θέλω να χάνω χρόνο απαντώντας σε αυτό. Θα άρουμε τις κυρώσεις, ήρθε η ώρα. Δεν θέλω να επιβάλλουμε κυρώσεις στους φίλους μας. Δεν θέλω να πνίξω τον φίλο μου με κυρώσεις. Κατάφερε ο φίλος μου να τα βάλει όλα σε τάξη. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Η ερώτηση ήταν πώς οι κυρώσεις κάτσα θα ξεπεραστούν για να δώσετε F-35. Τι θέλω να πω. Εδώ έχουμε τον Τραμπ να εκδηλώνει βούληση. Συμφωνώ. Και στον Λευκό Οίκο βούλησε και εκδηλώσει και δεν έγινε τίποτα. Όμως το εκδηλώνει ηχηρά. Νιώθει την ανάγκη να τον στηρίξει τον Ερντογάν. Λέει ότι είναι δικός μου. Αυτή η κίνηση σε συνδυασμό με τους Ευρωπαίους. Πήγε η κυρία Κάλλας, έκανε τεμενάδο στον Ερντογάν, δεν είπε κουβέντα για κάζους μπέλι, για Κύπρο, για φυλάκιση Μάμογλου, τίποτα. Μαζί με την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία. Είναι ο Ρούτε το ίδιο από το πρωί στο βράδυ τον εκθιάζει. Αυτό δεν σημαίνει κάτι για την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι εγώ θα περίμενα μία γλώσσα πιο ισορροπημένη. Είναι πολύ ενθουσιώδης για τον Ερντογάν. Τι σημαίνει αυτό για μας? Πάει πρωθυπουργός και του λέει μέσα στην Άγκυρα, πάρε πίσω το κάζους μπέλι. Κουβέντα οι υπόλοιποι. Οι σύμμαχοί μας.
0: Κύριε Σαβελάκη, εμείς είμαστε μια ανυπεράσπιστη χώρα. Δεν έχουμε συμμάχους, δεν έχουμε θέση στο τραπέζι που γίνονται συζητήσεις.
1: Πούντι να μιλήσουμε. Συμφωνώ, έχουμε.
0: Θυμάμαι ακριβώς το ίδιο πράγμα το Σεπτέμβριο, όταν είχε γίνει εκεί και η συνάντηση στο Λευκό Οίκο.
1: Ναι, τίποτα δεν πήρε. Το είπε πρώτος. Μόνο
0: εδώ μας είχε πιάσει, κύριε Σαβελάκη, ένας μικρός πανικός τότε, θυμάμαι, και η αντιπολίτευση κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα. Λες και εξαρτάται από το Μητσοτάκη το τι κάνει ο Τραμπ. Την επόμενη μέρα...
2: Εξαρτάται πώς αντιδρούμε όμως, κυρία Ασδούκου, και πώς, αν σηκώνουμε και εμείς τους τόνους ή με κάποιο τρόπο γενικώς αντιδρούμε. Εξαρτάται. Δηλαδή εγώ τώρα, μετά από τις σημερινές εικόνες, είναι σαν να ακούω την αντιπολίτευση. Φαντάζομαι κι εσείς.
0: Προφανώς, γιατί η αντιπολίτευση κάθε φορά έχει την τάση να θέλει να μικραίνει τη χώρα μας και να δίνει δίκιο στους έξω. Αντί να είμαστε ισχύς εν τη ενώση, θα έλεγα, μπροστά στα σημαντικά θέματα. Η Ελλάδα όμως κάνει αυτό που πρέπει και εκεί που πρέπει. Και η απόδειξη είναι ότι 10 μήνες μετά από τότε που βρέθηκαν στις πολιτείες, συζητάμε τα ίδια πράγματα που υποτίθεται ότι θα έδινε ο Τραμπ από πέμπτη στην Τουρκία. Εγώ θα έλεγα να εστιάσουμε στην δική μας αυτοπεποίθηση, στη δική μας επιρροή στους συμμάχους μας. Η Ελλάδα δηλαδή σήμερα εξοπλίζεται ταχύτατα σε κάποιους τομείς.
1: Κάναμε κάποιο διάλειμμα στην Κάγια Κάλλας που πήγε εκεί επικεφαλής ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας χωρίς να πει κουβέντα για αυτά που σας είπα, που τα θέτει κάθε μέρα η ελληνική κυβέρνηση.
0: Ποιος χωρίς να πει?
1: Η Κάγια Κάλλας τίποτα δεν είπε. Από την αρχή ως το τέλος εγκόμιος του Ερντογάν. Μία λέξη για την Κύπρο, για τη φυλάκιση του Ιμάμογλου, για τη γαλάζια πατρίδα, για το κάζους μπέλι, τίποτα. Τίποτα. Υπήρχε αξιοδότηση, μου έλεγε η Μαρία Ρόνι από τις Βρυξέλλες, υπήρχε αξιοδότηση να πει άλλα από αυτά που είπε. Η Εστονή, ουσιαστικά υπουργός εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι, αλλά. Ωραία. Όχι, δεν το υποτιμώ καθόλου αυτό που λέτε. Και φυσικά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο Υπουργείο Εξωτερικών και στην ελληνική διπλωματία και στο Υπουργείο Άμυνας και σε όποιον χρειάζεται και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι ξέρει το κατάλληλο επιτελείο να χειρίζεται την κατάλληλη στιγμή το κατάλληλο σήμα. Αλλά να σας πω ότι είδατε και τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έλεγε για το κράτος δικαίου.
1: Επειδή τις είδα, γι' αυτό το λέω. Κάτσε όμως κρυφές η κυρία Κάλλας, δεν το είπε τίποτα στον Ερντογάν.
0: Ένα πράγμα θέλω να πω. Άρα η Ελλάδα κάνει αυτό που πρέπει, επαναλαμβάνω, και εκεί που πρέπει. Και όταν κάτι πρέπει να λεχθεί, κύριε Σαβελάκη, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το κάνουμε. Να είμαστε ειλικρινείς και να ξέρουμε και τα όρια. Η Ευρώπη σήμερα δεν έχει κοινή εξωτερική πολιτική.
1: Δυστυχώς,
0: συμφωνώ.
1: Και ο φίλος μας ο Μακρόν ετοιμάζεται να πουλήσει πυράβλους μαζί με την Μελόνι στον Ερντογάν, τους Ευρωπαϊκούς Πάτριους, τους ΣΑΜΠΤ.
0: Εμείς το θέλουμε να... Ναι, ναι, ναι. Από την άλλη, εγώ θα έλεγα ότι η Ελλάδα σήμερα, όπως σας είπα, συνεχίζει να εξοπλίζεται. Έχουμε τα Ραφάλ, έχουμε τα αναβαθμισμένα F-16, περιμένουμε σε 1,5 χρόνο τα F-35. Δείτε τι έγινε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ήταν εκεί δηλαδή η Ελλάδα να στηρίξει τους Άραβες φίλους της, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ. Ενώ η Τουρκία δεν μπορούσε να υπερασπιστεί το δικό της ένα αέριο χώρο και χρειάστηκε την παρέμβαση του ΝΑΤΟ, σας θυμίζω, για να αντιμετωπίσει τους πυράβλους που δεχότανε. Δεν θα αναφερθώ σε όλα τα υπόλοιπα που έχουμε κάνει, γιατί δεν θέλω να λέω τι ωραίοι και τι φανταστικοί που είμαστε. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά να δείξουμε μια ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή και παρατηρούμε. Τώρα στεκόμαστε στις εικόνες για την ώρα και να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα.
1: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε όταν έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα της συνόδου συνολικά, όχι μόνο της συνάντησης και των παρεμβάσεων του Πρωθυπουργού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σδούκου. Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ήταν μαζί μας, επί του πιεστηρίου, που θα έλεγες και εσύ, Λουκία.
2: Ναι, πραγματικά.
1: Για να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο.
2: Έχουμε ένα πρώτο σχόλιο για όλα αυτά που είδαμε να διαδραματίζονται.
1: Η προσέγγιση είναι δεδομένη. Είναι αλήθεια ότι τότε και εκείνη την ημέρα το είχαμε πει και μαζί, την επόμενη μέρα του Λευκού Οίκου, ότι πολλά λόγια.
2: Ναι, και από ουσία τίποτα. Αλλά βλέπουμε να επαναλαμβάνεται.
1: Η προσέγγιση είναι. Ναι. Το θέμα είναι αν θα έχει. Εγώ πιστεύω ότι τους κινητές θα τους πάρει ο Ερντογάν.
2: Εγώ νομίζω ότι τώρα το πήγε και ένα βήμα παραπέρα ο Ερντογάν με αυτό που είπε, ότι υπάρχουν οι κυρώσεις κάτσα και θα άρουμε τις κυρώσεις. Ο Τραμπ, αυτό που είπες. Ότι θα άρουμε τις κυρώσεις, δεν θέλουμε να πλήξουμε το φίλο μας.
1: Θα καταργήσει τον Κογκρέσο.
2: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία που δεν είναι απλή. Αλλά το γεγονός ότι δηλώνει τη βούληση και αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε αναστώσει σήμερα τη Μαρία σε τίτλους ειδήσεων και
2: τις έχουμε κάνει λίγο το πρόγραμμα, αλλά είναι η συνάντηση.
1: Για την καθημερινότητά μας.
3: Real FM. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Time out για θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
7: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
8: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Φτικά, καφέδες έως 30%. Κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Εγώ μαζί!
5: Ωραίο πόνσο!
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
7: Κιδάκι. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 33 βαθμοί Κελσίου. 30 στην Κομοτηνή, 28 στο Γήθιο.
8: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8. Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τώρα είναι η ώρα της Λουκίας. Λοιπόν, άκου τους έχω Λουκία εδώ. Σταθερή κάτι, και εύκολη πηγή εσόδων για το κράτος, ΦΠΑ. Άμεση αναλογία έμεσων και άμεσων φόρων. Ολλανδία, άμεση 15, έμεση 11. Γερμανία, περίμενε, 13, 10. Είναι πιο κάτω η έμεση. Ισπανία, 12, 11. Ιταλία, πάω από πάνω προς τα κάτω, 15,7, 14,2. Ευρώπη, μέσος όρος των 27, 13,5, 12,9. Δηλαδή, η άμεση είναι περισσότερη, σωστά.
2: Φυσικά.
1: Ελλάδα, 11 η άμεση, 17 η έμεση. Πώς
2: βέβαια. Τι βέβαια. Τι θα ήταν. Ναι. Τι θα ήταν.
1: Πρόσεξε, δεύτερον.
2: Τι θα ήταν.
1: Δεύτερον, στη φορολογία των καυσίμων.
2: Έχεις καμιά πορεία.
1: Ναι.
2: Από δεν τα λέμε κάθε μέρα.
1: Από τα 2 ευρώ που πληρώνουμε, για παράδειγμα, βενζίνη, πάνω από το 60%, δηλαδή το 1,20, είναι φόροι. Άκου τώρα για το καλύτερο. Είναι 1,20. Είναι φόροι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε
2: και
1: τώρα.
2: Έχουμε είναι... και φόρο στο φόρο.
1: Περίμενε. Και φόρο στο φόρο, βέβαια.
2: Αυτό
1: μπαίνει
2: μην το
1: ο ΦΠΑ πάνω στον ειδικό
2: αυτό.
1: Φόρο κατανάλωση. Πάμε τώρα, για να, αφού καλέσουμε την κυρία Ζάγκα. Προχθές όταν σταμάτησε η επιδότηση, γιατί έπεσαν οι τιμές και καλά έκανε και σταμάτησε.
2: Περιμέναμε να πέσουν και στις αντλίες.
1: Άφησε να σου πω μερικούς αριθμούς.
2: Ναι.
1: Είχε 28 Φεβρουαρίου 72 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Διεθνώς. Σημαίνει και 73. Ίδια τιμή περίπου.
2: Ναι.
1: Παίζει μεταξύ 70, 71, 72, 73. Το ίδιο είναι. Όταν μπήκαμε στον πόλεμο, είχε η αμόλυβδη 1,75 και το ντίζελ 1,56. Κράτα το αυτό. Σήμερα έχουν την ίδια τιμή με τότε, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι οι ίδιες. 72-73. Πόσο έχει η αμόλυβδη σήμερα που μιλάμε, τώρα, Fuel Prices, Υπουργείο, Δημαία, 1,95.
2: Μάλιστα.
1: Πόσο είναι αυτό, 20 λεπτά πάνω. Καλησπέρα σας, κυρία Ζάγκα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Πρόσβεσαι να απολαμβάνω ότι δικαιώνεστε. Ακούστε τώρα τι λέω. 28 Φεβρουαρίου είχε το πετρέλαιο 72,4. Τελείωσε ο ξεκίνησε ο πόλεμος. Τελειώνει ο πόλεμος. Ψυχε θεωρητικά. Έχει σήμερα το ίδιο η διεθνή τιμή. Είναι η ίδια ακριβώς. Η αμόλυβδη τότε είχε 1,75. Σήμερα έχει 1,95. 20 λεπτά πάνω. Στρογγυλά. Ντίζελ. Σταματάει η επιδότηση. Όταν είχε επιδότηση το πετρέλαιο, είχε 1,61 και 15 λεπτά επιδότηση, έφτανε θεωρητική τιμή 1,76. Το πληρώνουμε όμως 1,61. Πόσο έχει σήμερα.
3: Στην αρχή ήταν 20 λεπτά, μετά το κάναμε 15.
1: Ακούστε τώρα. Πόσο έχει αυτή τη στιγμή fuel prices, δηλαδή Δημαία, δηλαδή Υπουργείο Ανάπτυξης, 1,75. 20 λεπτά πάνω. Δηλαδή το πετρέλαιο είναι ακριβώς 20 λεπτά πάνω από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος με ίδιες διεθνείς τιμές. Και να πω εγώ ότι όταν μου τα λέγατε στην τηλεόραση, πέσανε να σας φάνε ότι λέτε ψέματα και δείχνατε τιμολόγια. Και έλεγε τότε το παρατηρητήριο ότι είναι 4 λεπτά πάνω και όχι 20. Δεν μπαίνουν σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα να δουν ότι είναι 20 λεπτά πάνω. Γιατί?
3: Μα όταν σας λέω ότι έχω τιμολόγια στα χέρια μου και δεν μιλάω στον αέρα, έχω τιμολόγια. Και ακόμα που παρέλαβα σήμερα αμόλυβδη, έχω την ίδια τιμή. Δεν έχει αλλάξει.
1: 1,75.
3: Όχι, λέω πήρα αμόλυβδη. Πώληση. 1,91,9 είχα, 1,91,9 έχω.
1: Το fuel prices βγάζει μέση τιμή αμόλυβδης 1,95.
3: Ναι. Ωραία. Κάποια άλλα μαγαζιά μπορεί να αγοράζουν πιο πολύ, να κερδίζουν περισσότερα. Αυτό είναι ελεύθερη
1: και
3: αγορά.
1: Και στο πετρέλαιο βγάζει 1,753 τώρα, αυτή τη στιγμή.
3: Μάλιστα. Εγώ έχω 1,73,9, όμως δεν έχω αγοράσει.
1: Άρα
3: ακόμα
1: είμαστε 18 με 20 λεπτά πάνω σε σχέση με πριν από τον πόλεμο.
3: Άρα λοιπόν
1: με ίδιο κόστος.
3: Ναι. Γιατί όταν μιλάω, μιλάω με στοιχεία, με ντοκουμέντα.
1: Επίσης έλεγα για τους φόρους στα καύσιμα ότι αν υποθέσουμε ότι έχει 2 ευρώ η αμόλυβδη, θα το στρογγυλέψουμε, πάνω από το 1,10 είναι φόρος. 1,20.
3: Το 70% είναι ειδικός φόρος.
1: Έτσι. Και μετά μπαίνει και ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο.
3: Ακριβώς. Αυτό είναι το παράλογο. Αυτό είναι το παράλογο. Φόρο στο φόρο. Δεν έχει ξαναγίνει. Μόνο σε εμάς παίζει αυτό.
1: Έτσι. Δηλαδή, αυτό αν ξεκινήσει από το δηληστήριο η βενζίνη 0,70 με τον ειδικό φόρο φτάνει 1,40. Πριν μπει ο ΦΠΑ, αν μπει και ο ΦΠΑ 24%, πάει 1,74. Λέω τώρα, βέβαια, θεωρητικά, για να καταλάβουμε, ναι, δηλαδή από 70 όταν ξεκινάει και πάει, ναι, έχει 1,04 φόρο.
3: Ακριβώς, γι' αυτό σας λέω ότι το δικό μας το κέρδος είναι cents, απλώς cents. Είμαστε φοροεισπράκτορες και τίποτα άλλο. Και γι' αυτό πάρα πολλοί από τον κλάδο, οικογενειανάρχες, φεύγουνε. Δεν μπορούν, δεν βγάλουν πέρα και τα παίρνουν οι άλλοι που έχουν χρήματα να ξεπλύνουν.
1: Και τι θα γίνει, τι μπορεί να γίνει,
2: και τι θα γίνει, κυρία Ζάγκα?
3: Τι μπορεί να γίνει?
1: Εμείς ακούμε την κυβέρνηση κεντρικά να λέει για ελέγχους σε όλο το φάσμα της αγοράς.
3: Ακούστε, εγώ το είπα και το ξαναλέω. Είναι καλό που ο Πρωθυπουργός πάει στις γειτονιές, πάει στους δήμους. Το ένα είναι το απαιτητικό.
1: Και ο ίδιος το έχει πει για τους ελέγχους. Τρεις φορές το έχει πει.
3: Θα το ξαναπώ. Οι υπουργοί που έχουν θέσεις να ανοίξουν τις πόρτες τους, να δεκτούν εκπροσώπους των εργαζομένων, των εργατικών τάξεων, mm-hmm, για να καταλάβουν τα προβλήματα. Εγώ τόσο καιρό,
2: γιατί
3: όσα χρόνια
2: δεν σας δέχονται,
3: έτσι,
2: κυρία Ζάγκα, δεν έχετε μιλήσει, δεν έχετε κάνει προτάσεις?
3: Κοιτάξτε, ένα μεγάλο πρόβλημα που είχα ένα χρόνο ήταν με το μεταφορό. Δεν με δέχτηκαν ποτέ. Τώρα νομίζω ότι είμαι σε ένα δρόμο ότι μάλλον θα έχω κάποιο ραντεβού. Μάλλον θα έχω. Είμαι αισιόδοξη. Τα σημεία, όταν το κλείσω, θα σας πω ότι είχα ραντεβού. Ακόμα δεν έχω το ραντεβού. Όπως θέλω ραντεβού, προσέξτε, με τον υφυπουργό τον καινούριο, ούτε ο παλιός με είχε δεχτεί, των οικονομικών.
1: Α, τον κύριο Μαρκόπουλο.
3: Βεβαίως, το Δημήτρη.
1: Αποκλείεται ο κύριος Μαρκόπουλος να σας δεχτεί. Νομίζω ότι είναι σε. Πολιτική είναι να μιλάει με όλους, αυτό ξέρουμε.
3: Ναι, ναι, και εγώ το πιστεύω, γι' αυτό είμαι αισιόδοξη και πιστεύω ότι θα έχω. Και μόλις θα έχω νέα, θα σας πω.
2: Και ποιο είναι το βασικό μέτρο που θα προτείνετε, κυρία Ζάγκα, έτσι ώστε να βγούμε από αυτή την κατάσταση και ο πολίτης να μπορεί να ανταπεξέρχεται?
3: Είμαστε πάρα πολύ πιεσμένοι ο κλάδος, είμαστε σε απελπιστική κατάσταση. Οι περισσότεροι έχουμε τελειώσει με την περίφημη αναβάθμιση των συστημάτων ισρών και κρόων, το οποίο στοιχίζει ένα κάρο χρήματα. Μας έχουν υποσχεθεί βάουτσερ 3.000, έστω 3.000, δεν πειράζει, και γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους που θα δω τον υφυπουργό. Πώς θα τα πάρουμε, με ποιον τρόπο, με παίρνει όλη η Ελλάδα? Γιατί μην ξεχνάτε, είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας και είμαι στις δημόσιες σχέσεις, άρα τι κάνω? Θέλω να φέρω αποτέλεσμα. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι η άδικη φορολογία. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ατομικές επιχειρήσεις. Ξέρετε ότι τα λεφτά, ό,τι βγάζουμε, φεύγουν όλα στην εφορία. Έχει το τεκμήριο. Αντί να πιάσει, προσέξτε παρακαλώ, δεν τα έχουμε κανένα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τους γιατρούς και τους δικηγόρους έπιασε εμάς. Μα σας πω κάτι πολύ απλό. Όπως έβαλε στα περίπτερα που ξέρει ότι έχουν ένα 3% κέρδος, βάλει και εμάς, είμαστε στο 4%. Η βενζίνη μας δεν πάει παραπάνω. Γιατί δεν μας πιάνεις πάνω στη βάση να μην μας τελειώσεις? Μας τελειώνει, μας τελειώνει. Και από 1η του 27, ακούστε το τραγικό, έχουμε περιστατικά κακοποίησης κάθε μέρα. Θα σας τα πω όλα, γιατί είστε ανοιχτοί και... Ευχαριστώ.
2: Όταν λέτε κακοποίησεις,
3: ακούστε, από 1η του μηνός έχει βγει ότι είμαστε υποχρεωμένοι και για 1 ευρώ να εκδίδουμε, προσέξτε, τιμολόγιο. Μα αφού υπάρχει απόφαση από 100 και κάτω, σφραγίδα, προσέξτε, σφραγίδα, αφημί, αριθμό αυτοκινήτου. Τι γίνεται τώρα με τους ντιλιβεράδες, μεγάλο θέμα. Έρχονται για 5, για 10, να σας πω, για 2 ευρώ. Απέτησε από συνάδελφο και έκανε φασαρία για 2 ευρώ. Θα μου το κάνεις με το έτσι θέλω. Ακούστε παρακαλώ, γιατί έχω followers 28.000. Έχω το όνομά του, να το δώσω, τα στοιχεία του ανθρώπου στο Μοσχάτο, μεγάλη εταιρεία. Τι να κάνω, μου λέει η Μαρία, μου χτύπαγε τα χέρια. 2 ευρώ τιμολόγιο. Ακούτε, θα πέσουμε στα χέρια αυτών των ανθρώπων? Και βέβαια να κόβουμε, αλλά όχι και για 2 ευρώ. Μας ξεφτιλίζει τελείως. Να τα κλείσουμε, να τα παρατήσουμε. Ήμαρτον, πού φτάσαμε? Ήμαρτον.
1: Κυρία Ζάγκα, δηλαδή είναι... με τα βενζινάδικα που έδειξε η νέα έρευνα του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ότι το θυμάστε, ναι, το συζητάμε κάθε χρόνο. Πέρσι ήταν 1 στα 3, τώρα 1 στα 4, 23%. Ναι. Μας βάζουν αέρα κοπανιστό και πληρώνουμε 400 εκατομμύρια ευρώ καπέλο, ναι, το χρόνο. Εκεί τι γίνεται? Ναι.
3: Ποιος ευθύνεται, συγγνώμη.
1: Εγώ λέω ότι ακόμα δεν έχουμε μάθει ποια είναι τα 50 από τα 200 που ελέγχθηκαν. Να μην πάμε να ξαναβάλουμε βενζίνη. Και να κλείσουν επίσης. Ναι. Πού είναι αυτά, γιατί λειτουργούν? Ποια είναι, να μην πάμε να βάλουμε βενζίνη.
3: Να
1: γίνει
3: το δικαστήριο και να βγει η απόφαση. Άρες μάρες που κουνάρες.
1: Και στο μεταξύ μας βάζουν ένα καπανιστό.
2: Ναι, αλλά εμείς πρέπει να ξέρουμε, οι καταναλωτές πρέπει να ξέρουν, η κυρία Ζάγκα. Κάπως πρέπει να προστατευτεί και ο καταναλωτής.
3: Μα να σας πω, εμένα ο αγώνας μου ο δύσκολος όλα αυτά τα χρόνια και σαν πολυτέθρια που κατέβηκα ήτανε και είναι μαζί με εσάς τους καταναλωτές και τον κλάδο μου. Δεν έχω άλλο λόγο ύπαρξης. Γι' αυτό αγωνίζομαι. Το πιστεύω αυτό που κάνω. Δουλεύω και αγωνίζομαι με αξίες στο κεφάλι μου μέσα. Αν λοιπόν εμείς φύγουμε από τη μέση, θα μείνουν τα εταιρικά, όπως το λέω, και όλοι αυτοί που ξεπλένουν χρήματα. Ποιος θα κερδίσει? Κανένας δεν θα κερδίσει. Μονοπόλιο 1000% θα γίνει, αν είναι τώρα μία
1: φορά. Πώς να καταλάβουμε ότι ο Ρεζάδικο μας κλέβει, κυρία Ζάγκα? Πάμε και πληρώνουμε για 50 λίτρα βενζίνη, μας βάζει 35.
3: Έχει δίκιο ο καταναλωτής, επειδή δεν έχει χρήματα, ψάχνεται για δίθεν φτηνά. Φτηνά δεν υπάρχουν μαγαζιά στο χώρο μας. Το είπατε πριν από λίγο εσείς, με 70% ειδικό φόρο και ΦΠΑ 24%, άντε να βρει φτηνό. Άρα λοιπόν αυτοί που πουλάνε φτηνά, και ιδίως αυτοί που είναι κάτω από τη χονδρική, τους οποίους αμέσως πρέπει να τους συμπίσει το ελεκτικό, γιατί το παρατηρητήριο, αυτό το έργο έχει, να το δούνε πρώτα τα ελεκτικά όργανα και να πει για κάθε αυτός πουλάει πάρα πολύ φτηνά και ο άλλος πάρα πολύ ακριβά, και να κάνω έλεγχο και από εδώ και από εκεί να κάνει. Το θέμα είναι, κάνει έλεγχο, προσέξτε πως το λένε η οικονομική αστυνομία, τους πιάνει. Αυτή έχει βγει νόμος, έχει ψηφιστεί νόμος, για 2 χρόνια δεν λειτουργεί το μαγαζί. Και όχι μόνο αυτός βρίσκει τον πελάτη, και τα μαγαζιά που έχει στο όνομά του τα ψάχνουν. Και η μαμά εταιρεία δεν έχει ευθύνη? Πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Πού το δίνεις το σήμα σου? Ο άλλος πουλάει φτηνά, δεν του
1: λέει. Άρα το μήνυμα πρέπει να κλείσουμε είναι: δεν βάζουμε εκεί που είναι πολύ φτηνή η βενζίνη. Αυτό είναι το μήνυμα.
3: Βεβαίως, και κάτι άλλο. Επειδή είναι πολύ πρακτικό και απλό, το έχω πει πολλές φορές και το ξαναπώ. Πιάνετε 2-3 μαγαζιά που είναι κοντά σας, δεν χρειάζεται πάντα από τα βόρεια στα νότια, και λέτε 20 ευρώ στη Μαρία, 20 ευρώ στον Αντώνη και 20 ευρώ στην Άννα. Με ποιον βγάζω περισσότερα χιλιόμετρα?
1: Αυτή
3: είναι η πιο φτηνή βενζίνη, το πιο φτηνό πετρέλαιο. Και ένας μαρτυριάρης στην όλη υπόθεση, το όχημά σας. Εδώ έχουν έρθει στο μαγαζί αυτοκίνητα πολύ παλιά, για πέταμα. Και μου λένε να δοκιμάσουν και βάζουν βενζίνη, οποία δεν είναι τυμπακικό, είναι της εταιρείας μου βενζίνη και τίποτα άλλο. Και πάει το, μια χαρά το πουρδουριστήρι. Τι λέτε τώρα?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Ζάγκα, η πρόεδρος των Ελληνικών. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Κατάλαβες, Λουκία?
2: Ε, βέβαια.
1: Πολύ ωραία.
2: Το θέμα είναι τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, όλοι και πότε.
1: Τίποτα. Ό,τι συνέβαινε και πριν από 5, 10, 15, αυτά ίδια. Εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου από το 80 τόσο.
2: Συστάμε αυτό το πράγμα. Για τις βενζίνες, τα βενζινάδικα και
1: τον
2: την αντλία.
1: Τον υψηλό φόρο,
2: το φόρο πάνω στο φόρο.
1: Την κλοπή στις αντλίες, όλο το ίδιο ακριβώς.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι η μέρα σφραγίζεται από το διάλογο αυτό που ακούσαμε ζωντανά του Τραμπ με τον Ερντογάν και αυτό που συμπληρώσαμε μετά, ότι θα άρουμε τις κυρώσεις Κάτσα. Τώρα πώς θα άρει, ναι, δεν μπορεί να άρει, ξέρεις.
1: Δεν μπορεί, αυτό δεν γίνεται, αλλά δεν είναι, να γίνει πύρος
0: βήματα
1: μέσα από την πρόθεση πάντως, αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί. Θέλω να πω, πραξικόπημα δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρξει η θεσμική λειτουργία των νομοθετικών σωμάτων. Είναι κυρώσεις, είναι νόμοι, αν ακολουθήσει. Έχεις δίκιο ότι και μόνο ότι εκδηλώνει την πρόθεση είναι σημαντικό.
1: Αυτό θέλω να πω. Και ο Τραμπ είναι αυτός.
0: Το έχει ξαναπεί στον Ερντογάν.
1: Ναι, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον νομίζω, γιατί λέμε τόσες μέρες για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ξέρεις, αυτή η περίοδος.
1: Ναι, είναι η περίοδος που κάνουν τα παιδιά τα μηχανογραφικά και καλούνται να δουν τι θα κάνουν. Κάποια παιδιά μπορεί να μην έχουν περάσει.
0: Και ψάχνουν μία λύση.
1: Ακριβώς.
0: Και θα μπορούσε να είναι μία λύση, όπως θα μας πει η κυρία Μαρίνα Αλεξάνδρου, η Διευθύντρια Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Καλησπέρα σας, κυρία Αλεξάνδρου.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ που μας έχετε καλέσει.
0: Θα μπορούσαμε να δώσουμε πληροφορίες που θα είναι πολύτιμες σε νέους και στους γονείς που αναζητούν έναν άλλο δρόμο. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι, ξέρουμε, και αυτό κουβεντιάζαμε πριν με τη Λουκία, κυρία Αλεξάνδρου, ότι αυτή την περίοδο υπάρχει πολύ άγχος για τις σπουδές, το μέλλον. Τι θα συμβουλεύατε να προσέξει ένας υποψήφιος φοιτητής, ο οποίος αναζητεί και άλλο δρόμο, ενδεχομένως εκτός Ελλάδας, για να συνεχίσει τις σπουδές του?
2: Πολύ ωραία. Καταρχάς η Κύπρος και δεν το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θεωρείται μια ελληνική επιλογή εκτός Ελλάδος βέβαια. Κοινή γλώσσα, κοινή κουλτούρα.
0: Είναι εκεί στην Κύπρο το Πανεπιστήμιο, σωστά? Το
2: Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ναι. Έχουμε βέβαια κάνει αίτηση φέτος για αδειοδότηση για ίδρυμα παραστήματος και στην Αθήνα, αλλά για τη φετινή χρονιά εισαγωγή των φοιτητών.
0: Τα παιδιά θα πάνε στην Κύπρο.
2: Στο Μητρικό Ίδρυμα. Τώρα, να πούμε ότι είναι και απόλυτα λογικό να υπάρχει άγχος, γιατί μιλάμε για μια απόφαση που επηρεάζει το μέλλον ενός νέου ανθρώπου. Αυτό που θα έλεγα εγώ ότι πρέπει να προσέξει ένας υποψήφιος φοιτητής σε όλη αυτή την αξιολόγηση του πού θα σπουδάσω, τι θα σπουδάσω, να ξεκινήσει από την ποιότητα και γενικά την αναγνώριση ενός στοιχείου, να αξιολογήσει τις επαγγελματικές προοπτικές, γιατί με κάθε επιλογή ισχύουν διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές και αυτό είναι σημαντικό το παιδί να τις αξιολογήσει. Και βέβαια να δει το συνολικό περιβάλλον σπουδών, δηλαδή υποδομές, επίπεδο.
1: Η Κύπρος, παραδείγματος χάρη, κυρία Αλεξάνδρου, έχει αναδειχθεί σε έναν δημοφιλή ακαδημαϊκό προορισμό. Τι είναι αυτό που καθιστά την Κύπρο τόσο ελκυστική?
2: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Να δώσω κάποιο στοιχείο ότι σήμερα η Κύπρος φιλοξενεί περισσότερο από 60.000 φοιτητές για μια χώρα που δεν ξεπερνά το 1 εκατομμύριο. Αυτός είναι ένας σεβαστός αριθμός και 30.000 από αυτούς είναι διεθνείς, γεγονός που αναδεικνύει έντονα και τον διεθνοποιημένο χαρακτήρα. Αυτό είναι γιατί η Κύπρος συνδυάζει το αγγλοσαξονικό ευρωπαϊκό μοντέλο εκπαίδευσης. Η ποιότητα των σπουδών επιβεβαιώνεται και από διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης, λόγου χάρη το Times Higher Education by Subject. Στην περίπτωση του ευρωπαϊκού το κατέταξε στα 600 έναν καλύτερα για ιατρική, οδοντιατρική, επιστήμες υγείας. Τώρα, επιπρόσθετα το Brexit προκάλεσε και μια στροφή προς εναλλακτικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς και η Κύπρος καλύπτει αυτό το κενό. Αλλά νομίζω το σημαντικότερο επίσης, που είναι πολύ πολύ σημαντικό για όλες τις οικογένειες στην Ελλάδα, είναι ότι η Κύπρος παραμένει ένας οικονομικός προορισμός σε σύγκριση πάντοτε με άλλους προορισμούς όπως το Ηνωμένο Βασίλειο κλπ.
0: Τι σημαίνει στην πράξη ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη?
2: Κοιτάξτε, για μας η πανεπιστημιακή εμπειρία δεν περιορίζεται στην αίθουσα διδασκαλίας. Ολοκληρωμένη υποστήριξη σημαίνει ότι ο φοιτητής μας βρίσκει δίπλα του σε κάθε στάδιο της πορείας του. Ξεκινώντας από τη διαδικασία εισδοχής, οι σύμβουλοι σπουδών καθοδηγούν όλα τα παιδιά σε κάθε τους βήμα. Ανάλυση προγράμματος σπουδών, επαγγελματικές επιλογές. Υπάρχει μετά η μετάβαση στο πανεπιστήμιο που υποστηρίζεται με προγράμματα προσαρμογής, όπως η ένταξη νέων φοιτητών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, ο κάθε φοιτητής έχει πρόσβαση σε προσωπικό ακαδημαϊκό σύμβουλο. Προσφέρουμε υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, ενεργή υποστήριξη στα θέματα στέγασης, που είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για όλες τις οικογένειες και από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη μέσα από το κέντρο καριέρας που διαθέτουμε, καθοδήγηση, προγράμματα πρακτικής άσκησης και διασύνδεση με την αγορά εργασίας.
1: Μάλιστα. Τώρα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει ήδη παράρτημα στη Φραγκφούρτη και προχωρά και μας είπατε με την ίδρυση παραρτήματος στην Αθήνα. Τι σηματοδοτεί αυτή η διεθνής ανάπτυξη για το Πανεπιστήμιο και τους φοιτητές του?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το 22 που λειτουργήσαμε το πρώτο παράρτημα στη Φραγκφούρτη ήταν μια στιγμή ορόσημο για μας το Πανεπιστήμιο, ιστορική στιγμή, πρώτο Πανεπιστήμιο στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, θα έλεγα, με παράστημα στην καρδιά της Ευρώπης. Νομίζω ότι η επιτυχία εκείνου του εγχειρήματος μας έδωσε και τη δυναμική να προχωρήσουμε και στο σημαντικό βήμα της υποβολής αίτησης για την ίδρυση του EUC Athens. Τώρα, αυτό που έχει σημασία για το φοιτητή είναι ότι επιλέγοντας το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο εντάσσεται πραγματικά σε ένα διεθνές πανεπιστήμιο, όπου οι παρουσίες του, οι συνεργασίες προσφέρουν και στους φοιτητές τους, δημιουργούν και περισσότερες ευκαιρίες.
0: Κύριε Αλεξάνδρου, θα σας δούμε στην Αθήνα αύριο, Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο King George, Πλατεία Συντάγματος, σε μια εκδήλωση ενημέρωσης. Θεωρώ ότι μας δώσατε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα βάσει τη συζήτηση που κάναμε. Και περιμένουμε αύριο να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και για όσους ενδιαφέρονται να έρθουν εκεί να σπουδάσουν. Πείτε μια τελευταία λέξη και να κλείσουμε.
2: Ναι, αύριο θα βρισκόμαστε στο King George, η ώρα 7. Μπορούν να μας επισκεφτούν εν δυνάμει φοιτητές μαζί με τους γονείς, μαζί με τους συγγενείς τους. Είναι ανοιχτά για το κοινό. Θα ενημερωθούν για διαδικασία εισοχής, υποτροφίες και ούτω καθεξής. Οπότε από κοντά θα τα πούμε αύριο στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
2: Στο King George, η ώρα 7.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε θερμά κύριε Αλεξάνδρου. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Μαρία, πάμε, κλείνουμε ή πάμε διαφημίσεις?
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Άντε, προχώρα!
17: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Και θέλω Σαντορίνη.
1: Λοιπόν, Σαντορίνη, και εγώ θέλω Σαντορίνη. Ο Real FM και η Μάνη Στράβε. Βασικά θα πάνε ακροατές μας. Σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής φυσικά στη Σαντορίνη. Τρεις διανυκτερεύσεις, τέσσερις μέρες με πρωινό σε σουίτα για δύο άτομα ρομαντικά. Casa Sansa Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών. Με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Όλα τα καλύτερα σας δίνουμε. Επίσης, δώρα επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η κλήρωση τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Του Μάνου Νεφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν, και έρχεται και η Real News την Κυριακή με.
1: Λοιπόν, Real News την Κυριακή. Χαμένη βαλίτσα. Φόνη με άρωμα μυστηρίου από τη δημοφιλή σειρά αυτή, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel και ακόμη Real Health και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε Μαρία Ψάλτη, Σοφία Γαλάνη. Έτσι.
1: Δέσποινα Καλοχέρι.
0: Ωραία.
1: Και φυσικά όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ακολουθούν ο Γιώργος Χουδαλάκης με την Κασιανή Βραχά και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 3 το μεσημέρι. Να είστε όλοι και όλες καλά και να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
0: Από τη Λουκία Γκάτσου και τον Νίκο Στραβελάκη τις καλύτερες ευχές. Εγώ πάω να πάρω 35.
1: Έτσι.
0: Μοιράζει τώρα ο Τραμπ την ευκαιρία να ρίξει τις κυρώσεις.
1: Μοιράζει, πήγαινε πάρε και εσύ ένα.
0: Θέλει να πάρω και ένα.
1: Πάρε και ένα για μένα.
0: Θα αργήσουν κάπως. Του 5-6 χρόνια να γίνει.
1: Ναι, δεν πειράζει όμως. Αν μη υποσχετική, μα έχει δώσει υποσχέσεις.
0: Πάμε, νομίζω θα το προσγειώνω. Γεια σας.
16: Real FM.
17: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
18: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις την πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

Με γλιτώνεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις, τα όνειρά μου σημαδεύεις. Η νύχτα με μάλλον.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά, έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Εγώ να
5: ωραίο πόνζο.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

νέα γη των Παρθένων της χώρας, στα ιερά του νοτιά. Τους χρησμούς σου θα πεις. Εκείνη όμως δεν θα έρθει πια. Δεν θα έρθει.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
5: I love you.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
7: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε και σήμερα μαζί σας, μαζί μας εδώ στο Πρίσμα 92. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί τουλάχιστον για τις επόμενες 2 ώρες με πάρα πολλά θέματα. Η καρδιά της τοπικής αυτοδιοίκησης χτυπάει στο νησί μας. Εδώ βρίσκεται και ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσορ Γιάννης Τρεπεκλής, θα τον έχουμε σε περίπου 5-10 λεπτάκια μαζί μας. Συνέδριο της και η παιδί και η ΚΕΔΕ θα συνεδριάσει αύριο 11 η ώρα στη Λέσχη ο Ζάκυνθος. Πάρα πολλές ειδήσεις, πάρα πολλά θέματα θα έχουμε και σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Μείνετε μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε το χορηγό μας, τα πλαίσια The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόγκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί, ο Παιδότοπος Πικαμπού και ο Γρηγόρης με τα πολύ διάσημα και νόστιμα προϊόντα του. Πλέστας The Market στους Κήπους και στην πλατεία Σολομού με Γρηγόρης και Ξανθοπούλου, ένα εφαντουργείο Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη, στους Αγίου 40 και τα Πλέστας Food Service Κασεργάρη στην Αναπαύσεως. Είναι ο καλύτερος φίλος της τσέπης σας με ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, βρείτε τις προσφορές σε πάρα πολλά προϊόντα και σε επώνυμες μάρκες αντιλιακών προϊόντων και όσοι από εσάς θέλετε να ξεφύγετε, να κάνετε τις διακοπές σας, τα ταξιδάκια σας το καλοκαίρι, θα βρείτε βαλίτσες σε πάρα πολύ καλές τιμές. Λοιπόν, αυτά λοιπόν, ο καιρός και σήμερα παραμένει αίθριος, ζεστός, η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου τις μεσημεριανές ώρες, η άνεμη πνέουν νοτιοδυτική εντάσσεως 2 έως 3 μποφόρ και αύριο και τις επόμενες ημέρες θα συνεχιστούν οι καλές καιρικές συνθήκες, βέβαια από την υγρασία δεν μπορούμε να γλιτώσουμε. Πολύ ψηλά είναι τα ποσοστά υγρασίας στο νησί μας και ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες αλλά και τις πρωινές και αυτό κάνει να φαίνεται σε εμάς ότι εδώ η θερμοκρασία είναι παραπάνω. Αυτά λοιπόν, είχαμε χτες συνεδρία στο Δημοτικό Συμβούλιο, εξελέγει Προεδρείο, παραμένει Πρόεδρος ο κύριος Διονύσιος Πλέσας, τα συγχαρητήριά μας, θα τον έχουμε αργότερα μαζί μας. Αντιπρόεδρος από το Συνδυασμό Δύναμη Ελπίδας είναι ο κύριος Δημήτρης Γιακουμέλος και τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής, όλα αυτά βέβαια θα τα συζητήσουμε μετά τις 12.30 όπου θα έχουμε καλεσμένους και τον Πρόεδρο, τον κύριο Διονύση Πλέσα και τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο. Μία διαδικασία που έγινε σε ήπιους τόνους, χωρίς έτσι αντιπαραθέσεις και διαξυφισμούς, όπως θα πρέπει να είναι όλες οι συνεδριάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Από εξωτερικές ειδήσεις τώρα, τι να πούμε, η Ουκρανία εξαπέλυσε μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση με πάνω από 200 drones στη Ρωσία. Έχει τη δυνατότητα τώρα πια η Ουκρανία με drones να φτάνει όπου θέλει και όποτε θέλει βαθιά μέσα στην ρωσική επικράτεια. Αυτά ήταν βέβαια σαν αντίπεινα, γιατί τις προηγούμενες ημέρες η Ρωσία είχε εξαπολύσει με 400 περίπου drones μια πολύ μεγάλη επίθεση στο Κίεβο, που η οποία είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν, να χάσουν τη ζωή τους 17 άτομα. Οι συνομιλίες εκεί στο μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής συνεχίζονται, δεν έχει αλλάξει κάτι, έχει ομαλοποιηθεί η διέλευση πλοίου στα στενά του Ορμούς. Οι εξωτερικές ειδήσεις είναι όπως τις ξέραμε και το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη αρχίζει να υποχωρεί. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να επικοινωνήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Γιάννη Τρεπεκλή.

0: ίσως δεν μένει.
1: Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Τρεπεκλή. Είναι πολύ βεβαρημένο το πρόγραμμά του. Θα μείνει στο νησί μας μέχρι και την Πέμπτη. Λοιπόν, αύριο όπως σας είπα 11 η ώρα συνεδριάζει η ΚΕΔΕ. Έχουν φτάσει εδώ αρκετοί δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα. Μαζί είναι μια διευρυμένη συνεδρίαση μαζί με την ΚΕΔΗΝ, με την ΠΕΔΗΝ. Σήμερα το απόγευμα συνεδριάζει η ΠΕΔΗΝ στο Δημαρχείο και αύριο στη Λέσχη ο Ζάκυνθος συνεδριάζει η ΚΕΔΕ μαζί με την ΠΕΔΗΝ. Είναι αρκετά τα θέματα που θα απασχολήσουν αυτή τη συνεδρίαση. Είναι πολύ ωραία που έγινε και στο νησί μας και έχουν φτάσει αρκετοί δήμαρχοι και σήμερα το απόγευμα θα έρθουν οι περισσότεροι. Να δουν λίγο και το νησί μας. Λοιπόν, εχθές είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον δήμαρχο Ιθάκης, τον κύριο Στανίτσα, πολύ πετυχημένος δήμαρχος. Μας είπε και για τα θέματα που αντιμετωπίζει το νησί του και μπράβο του, έχει καταφέρει το νησί να μην έχει καθόλου πρόβλημα με το νερό. Παρότι που Ιθάκη δεν έχει σχεδόν καθόλου υδροφόρο ορίζοντα, είναι ελάχιστες οι πηγές της, ο κύριος Στανίτσας έχει πάρει πρόγραμμα και έχουν κατασκευάσει 11 μικρές μονάδες αφαλάτωσης και πάνε για την 7η, πολλές δεξαμηνές σε πολλά μέρη του νησιού και έτσι εκεί έχουν καταφέρει να μην έχουν πρόβλημα. Μακάρι να το καταφέρουμε και εμείς εδώ στο νησί μας. Λοιπόν, περνάμε ξανά σε ένα μουσικό διάλειμμα για να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τρεπεκλή. Σε ένα λεπτό θα είναι μαζί μας.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας τον αντιπεριφερειάρχη, κύριο Γιάννη Τρεπεκλή. Καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε στη Ζάκυνθο.
1: Ναι, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ναι.
1: Και
0: λοιπόν,
1: είχατε
0: καιρό να έρθετε στο νησί μας, να το επισημάνετε.
1: Όχι καιρό, ερχόμαστε. Κάθε μήνα είμαστε εδώ. Δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, πήγατε σε κάποια έργα από αυτά που είναι σε εξέλιξη?
1: Είναι κάποια έργα τα οποία έχουν δρομολογηθεί παλαιότερα. Σήμερα είμαστε στη χαρά τα έργα αυτά να βρίσκονται στο στάδιο της πλήρης ολοκλήρωσης. Και βεβαίως σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα που, όπως να σας αναφέρω, ότι ήδη έχουμε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση της τάξης των 5 εκατομμυρίων για να γίνει η κόμβη στη Ζάκυνθο, Αμπελόκηπου, Σαρακινάδο και τα λοιπά. Ενδεικτικά σας λέω, είναι κόμβοι οι οποίοι τους περιμένει η τοπική κοινωνία που έχουν σχέση με την ασφάλεια στο δικό δίκτυο και των μονίμων κατοίκων και βεβαίως και για τους επισκέπτες. Δημιουργούν μια εικόνα η οποία σημαίνει ότι δεχόμαστε τον τουρισμό αλλά μπορούμε να τον υποστηρίξουμε με ασφάλεια στον τόπο μας.
0: Μάλιστα.
1: Και βεβαίως παράλληλα εξελίσσεται ένα άλλο έργο που θα βγει στον αέρα τις επόμενες μέρες, που είναι 5 εκατομμύρια ευρώ, είναι συντηρήσεις στο οδικό δίκτυο, γιατί ξέρετε με τις ισχυρές βροχοπτώσεις δημιουργούνται προβλήματα αρκετά στις δημόσιες μας υποδομές και ιδιαίτερα στο οδικό δίκτυο, και έτσι δίνουμε μια χρηματοδότηση, νομίζω ότι είναι ικανοποιητικό το ποσό, για να απαντήσουμε κυρίως και να εξασφαλίσουμε, όπως σας είπα, την ασφάλεια στο δίκτυο.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι έργα σημαντικά αυτά που έχουν σχέση με τις δημόσιες υποδομές. Και από την άλλη πλευρά προχωράμε και σε αντιπλημμυρικά έργα. Ήδη ολοκληρώνονται κάποια έργα αυτή την περίοδο, αλλά στη συνέχεια έχουμε

0: είμαστε έτοιμοι οικονομικά και οι υπηρεσίες μας εδώ, και θέλω να τις ευχαριστήσω, έχουν κάνει μια καλή δουλειά, γιατί είναι έργα βαριά. Και βεβαίως το μεγάλο έργο, όπως γνωρίζετε, είναι που είναι στον αέρα, το λιμάνι των Βολιμών.
1: Αυτό θέλω να σας ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι έτοιμο να ξεκινήσει το λιμάνι.
0: Το λιμάνι των Βολιμών, ναι, είναι στον αέρα η διακήρυξη και πιστεύω στις 17 του μηνός είναι η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την προσφορά. Πιστεύω ότι είναι σίγουρα είναι ένα έργο σημαντικό για τη Ζάκυνθο, για το κύρος της περιφέρειάς μας. Δημιουργεί μια δυναμική στον προορισμό. Είναι ένα αίτημα των κατοίκων εδώ και αρκετά χρόνια. Και νομίζω με συστηματική δουλειά, ιδιαίτερα στο σκέλος της γραφειοκρατίας, γιατί υπήρχαν αρκετές εγκρεμότητες, κυρία Ποταμίτη, και στο καθεστώς που επικρατούσε με την κτηματική εταιρεία προβλήματα, όλα αυτά τακτοποιήθηκαν, επικαιροποιήσαμε και τη μελέτη αυτό το διάστημα, και έτσι εκτιμώ ότι το έργο αυτό πλέον είναι όριμο και σίγουρα θα έχουμε αναδόχους και στη συνέχεια να εξελιχθεί ομαλά και να έχουμε μια γρήγορη κατασκευή βάσει του χρονοδιαγράμματος. Ένα άλλο σημαντικό έργο, και πριν δεν τα λέγαμε, αν δεν έχουν εξασφαλιστεί οι χρηματοδοτήσεις, είναι η παρέμβαση η οποία ξεκινάμε και εξασφαλίσαμε τη χρηματοδότηση για την αποκατάσταση του παλαιού νοσοκομείου.
1: Με προλάβατε, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Παρακαλώ.
0: Ναι, με συγχωρείτε, είχα την εντύπωση ότι με ρωτήσατε να πω για όλα τα έργα, γι' αυτό συγγνώμη.
1: Συνεχίστε. Ολοκληρώθηκε η παρέμβαση για το παλιό νοσοκομείο.
0: Στο παλιό νοσοκομείο, όπως ξέρετε, το τελευταίο διάστημα υπήρχε μια μελέτη από την προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή για να χρησιμοποιηθεί ο χώρος ως γραφεία στέγασης των υπηρεσιών μας. Συναντήσαμε όμως κάποια προβλήματα ιδιοκτησιακά, τα οποία τακτοποιήθηκαν αυτό το διάστημα, και πλέον εμείς κάναμε μια λόγω και των αναγκών, γιατί κάθε εποχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Προχωρήσαμε και θα προχωρήσουμε σε αναθεώρηση μελέτης, αφού την ολοκληρώθηκε τώρα η ενεργειακή
1: αναβάθμιση
0: του κτηρίου. Τώρα προχωράμε σε μια αρχιτεκτονική μελέτη, όπου αντί για γραφεία το μεγάλο ποσοστό των κτηρίων, το 60% και πλέον, θα χρησιμοποιηθεί για προσιτή κατοικία. Προσιτική κατοικία σημαίνει ότι θα μπορεί ο φοιτητής να βρει ένα φθηνό δωμάτιο, ή ένας υπάλληλος, ένας εκπαιδευτικός, ένας γιατρός, μία νοσοκόμα, ένας πυροσβέστης. Θέλω να πω ότι αυτά τα κτίρια, τα σπιτάκια, τα δωμάτια, οι γκαρσονιέρες ή τα στούντιο που θα φτιαχτούν ή τα αδίχωρα θα αφορούν τη δημόσια διοίκηση, στελέχη τους, τα οποία με δυσκολία μπορούν να βρουν οίκημα, αλλά και κυρίως με μεγάλο κόστος. Άρα, αντί να έχουμε ένα σπίτι, ένα στούντιο το οποίο θα νοικιάζεται με 500 ευρώ, αυτό θα διατίθεται με 250, έτσι, σαν παράδειγμα το λέω. Δεν θα είναι δωρεάν, αλλά θα είναι χαμηλό το μίσθωμα.
1: Γνωρίζετε περίπου πόσα μικρά στούντιο προβλέπονται?
0: Τώρα γίνεται η μελέτη, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, αλλά θα είναι αρκετά, θα είναι πάνω από 50.
1: Πάρα πολύ σημαντικό, βέβαια. Είναι μια μεγάλη ανάσα.
0: Γιατί ξέρετε, και σε εμάς διορίζονται, έρχονται οι παλιοί και φεύγουν. Δεν παραμένουν στη θέση, γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ ακριβό των ενοικίων. Βλέπετε, εκπαιδευτικοί δεν έρχονται, δεν παίρνουν τις θέσεις, προκυρήσονται. Ναι. Βλέπουμε γιατρούς οι οποίοι δεν έρχονται για να υπηρετήσουν τα νοσοκομεία μας ή τα κέντρα υγείας. Βλέπουμε
1: και φοιτητές, κύριε.
0: Σε εμάς στην περιφέρεια, παράδειγμα, έρχονται οι παλιοί και δεν αποδέχονται τη θέση, γιατί δεν βρίσκουν κατοικία. Άρα είναι ένα μέτρο, είναι ένα ξεκίνημα, πρέπει να γίνει και άλλα πράγματα, διότι είναι η νησιωτική πολιτική και ιδιαίτερα η διαβίωση, το κόστος διαβίωσης είναι μια βαριά παρέμβαση, απασχολεί πλέον και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά απασχολεί και την κυβέρνηση, γιατί καταλαβαίνετε, έχουμε το δικαίωμα να μείνουμε στον τόπο μας και δεν θα μπορούμε. Όχι μόνο εκείνοι που έρχονται να υπηρετήσουν δημόσιες θέσεις και υπηρεσίες, αλλά ακόμα και οι κάτοικοι εδώ, τα παιδιά μας που σπουδάζουν, δεν επιστρέφουν στον τόπο λόγω του ακριβού κόστους ζωής.
1: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο.

0: Γνωρίζετε τι εξελίξεις υπάρχουν σχετικά με τη διακοπή της ακτοπλοϊκής σύνδεσης μεταξύ των ιονίων?
1: Ναι, εκεί είναι μια, όπως ξέρετε, αυτό είναι ένα θέμα του Υπουργείου Νησιωτικής
0: Πολιτικής.
1: Mm. Έγινε περικοπή, αν θέλετε, στο κόστος και στη χρηματοδότηση. Ο ανάδοχος και με την ακρίβεια των καυσίμων δεν έκρινε ότι είναι ασύμφορη η γραμμή, δεν μπορούσε να τη στηρίξει. Ακυρώθηκε αυτή η δημοπρασία και τώρα, από ό,τι είχαμε μια επαφή μετά τη διημερίδα που κάναμε για τα μικρά νησιά και αναδείχθηκε το συγκεκριμένο θέμα, ο Υπουργός, με παρέμβαση και δικιά μου και στους δύο, στον Υφυπουργό και στον Υπουργό, αλλά και με τον Ανάδοχο, νομίζω καταλήγουν τώρα για αύξηση της επιδότησης της γραμμής, διότι είναι μια γραμμή η οποία το 18, θα σας πω ένα παράδειγμα, ξεκίνησε με 4.000 εισιτήρια και τώρα έχει φτάσει στις 25.000, και αν βελτιώσουμε και το σκάφος αλλά και αν προσθέσουμε και άλλη γραμμή, αυτή η μετακίνηση μπορεί να αγγίζει και τις 50.000
0: ναι,
1: που θα είναι χρήστες.
0: Είναι αυτό ο ίδιος ενδιαφερόμενος.
1: Και για τη συνοχή της περιφέρειας και για μας, αλλά κυρίως και για την τουριστική ανάπτυξη.
0: Είναι ο ίδιος ενδιαφερόμενος, θα παραμείνει ο ίδιος αν γνωρίζετε?
1: Από ό,τι ξέρω, ο ίδιος. Καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία, δεν μπορώ εγώ να γνωρίζω, αλλά ο ίδιος που είχε πέρσι σίγουρα θα δείξει το ενδιαφέρον. Οπότε εκτιμώ ότι θα έχουμε ανάδοχο.
0: Μάλιστα. Θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Εσάς σας βρίσκει σύμφωνος ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή το πώς θα ψηφίσουμε στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές?
1: Καταρχάς, ο κώδικας δεν με βρίσκει σύμφωνο. Υπάρχουν αρκετές ενστάσεις, ιδιαίτερα από τις τρεις περιφέρειες, τις νησιωτικές, Βόρειο, Νότιο Αιγαίο και Ιόνιο, το οποίο ο κώδικας έκανε τέτοιες παρεμβάσεις που, αν θέλετε, σταμάτησε την ομαλή λειτουργία, τη διοικητική θα μπορούσε να σταματήσει στην περιφέρειά μας. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, με παρεμβάσεις και οι τρεις περιφερειάρχες, αλλά και με τη σύμφωνη γνώμη και τη στήριξη των υπολείπων περιφερειαρχών, ορισμένα προβλήματα ήδη θα επιληθούν. Είναι αυτή τη στιγμή προς επεξεργασία, έγινε η τροπολογία από τον κύριο Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, είναι στην νομική υπηρεσία για έλεγχο και εκτιμώ ίσως και αύριο, αυτό προσπαθούμε, θα περάσει τροπολογία και θα διορθώσει λάθη τα οποία έγιναν ή από πίεση ή από λάθος πληροφόρηση. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν και θετικά, δεν μπορούμε να τα ακυρώσουμε όλα στο νέο νόμο, διότι τακτοποιούν εγκρεμότητες αρκετών ετών, τουλάχιστον στο νομικό σκέλος και στη διαχείριση και στις αρμοδιότητες δείχνει, είναι μια σαφής, αν θέλετε, ένα σαφή προσανατολισμό έχει η συγκεκριμένη παρέμβαση, αλλά παράλληλα νομίζω ότι έγιναν και κάποιες αστοχίες, να το πούμε έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και οι οποίες πρέπει να διαφερθούν και χαιρόμαστε που τώρα πλέον και η πολιτική ηγεσία κατανόησε ότι πρέπει να υπάρχουν κάποιες αλλαγές που στην ουσία βοηθούν τη λειτουργία και κάνουν πιο αποτελεσματική και την πολιτική διαχείριση σε διάφορα θέματα που απασχολούν το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, που έχουν σχέση και με την καθημερινότητα των συμπολιτών μας.
0: Λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Έχετε μια σειρά από συναντήσεις και θα φύγετε την Πέμπτη, από ό,τι ξέρουμε.
1: Την Πέμπτη, ναι, παρακολουθούμε τα θέματα εδώ με τις υπηρεσίες μας, παρακολουθούμε τα έργα τα οποία εξελίσσονται και βεβαίως και με την ιδιότητα εκτός του Περιφερειάρχη, είμαι και πρόεδρος στο ΦΟΣΔΑ.
0: Ναι,
1: και
0: βέβαια.
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ με τους συνεργάτες μας, γιατί προχωράμε στο ΛΥΒΑ την αναβάθμιση του εργοστασίου.
0: Ναι.
1: Ήδη έχουμε εξασφαλίσει τα 17 εκατομμύρια επιπλέον, που σημαίνει μια μονάδα η οποία θα λειτουργούσε, γιατί έτσι ήταν ο σχεδιασμός τότε.
0: Ναι.
1: Δεν αδικούμε κάποιον, με υπόλοιπα 45%, το υπόλοιπα θα είναι πλέον κάτω του 10%. Καταλαβαίνετε τι αξία έχει αυτή η μεγάλη παρέμβαση και αναβάθμιση του εργοστασίου και στο σκέλος του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος, αλλά και της οικονομικής, αν θέλετε, διαχείρισης και το οικονομικό φορτίο που δέχονται οι Δήμοι και κατ' επέκταση οι συμπολίτες μας από διαχείριση των απορριμμάτων. Είμαστε λοιπόν σε μια νομίζω αυτή τη στιγμή πολύ καλή συγκυρία και ήδη ο σχεδιασμός τον οποίο οργανώσαμε την τελευταία διετία έχει βρει πλέον το δρόμο για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στα προβλήματα και στις ανάγκες τοπικής κοινωνίας της Ζακύνθου και στο σκέλος των υποδομών, γιατί δεν είναι μόνο να κάνουμε μελέτες και να μένουν στο σιρτάρι. Εμείς αυτά που μελετήσαμε εγκλωβίσαμε και τις ανάλογες χρηματοδοτήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και πλέον δεν μας αρέσει να εξαγγέλουμε κάτι το οποίο δεν έχουμε τη χρηματοδότηση. Τώρα πλέον λέμε ναι, το εργοστάσιο αναβαθμίζεται στο Λίβα και ο προϋπολογισμός που αυξάνεται είναι της τάξης των 17 εκατομμυρίων. Ήδη τώρα συντάσσονται τα τεύχη, υποβάλλεται το έργο και προχωρεί η δημοπράτηση του συγκεκριμένου έργου.
0: Ωραία. Να είστε καλά κύριε Περιφερειάρχα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ
0: πάρα
1: πολύ
0: για
1: την φιλοξενία σας. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.
1: Και στους ακροατές μας. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Εγώ
5: ωραίο πόνσο.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Φεύγουμε από την περιφέρεια. Πάμε στο Δήμο, στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Κύριε Πλέσα, καλό μεσημέρι και συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Αποταμίτη, και σε εσάς και στους ακροατές σας, και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πείτε μας λίγο, η συνεδρίαση έγινε σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Υπήρχε μια... δεν υπήρχαν εντάσεις αυτή την φορά. Λοιπόν, ξαναβγήκατε εσείς και από την πλευρά της αντιπολίτευσης βγήκε αντιπρόεδρος ο κύριος Δημήτρης Γιακουμέλος.
1: Ναι, ως αντιπρόεδρος και γραμματέας ο κύριος Μαυραντώνης Αντίοχος.
0: Μάλιστα, και γραμματέας, ναι.
1: Ο δημοτικός σύμβουλος από την παράταξη του κύριου Ρετάκη, ο οποίος ήρθε όταν παραιτήθηκε ο κύριος Σκιαδόπουλος, κατέλαβε τη θέση του κύριου Σκιαδόπουλου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τα μέλη της δημοτικής
1: Επιτροπής,
0: μπορείτε να μας τα πείτε.
1: Είναι ο κύριος Βριώνης, ναι. Ο κύριος Κόκορης, ο κύριος... μισό λεπτό, γιατί δεν τα έχω και μπροστά μου, γι' αυτό σας θα λέω.
0: Ο κύριος Αχτύπης.
1: Ο κύριος Αχτύπης,
0: ναι.
1: Και ο κύριος Τουρκάκης.
0: Μάλιστα.
1: Ως βασικά και αναπληρωματικά κυρία,
0: η κυρία Αγγελική
1: Αυγουστίνου.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Βίτσος Αγαπητός.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Και από την αντιπολίτευση τα μέλη που καταλαμβάνουν τις τακτικές θέσεις είναι ο κύριος Πέτας Κωνσταντίνος και ο κύριος Μουζάκης Διονύσης και αναπληρωματικός ο κύριος Κωνσταντίνου Γιώργιος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε για την επόμενη θητεία που είναι τα επόμενα δύο χρόνια. Αν μπορείτε
1: τα
0: να κάνετε...
1: δυόμιση.
0: Αν μπορείτε να κάνετε έτσι μία... αυτοκριτική θα έλεγα για τα προηγούμενα 2,5 χρόνια, κύριε Πρόεδρε, ποια θα ήταν? Είσαστε έτσι στην αρχή βέβαια γνωρίζουμε ότι ήταν δύσκολα για σας τις πρώτες ημέρες.
1: Σίγουρα η αυτοκριτική
0: ημέρες,
1: που ναι. κάνεις είναι για το θέμα όσον αφορά το θέμα της εμπειρίας, η οποία στη ζωή δυστυχώς ή ευτυχώς κατακτιέται. Εφόσον τώρα υπάρχει εμπειρία, πιστεύω θα υπάρξει και καλύτερη συνεργασία με όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Αυτό θεωρώ. Έχουμε ένα νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος δίνει αλλαγές. Θεωρώ ότι αναβαθμίζει το ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου σε κέρια και σημαντικά ζητήματα τα οποία δίνουν πολιτική στη διαδικασία διοίκησης του Δήμου. Μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο, μην ξεχνάμε, καθορίζονται πολλές προτάσεις, αναλύονται σε πολλές συζητήσεις και παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις που αφορούν το μέλλον του Ζακύνθου. Και πλέον με τη διαδικασία αυτή που έχει αλλάξει με τον κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, θεωρώ ότι παίρνει αποφάσεις σε σημαντικά θέματα που ίσως δεν είχαν αναδειχθεί στην προηγούμενη θεσμική περίοδο των 2,5 ετών.
0: Μάλιστα. Δηλαδή έχει περισσότερες αρμοδιότητες με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
1: Θα σας πω για ένα απλό
0: παράδειγμα. Και η Δημοτική Επιτροπή βέβαια. Ναι.
1: Η Δημοτική Επιτροπή πρέπει να πούμε ότι είναι ο ρόλος της περισσότερος διαδικαστικός διοικητικός.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά την έγκριση ας πούμε των διαγωνισμών που γίνονται για να γίνουν συμβάσεις.
0: Ναι.
1: Ή για τις προσλήψεις. Ενώ όλα αυτά έχουν προηγηθεί στη διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού όπου περνάει από το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Mm-hmm.
1: Άρα στην ουσία είναι διοικητικός ο ρόλος της Δημοτικής Επιτροπής και θεσμικά ανώτερος και στην παραγωγή πολιτικής αλλά και στη λήψη αποφάσεων είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Mm-hmm.
1: Με ένα βασική αλλαγή ας πούμε στο καινούριο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης είναι ότι πλέον ο προϋπολογισμός δεν περνάει καν από τη Δημοτική Επιτροπή, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και εκτελείται μετά από το Δήμο.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πολλές φορές αντιπολίτευση και ο κύριος Τσιρουράκης σας έχει... σας έχει επισυνάψει ότι δεν λειτουργείτε και τόσο αμερόληπτα. Και είπε και κάτι χτες έτσι στο λόγο του. Εσείς πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Mm-hmm. Ο ρόλος του Προέδρου είναι λίγο άχαρος ως προς τη διαδικασία διοίκησης του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς είμαι αυτός ο οποίος διαχειρίζομαι τη συζήτηση και την κατευθύνω. Για να κατευθύνεις λοιπόν μια συζήτηση, πάντα με με δημοκρατικούς κανόνες, πρέπει να εφαρμόσεις τη διαδικασία και τον κανονισμό. Λοιπόν, μέσα στη διαδικασία και τον κανονισμό, όταν προσπαθείς να επιβάλλεις, ίσως γίνεσαι λίγο και...
0: Δεν είσαι δυσάρεστος.
1: Ναι. Γίνεσαι δυσάρεστος. Αυτό δυστυχώς, αλλά και ευτυχώς, σε μια δημοκρατική κοινωνία είναι πολύ λογικό να γίνεται και να πρέπει να εφαρμόσεις τον κανονισμό. Θεωρώ όμως πλέον ότι αποκτώντας, έχοντας και την εμπειρία αυτή των προηγούμενων 2,5 χρόνων, θα μπορέσουμε όλοι και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά και ο κόσμος, και να παρακολουθήσει καλύτερα και με λίγο περισσότερη διαλλακτικότητα ένα δημοτικό συμβούλιο, αλλά και να μπορεί να καταλάβει ακριβώς και τι λέμε για κάθε θέμα που μας ταλαιπωρεί στην καθημερινότητά μας.
0: Μάλιστα. Τώρα θα υπάρξει άλλη συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου ή θα γίνουν μετά
1: τώρα
0: το...
1: αρχίζουμε λίγο τα διαδικαστικά θέματα, εφόσον γίνει η ψήφιση χθες να βγει και εγκριθεί η απόφαση από την αποκεντρωμένη. Και από εκεί και πέρα μέχρι τέλους Ιουλίου πρέπει άμεσα να βρούμε, μέχρι τέλους Ιουλίου να βγει πρόσκληση για δημοτικό συμβούλιο όπως ορίζεται από τον κανονισμό για... και για θέματα που τρέχουν από το Δήμο. Και από εκεί και πέρα πρέπει, θεωρητικά με την προηγούμενη διαδικασία έπρεπε να έχουμε συμβούλιο λογοδοσίας, αλλά πλέον το λογοδοσία πήγε κάθε 4 μήνες.
0: Να, οπότε θα γίνει μετά τον Αύγουστο.
1: Μετά τον Οκτώβριο.
0: Μετά τον Οκτώβριο. Μάλιστα.
1: Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο.
0: Κάτι τελευταίο, η συνεδρίαση της ΠΕΔΗΝ θα είναι σήμερα το απόγευμα.
1: Σήμερα 7 η ώρα. Νομίζω θα είναι στο πνευματικό κέντρο, νομίζω. Και εγώ δεν ξέρω ακριβώς. Και αύριο το πρωί 11 η ώρα θα είναι η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ στη Λέσχιο Ζάκηθος.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντικό για τη Ζάκηθο
0: να
1: χτυπάει, αυτή τη στιγμή χτυπάει η καρδιά της τοπικής αυτοδιοίκησης της Ελλάδας στο νησί μας.
0: Και
1: είναι καλό, είναι καλό αυτό να το πούμε, καθώς σημαίνει ότι είμαστε στο κέντρο λήψης αποφάσεων, εφόσον εδώ γίνει ένα Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ.
0: Βέβαια. Έχουν αρχίσει να καταφθάνουν οι δήμαρχοι, αν γνωρίζετε.
1: Από χτες το βράδυ.
0: Από χτες το βράδυ. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, και πάλι συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ,
0: για την συνέντευξη αυτή. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.
0: Γεια σας. Γεια σας. Πρίσμα 90 και 2.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω στην Κεφαλονιά. Οι καταγγελίες αφορούν περιστατικά γενετήσου χαρακτήρα. Έχει ξεσπάσει μεγάλος ο σάλος εκεί, καθώς ο κατηγορούμενος είναι πάρα πολύ γνωστός προπονητής στο νησί. Λοιπόν, στην Κεφαλονιά έχει δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλη αναστάτωση μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, μια υπόθεση από τα παλιά, ενός προπονητή Στίβου, πάρα πολύ γνωστού στο νησί, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για σοβαρά αδικήματα σε βάρος ανήλικων αθλητριών, και μετά την απολογία του ο ανακριτής και ο εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση, κρίνοντάς τον προφυλακιστέο. Τώρα, η υπόθεση αυτή βασίζεται σε καταγγελίες που αφορούν περιστατικά τα οποία φέρονται να έχουν σημειωθεί πριν από μερικά χρόνια, με τις παθούσες αθλήτριες να προχωρούσε καταγγελίες σε μεταγενέστερο χρόνο. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί κακουγερματικές διώξεις για πράξεις γενετήσου χαρακτήρα, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, οι καταγγέλουσες είναι τουλάχιστον 4 αθλήτριες, που όταν συνέβησαν αυτά τα περιστατικά ήταν σε πολύ μικρότερη ηλικία και ανήλικες. Οι καταγγελίες είχαν τεθεί υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Έχουν ξεκινήσει από τους προηγούμενους μήνες, πριν η υπόθεση πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, ενώ στην απολογία το κατηγορούμενος, η οποία διήρκεσε αρκετές ώρες και πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα βαρύ κλίμα, με τις δικαστικές αρχές να καταλήγουν τελικά στην απόφαση για την προφυλάκησή του. Οπότε να φανταστούμε ότι τα στοιχεία που είχαν οι δικαστικές αρχές ήταν ατράνταχτα και τα κορίτσια αποφάσισαν να μιλήσουν τώρα, οι αθλήτριες, γιατί όταν ήταν σε μικρότερες ηλικίες έχεις και την ντροπή και το φόβο, και όταν ολοκληρώσεις τις προπονήσεις σου, τότε παίρνεις την απόφαση να το πεις και στο οικογενειακό σου περιβάλλον και να προσφύγεις στην δικαιοσύνη. Τώρα συνεχίζονται οι έρευνες με τις αρχές να συλλέγουν καταθέσεις και αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να αποσαφενιστεί πλήρως η εικόνα της υπόθεσης και να διερευνηθεί αν προκύπτουν επιπλέον ευθύνες και νέα δεδομένα. Η υπόθεση φυσικά έχει προκαλέσει ισχυρό αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία, καθώς ο κατηγορούμενος είναι πάρα πολύ γνωστός στην περιοχή, και στο μεταξύ, σύμφωνα με ενημέρωση από το χαμόγελο του παιδιού, η υπόθεση συνδέεται με καταγγελία που έγινε μέσω της Εθνικής Γραμμής SOS 1056 από μητέρα ανήλικης, η οποία ανέφερε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης αλλά και άλλες μορφές συμπεριφοράς όπως σωματική βία και υποτιμητικά σχόλια προς τα παιδιά. Αυτά λοιπόν έγιναν στη γειτονική μας Κεφαλονιά. Δεν είναι βέβαια και η πρώτη φορά που συμβαίνουν από προπονητές ή προπονήτριες ομάδων ανάλογα περιστατικά. Έχουμε και παλιότερα στην υπόψη μας πολλές καταγγελίες και πολλά περιστατικά που προέβησαν οι αθλήτριες ή οι αθλητές αντίστοιχα πολλά χρόνια μετά, όταν είχαν ενηλικιωθεί και όταν ξανάφεραν αυτά τα άσχημα περιστατικά που τους συνέβη στην παιδική τους ηλικία, και αποφάσισαν να μιλήσουν, και πολύ καλά έκανα. Δεν θα πρέπει κάτι τέτοιοι άνθρωποι να είναι κοντά στα παιδιά μας και γενικά στα παιδιά κάποιων συμπολιτών μας, όταν αυτά αποφασίζουν να θέλουν να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

0: Παρίς.
1: Πάμε σε μία είδηση που αφορά το περιβάλλον και συγκεκριμένα τον πόλεμο του νερού, αν έχετε ακούσει. Λοιπόν, αφορά την Ιορδανία και το Ισραήλ. Λοιπόν, η Ιορδανία είναι εξοργισμένη με τη συνεχόμενη άρνηση του Ισραήλ να ανανεώσει τη συμφωνία του 2021 για το νερό μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών. Η συνθήκη ειρήνης του 1994 μεταξύ Ισραήλ και Ιορδανίας προέβλεπε ότι η Ιερουσαλήμ οφείλει να προμηθεύει 50 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού ετησίως στον ανατολικό της γείτονα. Το 2021, επί κυβέρνησης Μπένετ, το Ισραήλ συμφώνησε να διπλασιάσει την ποσότητα γλυκού νερού που παρέχει στην Ιορδανία, η οποία συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη λειψιδρία παγκοσμίως. Τώρα, η συμφωνία του 2021 έληξε στα τέλη του 25, έπειτα από μία σειρά παρατάσεων και σύμφωνα με πληροφορίες έθεσε το Ισραήλ ως όρο για την ανανέωση της συμφωνίας τον μετριασμό της ρητορικής της Ιορδανίας απέναντι στο Ισραήλ για την αποκατάσταση των πλήρων διπλωματικών σχέσεων. Ενώ πηγή από την Ιορδανία, προσκύμενη στη βασιλική οικογένεια, δηλώνει σε ένα μέσο ενημέρωσης ότι το ζήτημα του νερού είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς και αποτελεί μέρος της συνθήκης ειρήνης. Ο βασιλιάς της Ιορδανίας απέρριψε επανειλημμένα τα αιτήματα του Πρωθυπουργού Νετανιάχου για συνάντηση το Μάρτιο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Ισραηλινών μέσω ενημέρωσης, ενώ από τα αιτήματα του βασιλιά είναι ένα από τα αιτήματα του βασιλιά είναι προκειμένου να συμφωνήσει στη συνάντηση ήταν η ανανέωση της συμφωνίας για το νερό. Πόσο σημαντικό λοιπόν αποτελεί το νερό ιδιαίτερα και σε πάρα πολλά κράτη της Αφρικής, όπου θα αρχίσουμε τώρα και τα επόμενα χρόνια με τη λειψιδρία που υπάρχει το ένα κράτος να απειλεί το άλλο με την... με το σταματισμό της ροής των υδάτων και από τα ποτάμια, ειδικά σε πάρα πολλές χώρες της Αφρικής υπάρχουν ανάλογα περιστατικά. Λοιπόν, πλησιάζουμε το διαφημιστικό διάλειμμα των Μία. Αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, επανεξελέγει για δεύτερη φορά, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο από το Συνδυασμό της Δύναμης Ελπίδας.

0: 92.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Ρίσμα 92.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Μένουμε στο θέμα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Περνάμε αμέσως τώρα στον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο. Συγχαρητήρια, κύριε Γιακουμέλο, για τα επόμενα 2,5 χρόνια θα είσαστε αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Ευχαριστώ, κύριε Αποταμίτη, να είστε καλά. Καταρχήν, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για ακόμα μία φορά για την πρόσκλησή σας και ευχαριστώ και για τις ευχές σας.
0: Λοιπόν, ας σας έλεγα να κάνετε έτσι ένα μικρό απολογισμό για τα προηγούμενα 2,5 χρόνια. Πώς κρίνετε τη λειτουργία του Προεδρείου?
1: Δυστυχώς, προσωπικά εμένα δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να προεδρέψω σε κάποιο δημοτικό συμβούλιο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο να είναι καλά ο άνθρωπος και ο Διονύσης, να του ευχηθώ καλή θητεία και επικοδομητική. Από εκεί και πέρα, ως παράταξη, θέσαμε κάποιους προβληματισμούς, κάποια παράπονα γενικότερα όσον αφορά και το χώρο και το χρόνο που δεν μας δόθηκε τα τελευταία 2,5 χρόνια από τον Πρόεδρο. Και ήταν και ένας από τους λόγους όπου δεν επιπίστηκε από την παράταξή μας, όχι τόσο πολύ ως να πούμε ως τιμωρητικά, αλλά ως να χτυπηθεί ένα καμπανάκι στον κύριο Πλέσσα, γιατί όλοι μας μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι στη συνέχεια και στα 2,5 εναπομείνοντα χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, να θυμίσω ότι ένας άλλος από τους λόγους όπου έγινε αυτό ήταν και ότι σε πάμπολες φορές που ως δύναμη ελπίδας είχαμε θέσει προς τον Πρόεδρο να μπουν κάποια θέματα εντός ημερησίας διάταξης.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω 38 ένα μεγάλο παράδειγμα και να θυμίσω στις Ζακυνθινούς το Δημοτικό Συμβούλιο που προσπαθήσαμε να προκαλέσουμε πάμπολες φορές και τελικά έγινε με την τρίτη προσπάθειά μας, που αφορούσε τους καρκινοπαθείς και τη δημιουργία ογκολογικής μονάδας στη Ζάκυνθο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο μεγάλο ζήτημα που αφορά όλους μας, παρόλα αυτά δεν το έβαζε στην ημερήσια διάταξη παρά μόνο μετά από επανειλημμένες προσπάθειες της παράταξής μας.
0: Μάλιστα.
1: Να πω εδώ ότι θέλω να ευχαριστήσω τον επικεφαλής της παράταξής μας, τον κύριο Γιώργο Σουδουνάκη, τόσο αυτόν όσο και τους συναδέλφους, για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν και την ανανέωση ουσιαστικά της δεύτερης θητείας στο Προεδρείο. Και φυσικά αυτό κρίναμε όλοι μας ως παράταξη, ότι είχε ένα θετικό αποτύπωμα η παρουσία μου στο Προεδρείο, τότε το δικό μου όσο και των δύο συναδέρφων στη Δημοτική Επιτροπή, για αυτό το λόγο του θετικού αποτυπώματος που είχαν και ο κύριος Μουζάκης όσο και ο κύριος Πέτα, έγινε και η δική τους ανανέωση της θητείας στη Δημοτική Επιτροπή.
0: Μάλιστα. Από εδώ και πέρα είστε αρκετά σαφής για το και ξεκάθαρος, θα έλεγε, για τον τρόπο που λειτουργήσε το Δημοτικό Συμβούλιο τα προηγούμενα 2,5 χρόνια. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, ποιοι είναι οι στόχοι, όσο μπορείτε βέβαια, γιατί αν δεν υπάρχει μια αμεροληψία δεν μπορείτε κι εσείς να κάνετε πολλά πράγματα, έτσι δεν είναι?
1: Καταρχήν, λόγω της αλλαγής του κώδικα και υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις και στην λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου λογικά θα πρέπει να έρθουμε σε μια συμφωνία περί αυτού. Είδαμε το προηγούμενο διάστημα ότι κόπηκαν κάποιες ερωτήσεις που μπορούσε να θέσει ένας Δημοτικός Σύμβουλος εκτός ημερησίας διάταξης, ουσιαστικά πλημώνοντας την αντιπολίτευση. Είδαμε εδώ το Υπουργείο Εσωτερικών προσπάθησε μεθοδικά να φημώσει την αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα λοιπόν στηρίχτηκε στο γεγονός ότι δεν έχει το δικαίωμα να κάνεις κάποια ερώτηση εκτός ημερησίας διάταξης, όμως του δίνεται το δικαίωμα δημοκρατικά, όπως είχε υποθεί τότε, ανά δύο μήνες να θέτεις οποιοδήποτε ερώτημα θέλεις στο Συμβούλιο της Λογοδοσίας. Και τώρα τι βλέπουμε?
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε ένα Συμβούλιο Λογοδοσίας να γίνεται τρεις φορές το χρόνο, δηλαδή μια φορά ανά τέσσερις μήνες. Βλέπουμε λοιπόν μια μεθόδευση προς φήμωση της αντιπολίτευσης.
0: Μάλιστα. Δηλαδή ένα Συμβούλιο Λογοδοσίας τρεις φορές το χρόνο δεν φτάνει, δεν προλαβαίνετε να βάλετε όλα αυτά τα... Βέβαια είναι ο κώδικας, έτσι δεν είναι, ότι
1: Ναι, το έχετε φτιάξει εσείς. Επικαλέστηκα, δεν επικαλέστηκα ούτε τον πρόεδρο, ούτε τον δήμαρχο, ούτε την Δημητική Αρχή. Επικαλέστηκα το Υπουργείο Εσωτερικών.
0: Βέβαια, γιατί έχετε και εσείς πάρα πολλά θέματα.
1: Το οποίο μεθοδεύει τη φήμωση της αντιπολίτευσης γενικότερα. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε, κυρία Ποταμίτη, ότι όταν είναι τόσα πολλά πλέγον ζητήματα στην καθημερινότητά μας, ειδικά σε ένα τουριστικό νησί με τόσους χιλιάδες κόσμο να έρχεται καθημερινά στη Ζάκυνθο, όπως και σε άλλα νησιά φυσικά, σε ένα που όπως είμαστε και εμείς ως τουριστικός προορισμός, τα προβλήματα τρέχουν, είναι μεγάλα και καταλαβαίνετε ότι οι ευκαιρίες ενός δημοτικού συμβούλου να μεταφέρει σε προσυζήτηση κάποια κέρια και σημαντικά προβλήματα και των συμπολιτών μας και γενικότερα της κατάστασης που επικρατεί, δυσκολεύει. Δυσκολεύει το έργο λοιπόν των δημοτικών συμβούλων, ειδικά της αντιπολίτευσης.
0: Ναι. Στη συνεδρίαση της ΠΕΔΗΝ θα παραστείτε εσείς?
1: Έχω δικαίωμα να παρακολουθήσω τη συνεδρίαση της ΠΕΔΗΝ. Νομίζω, αν μου επιτραπεί λόγω του φόρτου εργασίας, να παρευρεθώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Ιακουμέλο,
0: λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα θέματα. Το επόμενο, να ξέρετε ότι το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Λογοδοσίας θα γίνει τον Οκτώβριο, από τον Οκτώβριο και μετά.
1: Τον Οκτώβριο, λοιπόν. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τώρα εμείς είχαμε προγραμματίσει να γίνουν κάποιες ερωτήσεις μεσούς του καλοκαιριού. Όπως έχω ξαναπεί και στο παρελθόν και είχα υποσχεθεί και προς τους ανθρώπους του ποδοσφαιρικού κοινού της Ζακύνθου, να θέσω κάποια ερωτήματα τόσο και για το δημοτικό στάδιο, όσο και για το ενωσιακό, όσο και για κάποιες επιχορηγήσεις που έχουν τεθεί ως αίτημα από τις ποδοσφαιρικές ομάδες εδώ πέρα της Ζακύνθου. Καταλαβαίνετε ότι τώρα θα περάσει το καλοκαίρι, θα περάσει όλο αυτό το διάστημα και δεν θα μπορεί να τεθεί αυτό ως ερώτημα, και αυτό τα λέει όλα από μόνο του.
0: Για το δημοτικό στάδιο τι θα θέλατε να, αν θέλετε να μας πείτε, ποια ερωτήματα θα ήθελα.
1: Θα ήθελα να μας απαντήσει, διότι δεν μας απάντησε, αν και το έθεσα και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος, εάν η ιστορική ομάδα της Ζακύνθου που κέρδισε επάξια την άνοδό της στη Β' κατηγορία, εάν αγωνιστεί με την έναρξη του πρωταθλήματος στη φυσική της έδρα. Αυτό είναι ένα κέριο ζήτημα. Ένα άλλο ζήτημα που θα ήθελα να ρωτήσω είναι για την επιχορήγηση που έχουν ετηθεί τα ποδοσφαιρικά σωματεία, που ουσιαστικά είναι μηδαμινή, είναι πάρα πολύ έτσι μικρό το ποσό, εάν παρθούν και αν υπάρχει δυνατότητα να ενισχυθούν τα σωματεία αυτά τα αθλητικά, διότι το ποδόσφαιρο στη Ζάκυνθο, να ξέρετε κυρία Ποταμίτη, αργοπεθαίνει. Είναι κάποιοι ήρωες, οι λεγόμενοι κατ' εμέ, οι οποίοι το κρατάνε ζωντανό. Οπότε λοιπόν και εμείς σαν Δήμος πρέπει να βοηθήσουμε με τον οποιοδήποτε τρόπο. Η μεγαλύτερη βοήθεια δε θα είναι από την βελτίωση και την δημιουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων και των γηπέδων που υπάρχουν στο νησί. Ένα πράγμα, ένα γήπεδο το οποίο θα μπορούσε να τρέξει άμεσα πριν την έναρξη της αγωνιστικής περίοδου είναι και το ενωσιακό γήπεδο, όπου θα μπορέσει να εξυπηρετήσει πάμπολες ομάδες. Ήδη ξέρουμε ότι η περιφέρεια από την πλευρά της έχει κάνει τη δική της υποχρέωση, που είναι έτοιμη να δώσει σε βλάβο το κλωτάπιτα που για πρέπει να τοποθετεί για τον νοσιακό. Από εκεί πέρα περιμένουμε το Δήμο να, να παρέμβει και να φτιάξει τον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου για να μπορέσει από την πλευρά της η περιφέρεια να προχωρήσει. Αλλά από ό,τι ξέρω, η περιφέρεια έχει ήδη στο οικονομικό κομμάτι εγκριθεί και η πολιτική απόφαση έχει ήδη πάρθει και είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε περιμένουμε τη μεριά του Δήμου για τις εργασίες που πρέπει να κάνει. Αυτά είναι κάποια ζητήματα τα οποία θα ήθελα να τα βάλω στο επόμενο Συμβούλιο της Λογοδοσίας, όμως καταλαβαίνετε ότι δεν δύναται πλέον, διότι το επόμενο θα είναι τον Οκτώβριο. Δεν πειράζει όμως. Ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα στο σταθμό σας και στην εκπομπή σας και θέτω τα ερωτήματα μέσω της εκπομπής σας, κυρία Ποταμίτη.
0: Και φυσικά το μεγάλο στοίχημα που έχει βάλει η Δημοτική Αρχή και εσείς το παρακολουθείτε από κοντά είναι τι θα γίνει με την αποκομιδή των απορριμμάτων, τα σύμμυκτα εννοώ. Αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με τον ανάδοχο τώρα κοντά. Δηλαδή, με βάση τις δηλώσεις του αντιδημάρχου Καθαριώτης του κυρίου Γιακουμέλου, σε την επόμενη εβδομάδα θα πρέπει να πέσουν οι τελικές υπογραφές. Είναι κάτι που θα το παρακολουθείτε κι εσείς πάρα πολύ.
1: Το παρακολουθώ, κύριε Ποταμίτη, και έχω μια εύλογη απορία πάνω σε αυτό. Για ποιο λόγο, από τη στιγμή που έχει πάρθει η απόφαση να οδεύσει προς αυτή την κατεύθυνση, προς την ιδιωτικοποίηση
0: των απορριμμάτων,
1: για ποιο λόγο δεν έχει αναλάβει ακόμα ο ιδιώτης, που φαίνεται παράλογο έτσι τώρα που είμαστε μέσα καλοκαιριού και δεν έχει αναλάβει.
0: Θα υπεγραφεί, έτσι. Ο κύριος Γιακουμέλος ήταν κατηγορηματικός και αρκετά σαφής ότι θα γίνει τώρα, δηλαδή σε μία εβδομάδα περίπου, σε 10 μέρες θα πέσουν και οι τελικές υπογραφές. Από εκεί και πέρα, εάν δεν γίνει αυτό, είναι και θέμα των παρατάξεων και της αντιπολίτευσης να επανεξετάσει και να θέσει τις ερωτήσεις της προς τη Δημοτική Αρχή.
1: Είμαστε στις επάλυσεις, περιμένουμε και εμείς τις συγκεκριμένες εξελίξεις και περιμένουμε και το κατά πόσο θα είναι επιτυχημένη αυτή η επιλογή της Δημοτικής Αρχής.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιακουμέλο. Καλή επιτυχία.
1: Να έχετε.
0: Ελπίζουμε να σας δούμε να προοδεύετε κι εσείς κάποια στιγμή. Πάντως να ξέρετε ότι στις προηγούμενες δημοτικές αρχές είχα παρακολουθήσει και συνεδριάσεις δημοτικών συμβουλίων που στο Προεδρείο ήταν ο Αντιπρόεδρος. Δηλαδή δινόταν η δυνατότητα και στον Αντιπρόεδρο να προεδρεύσει και αυτός. Δεν είναι κακό, να ξέρετε. Ωφελεί τη δημοκρατία μας.
1: Χέρι μου. Εγώ είμαι παρόν σε όλα τα δημοτικά συμβούλια. Δεν έχω λείψει

Λοιπόν, ακούσαμε κυρίες και κύριοι σήμερα και τον πρόεδρο, τον νέο πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Διονύση Πλέσσα, και τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Δημήτρη Γιακουμέλο. Ο καθένας από την πλευρά του σχολίασε πώς είδε τη λειτουργία των πρώτων 2,5 ετών του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα περάσουμε σε λίγο σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε τον παθολόγο, κύριο Σιγούρο Θεοδόση, που θα μιλήσουμε μαζί του, αν μη τι άλλο, για το καύσωνα και ποια είναι τα μέτρα προστασίας που πρέπει να παίρνουμε όταν έξω έχει πολύ υψηλή θερμοκρασία, πώς πρέπει οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με διάφορες ανάγκες ή υπερτασικοί να φροντίζουν και να ενυδατώνουν σωστά τον οργανισμό τους. Όλα αυτά σε λίγα λεπτά, μείνετε μαζί μας.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Εγώ μαζί μας.
5: Ωραίο πόνζο.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Prisma. 92.

0: ζω.
1: Λοιπόν, φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Θα μιλήσουμε για τον καύσωνα. Και μαζί μας έχουμε τον παθολόγο, κύριο Θεοδόση Σιγούρο, για να συζητήσουμε μαζί του ποια είναι τα μέτρα προστασίας που πρέπει να παίρνουμε όταν η θερμοκρασία αρχίζει και ανεβαίνει. Καλό μεσημέρι, κύριε Σιγούρο.
2: Χαίρετε, καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Λοιπόν,
2: καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχουμε.
1: Να είμαστε καλά, να μην έχουμε προβλήματα. Λοιπόν, εσείς θα θέλαμε να μας δώσετε τις ιατρικές σας συμβουλές και για μας, αλλά και για τους ανθρώπους που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, όταν η ζέστη ανεβαίνει, τι θα πρέπει να κάνουμε για να μην έχουμε τις παρενέργειες που κάνει ο υψηλή θερμοκρασία στον οργανισμό μας.
2: Κοιτάξτε, για να προχωρήσω σε ένα γενικό σχόλιο, πρέπει να πούμε ότι το καλοκαίρι αυτό, μέχρι στιγμής, τουλάχιστον είναι πάρα πολύ ήπιο.
1: Εννοείται, βέβαια.
2: Δεν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, δεν αντιμετωπίζουμε τις θερμοκρασίες που είχε η Ευρώπη και ειδικά η Δυτική Ευρώπη. Δόξα τω Θεώ, είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο και αυτό είναι υπέρ όλων μας, και των μικρότερων και των μεγαλύτερων. Με θερμοκρασίες δηλαδή όχι ακραίες. Τώρα, είναι γεγονός ότι σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες αυτοί που είναι ευάλωτοι είναι περισσότερο οι άνθρωποι οι μεγαλύτερες ηλικίες. Άνθρωποι οι οποίοι είναι κατακαιτημένοι, άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν λόγω κινητικών, ψυχιατρικών, παθολογικών προβλημάτων να επικοινωνήσουν πάρα πολύ καλά με τους συνοδούς τους και τους φροντιστές τους. Μικρά παιδιά, βρέφη και κυρίως άνθρωποι που είναι ανήμποροι και είναι σχεδόν μόνιμα κατακαιτημένοι. Εκεί έχουν την ανάγκη μας. Πρέπει λοιπόν εμείς να προσπαθούμε και να επιδιώκουμε ο χώρος στον οποίο μένουν και διαμένουν να αερίζεται καλά, να έχει μια φυσιολογική θερμοκρασία, να υπάρχει, αν υπάρχει λόγος και αν γίνεται, ένα κλιματιστικό το οποίο να παρέχει δροσούλα χωρίς όμως ακραίες θερμοκρασίες, ούτε υψηλές πολύ αλλά ούτε και χαμηλές. Να κοιτάζουμε να φροντίζουμε πάντα για την ενδυμασία τους και για το πλήνο, για τα κλινοσκεπάσματα τα οποία έχουν, να μην βάζουμε δηλαδή βαριά σκεπάσματα πάνω τους, να είναι από φυσικά υλικά, να αφήνουμε λίγο τα πόδια και τα χέρια έξω, να ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους, να βλέπουμε αν είναι υδρωμένοι, αν είναι ζεστοί, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δυστυχώς δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας για να μας πούν ότι ζεσταίνονται. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να κινηθούν από μόνοι τους πάνω στο κρεβάτι για να αλλάξουμε θέση και να βρούμε μια πιο δροσερή θέση, αυτό που κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την αρτημέλειά του. Αυτές είναι οι γενικές οδηγίες όσον αφορά τη θερμοκρασία που θα υπάρχει στο χώρο. Είναι πολύ σημαντικό, αν έχουμε μεγάλους ανθρώπους, να αποφεύγουμε να τους έχουμε σε δωμάτια που είναι ψηλά. Καλύτερα σε δωμάτια τα οποία είναι χαμηλότερα σε πολυόροφες κατοικίες. Στον πρώτο όροφο, στο υπόγειο, εκεί που τέλος πάντων οι συνθήκες είναι καλύτερες και η θερμοκρασία είναι και πιο φυσική και πιο χαμηλή.
1: Μάλιστα.
2: Μεγάλη προσοχή στα φάρμακά τους. Υπάρχουν φάρμακα τα οποία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες πρέπει ή να μειώνονται ή ακόμα και να διακόπτονται. Γιατί επηρεάζουν άμεσα και τη θερμοκρασία του σώματος, ειδικά κάποια φάρμακα που απευθύνονται στην ψυχιατρική θεραπεία κάποιων αρρώστων. Ερχόμαστε σε επαφή με τον γιατρό που παρακολουθεί τον άνθρωπό μας και μας προσαρμόζει τις δόσεις. Γιατί επηρεάζουν κυρίως τη θερμορυθμιστική τους ικανότητα. Και μπορεί να οδηγήσουν υπό ακραίες συνθήκες ζέστης σε θερμοπληξία ή σε θερμικό σοκ. Μετά είναι τα φάρμακα της πίεσης. Υπάρχουν φάρμακα για την πίεση που το χειμώνα, ναι, μεν είναι δυνατά, το καλοκαίρι όμως πρέπει να τα μειώνουμε, γιατί ρίχνουν πάρα πολύ την πίεση. Και δεν επηρεάζουν άμεσα τη θερμοκρασία, επηρεάζουν όμως άλλα όργανα πάνω μας, όπως είναι η καρδιά και τα νεφρά. Άρα σε επικοινωνία και με τον παθολόγο μας ή τον καρδιολόγο μας να μας ρυθμίσει και τα φάρμακα της πίεσης, αφού πρώτα έχουμε καταγράψει κάποιες τιμές για να είμαστε προετοιμασμένοι. Στο θέμα της ήτησης, αρκετά υγρά, χυμούς, ελαφρά φαγητά, όχι λιπαρά γεύματα και βαριά γεύματα, μικρά και συνεχή. Έτσι ώστε να παίρνει ο άνθρωπός μας τις θερμίδες που χρειάζεται, χωρίς να επιβαρύνεται το γαστρεντερικό του σύστημα. Αυτά σε γενικές γραμμές όσον αφορά τον ευάλωτο πληθυσμό. Τώρα για τους υπόλοιπους, κύριε Αποταλήπη, τους ανθρώπους οι οποίοι αντιλαμβάνονται και είναι εργαζόμενοι, είναι υπάλληλοι, τα προφανή. Δηλαδή όχι παραμονή στον ήλιο ώρες που η ηλιοφάνεια είναι υψηλή, χρήση καπέλου, ελαφρά ρούχα πάλι, βαμβακερά και κυρίως φωτεινά ρούχα για να αντανακλούν τη θερμοκρασία, άφθονη ενυδάτωση και μέτρα όχι μόνο από τους ίδιους τους υπαλλήλους και τους εργαζόμενους, αλλά και από τα αφεντικά τους, από τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στις επιχειρήσεις τους. Θέλουμε εργαζόμενους αρτιμελείς και υγιείς. Δεν θέλουμε εργαζόμενους καταπονημένους υπό ακραίες συνθήκες.
1: Μάλιστα.
2: Τα προηγούμενα χρόνια, να ξέρετε, και ειδικά το 2023 που είχαμε αυτή την τρομερή ζέστη που κράτησε σχεδόν ένα μήνα, είχαμε πάρα πολλά κρούσματα νέων ανθρώπων.
1: Το 2023.
2: Το 2023 είχαμε ένα τρομερό καλοκαίρι, ναι, με παρατεταμένο κάψωνα πάνω από 20 μέρες. Είχε παρατηρηθεί το φαινόμενο νέοι άνθρωποι, υγιέστατοι κατά τα άλλα, να καταραίουν και να φτάνουν στα όρια της θερμοκρισίας, γιατί ήταν υποχρεωμένοι να παραμένουν στους χώρους δουλειάς για πάρα πολλές ώρες υπό ακραίες συνθήκες.
1: Ναι.
2: Και στην ουσία τι είχαν αυτοί οι άνθρωποι, είχαν υποστεί ένα θερμικό σοκ και ίσως κάποιοι, αυτά δεν μπορώ εγώ να τα δω στο γιατρό, να κατέληξαν και στο νοσοκομείο προκειμένου να πάρουν ορούς και να αντιμετωπιστεί η κατάστασή τους σε δευτεροβάθμιο επίπεδο.
1: Βέβαια, υπάρχει κανονισμός όταν οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να δουλεύουν σε συνθήκες καύσωνας, ειδικά αυτοί που είναι σε εξωτερικές εργασίες, θα πρέπει να σταματούν.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά εντάξει,
2: ακριβώς,
1: δεν τηρείται πάντα αυτό το μέτρο, βέβαια. Λοιπόν, τώρα από ιώσεις το καλοκαίρι, πώς πάμε, είμαστε σε χαμηλά επίπεδα.
2: Έχουμε ένα υπέροχο καλοκαίρι, ένα πολύ ήπιο καλοκαίρι, που εγώ μπαίνω στη διαδικασία πάλι να κάνω σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Είναι ηπιότατο, δεν έχουμε λοιμώξεις, ο κορονοϊός έχει σχεδόν εξαφανιστεί, είμαστε σε επίπεδα προ-κορονοϊού. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο νησί μας, αλλά συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα.
1: Ναι.
2: Γιατί παρακολουθώ και τις εκθέσεις του ΕΟΔΗ και του ΕΟΠΗ, δηλαδή είμαστε στις μικρότερες καταγραφές όλων των εποχών, ακόμα και σας λέω πάλι σε επίπεδα προ-κορονοϊού. Η γρήπη δεν υπάρχει, ευτυχώς περιμέναμε λίγο να έρθουν τώρα οι επισκέπτες να δούμε τι θα μας φέρουν. Προς το παρόν είμαστε πάρα πολύ καλά, ούτε γρήπη έχουμε, ελαχιστότατο που και που κανένα κορονοϊό και γενικά πάμε πάρα πολύ καλά. Να ξέρετε όμως ότι αυτός ο μήνας που θα είναι ο μήνας της κορύφωσης,
1: ναι,
2: μέχρι και το 15 Αύγουστο σε εμάς, πάει και λίγο πιο μακριά μέχρι τη γιορτή του Αγίου Διονυσίου, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Απλά προσεκτικοί, τίποτα άλλο.
1: Μάλιστα.
2: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Η διαφορά φάνηκε αμέσως με το που κλείσανε τα σχολεία. Είχαμε ένα πολύ δυνατό χειμώνα φέτος.
1: Βέβαια.
2: Με πάρα πολλά κρυώματα, πολλές ιώσεις. Ναι, με το που κλείσανε όμως τα σχολεία, τα πράγματα ομαλοποιήθηκαν. Είχαμε μια κατακόρυφη πτώση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι όπως μας τα περιγράφετε και το υπόλοιπο του καλοκαιριού.
2: Κυρία Ποταμίτη, να ξαναπούμε πάλι πριν κλείσουμε και πριν σας ευχηθώ καλό καλοκαίρι
1: ναι,
2: και στους ακροατές μας. Προσοχή λίγο στους ευάλωτους συνανθρώπους μας, στους ανθρώπους οι οποίοι μας έχουν ανάγκη. Και δεν απευθύνουμε μόνο στο στενό μας συγγενικό περιβάλλον, αλλά και σε ανθρώπους που δεν έχουν συγγενείς γύρω τους, να ρίχνουμε και εμείς μια ματιά και να τους προσέχουμε ειδικά αυτή την περίοδο. Αν μπορούμε, εννοώ κοινωνικά το λέω, όχι μόνο τους πατεράδες και τις μανάδες μας, αλλά και τους κάποιους ανθρώπους γύρω μας που δεν έχουν την επίβλεψη που πρέπει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Προσοχή και φροντίδα στους ηλικιωμένους και στις ευάλωτες ομάδες. Λοιπόν, γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να έχουμε ένα καλό και ήσυχο καλοκαίρι και να μην χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Μέχρι τέλος του καλοκαιριού. Βέβαια, μόνο για καλό. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Γεια σας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Πρίσμα 92.

0: Αποστολής.
1: Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι να δούμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο σημειώθηκαν εκρήξεις στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διεμένει ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουήλ Μακρόν κατά την επίσκεψή του στη Συρία. Από τις εκρήξεις τραυματίστηκαν τουλάχιστον 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και 4 αστυνομικοί, ενώ ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων σε ένα όχημα. Ο Εμμανουήλ Μακρόν είναι ασφαλής, καθώς τη στιγμή του περιστατικού βρισκόταν στο Προεδρικό Μέγαρο για προγραμματισμένη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Συρίας. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου επιβεβαίωσε ότι η συνάντηση με τον Σύρο Πρόεδρο συνεχίζεται κανονικά παρά το περιστατικό, ενώ καμία οργάνωση μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Αυτή είναι έτσι μία είδηση από το εξωτερικό... από τις εξωτερικές ειδήσεις. Πριν από λίγο σημειώθηκε, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στα διεθνή δισογραφικά πρακτορία ότι είδαν καπνό να υψώνεται από την περιοχή του ξενοδοχείου όπου πέρασε τη νύχτα ο Γάλλος Πρόεδρος, στο κέντρο της Δαμασκού και από όπου είχε αναχωρήσει πριν από λίγο από το ξενοδοχείο, λίγο πριν σημειωθεί η έκρηξη με προορισμό το Προεδρικό Μέγαρο. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου ανακοίνωσε ότι ο Μακρόν είναι ασφαλής και ότι η συνάντησή του με τον Αλ Σάρα συνεχίζεται κανονικά παρά το περιστατικό.

Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά στο τέλος εκπομπής μας. Πάμε Μουντιάλ. Για να δούμε ποια θα είναι η απογευματινή μάχη. Είναι η της Αργεντινής του Μέση κόντρα στην Αίγυπτο και η Ελβετία με την Κολομβία. Στις 7 το ένα μάτς και στις 11 το δεύτερο σήμερα, με τους ποδοσφαιρόφιλους να έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά όλη τη δράση. Είναι το τελευταίο ζευγάρι των 8 του Μουντιάλ, το οποίο θα γίνει γνωστό το βράδυ της Τρίτης. Η φάση των 16 ολοκληρώνεται με δύο ακόμη σπουδαίες αναμετρήσεις, οπότε θα συμπληρωθεί το πάρ των προημιτελικών. Στις 7 θα μεταδοθεί η αναμέτρηση Αργεντινή-Αιγυπτός και στη συνέχεια θα δοθεί, στις 11, όπου η Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Κολομβία και ο νικητής θα βρει το δρόμο του μία εκ των Αργεντινής Αιγύπτου. Και το μάτς αυτό θα μεταδοθεί για εσάς που θέλετε να τα παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από το ΕΡΤ 2 Sport. Λοιπόν, να δούμε πότε θα τελειώσει και το Μουντιάλ. Τις επόμενες ημέρες, πάντως να ξέρετε ότι σε όλες τις τουριστικές περιοχές τις ώρες που παίζουν αυτές οι ομάδες, ειδικά οι τουρίστες που έχουμε από την Αγγλία και από την Πολωνία, κατακλείζουν στην κυριολεξία όλα τα μαγαζιά για να δουν από κοντά και να παρακολουθήσουν και αργά, κάθονται και αργά τις αγαπημένες τους ομάδες. Λοιπόν, εδώ με ενημερώνουν, γιατί εγώ δεν τα πάω καλά με τα αθλητικά. Κυριακή 19 είναι ο μεγάλος τελικός και οι προβλέψεις, δεν ξέρω, θα δούμε ποιες είναι οι προβλέψεις. Η Γερμανία, όχι, δεν είναι η Γερμανία, έχει φύγει η Γερμανία από το παιχνίδι. Η Αργεντινή, λοιπόν, και η Αγγλία, έτσι. Φανταστείτε τι θα γίνει εδώ στο νησί μας. Αν η Αγγλία φτάσει στον τελικό, θα γίνει χαμός.

Λοιπόν, για να δούμε πώς θα είναι ο καιρός αύριο στη Ζάκυνθο. Παραμένει γενικά έθριος και ζεστός, με τη μέγιστη θερμοκρασία να αγγίζει τους 32 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί στις 9 η ώρα αύριο θα έχουμε 28 βαθμούς. Και το μεσημέρι γύρω στις 2 με 3 η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς και λόγω υγρασίας οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ασθενής έως μέτρη, εντάσσεως 1 έως 2 μποφόρ και η θερμοκρασία, φυσικά η υγρασία θα είναι υψηλή, στους 50-56% θα είναι αύριο νωρίς το πρωί. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο 12 η ώρα, 8 η ώρα, Γιώργος Αναγνωστόπουλος με την εκπομπή. Καλημέρα Ζάκυνθος, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα και ακόμη ένα καλύτερο βράδυ. Γεια σας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί!
4: Ωραίο πόνσο!
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Έλα. Μην πέφτουμε καθόλου. Δεν πιστεύω να κουραστήκαμε. Πάμε ακόμα πιο γρήγορα.
1: Ακόμα πιο γρήγορα.
0: Υποδεχτείτε την Ελευθερία Αρβανιτάκη.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί μας.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστώ.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί!
4: Ωραίο πόνσο!
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

ήλιο στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, άγγελα και στη ψυχή σου,

0: άνθρωπος που πεινάει,
1: άνθρωπος που πεινάει.
0: Η μάνα που βουρκώνει είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
5: Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί!
4: Ωραίο πόνσο!
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί μας.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
2: Είσαι ηλίθεια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουπά.
2: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Πρίσμα 92.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταλωτισμένο στα ελληνικά. Το Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνσο.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ξεσκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σέρνω. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η

0: 92.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί μας.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

λέξεις μετρημένες να κρατούν το σκοπό του κάθε τραγουδιού, τη ζωής το ρυθμό που δεν προλαβαίνει, με απορία ενός παιδιού